0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Goal FM. 105,1 Goal FM.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Γεια σας. Πάμε νικητές.
5: Νικητές, Μαυρίδου Κέλλη, Φωκιανίδης Άρης. Έχει πολλά μηνύματα, ήρθανε λίγο αργά, εδώ θα είμαστε και αύριο.
4: Ωραία.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
8: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
7: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
8: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
7: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
8: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
0: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
9: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Στη Γαδά κρατούνται μετά τη σύλληψή τους χθες το απόγευμα οι δράστες της ένοπλης ληστείας με λία 250.000 ευρώ που έγινε το πρωί της Δευτέρας σε τραπεζικό υποκατάστημα στην Τηθωρέα. Μετά από καταδίωξη συνελήφθησαν 4 άνδρες και μία γυναίκα σε επιχείρηση της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, μερικά λεπτά μάλιστα μετά την εισβολή στην τράπεζα. Επίσης, μετά από συντονισμένες επιχειρήσεις της ΔΑΟΕ στη Γαδά βρίσκονται ακόμη 3 άτομα, 2 άνδρες και μία γυναίκα, ανεβάζοντας τον αριθμό των συλληφθέντων στους 8. Ποινική δίωξη άσκησε η εισαγγελέα στους 2 συλληφθέντες που φέρεται να εμπλέκονται στη δολοφονία του 54χρονου στα Κείμηνα της Θεσσαλονίκης, το πτώμα του οποίου κατέληξε στο ποταμό Λουδία. Ο 44χρονος που συνελήφθη διώκεται για ανθρωποκτονία με πρόθεση, ενώ ο 43χρονος για άμεση συνέργεια. Οι δύο τους φέρεται να ισχυρίστηκαν ότι ο 54χρονος το θύμα τους έκλεψε περιστέρια, κάτι που οδήγησε τον έναν εκ των συλληφθέντων να πυροβολεί το θύμα στο κεφάλι, με τις αρχές ωστόσο να αποδίδουν το έγκλημα σε διαφορές για ναρκωτικά. Για 2 χρόνια ανανεώθηκε η θητεία των εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλη Αισθάνου και Διονύση Μουζάκη, που υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και έχουν χειριστεί σημαντικές υποθέσεις, μεταξύ αυτών και τις δικογραφίες που αφορούν στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η απόφαση του ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου ήταν ομόφωνη. Τέλος, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφήθηκε μετά τη μαραθώνια απολογία του και μετά από 4 ώρες ο Γενικός Διευθυντής της Βιομηχανίας Βιολάντα. Ο Γενικός Διευθυντής βρίσκεται αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της άμεσης συνέργειας σε έκρηξη με δόλο και της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, αδικήματα που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος. Σε ό,τι αφορά την πρόγνωση του καιρού για σήμερα, Τρίτη, στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης το μεσημέρι θα αγγίξει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
12: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
13: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πού πας?
15: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασίλισσα Σόλγας 26.
14: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
15: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
14: Δηλαδή, παντού.
15: Και online.
14: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
16: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά τα υλικά του χρόνου παπαυραμίου.

0: 5378.
1: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελή σου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
2: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τονοσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
7: Τι?
6: Είπε μπα.
7: Είπε μπαμά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα.
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
10: Τρελάνε μας!
11: Τρίποντο! Τρίποντο!
10: Μεσχάρα μου!
12: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
13: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
14: Νιώθω λίγο περίεργα.
13: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Στραγγιστά το τάλενο σκυλού τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label τώρα μόνο 17,69.
15: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
17: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
18: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με μπάρκου μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.

Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Μετρόπολης!
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
4: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
3: Είστε έτοιμοι?
5: Άντε μπράβο.
1: Rap and Cool Show.

0: Δώσε, δώσε, ερμάνο μου, έλα, καλημέρα, ρε. Για πάμε λίγο, Ξεσσαλόνικα, λίγο να ξυπνάμε λίγο.
1: Ξεσσαλόνικα.
0: Ξεσσαλόνικα, έτρωγε πένε μέχρι αργά το πρωί, έτρωγε θε, να πούμε. Φάγαμε αργά. Δεν μπορούσαμε να σηκωθούμε σήμερα.
1: Πρέπει να αρχίσω με διατροφή, φίλε, γιατί.
0: Διατροφή, αλλά μέσα να είστε στη Ράφαλ. Το
1: βράδυ μία η ώρα. Δεν κάνει διατροφή.
0: Μία η ώρα να φάμε τα γκαργανέλια μα. Φυσούσα, ξεφυσούσα μετά. Δεν μπορούσα να σηκωθώ σήμερα. Και φάτο αλματέρω.
1: Μία η ώρα τη νύχτα, άμα. Ούτε σεξ με τη γυναίκα σου δεν μπορεί να κάνει.
0: Τι να κάνει. Σαν τα βομβίδια σκάσαμε στο κρεβάτι. Ναι. Τι σεξ να κάνει. Πάσε το βράδυ καρμπονάρε, μακαρονάδε. Κα... Ναι. Αλλά ήθελε τη λιγούρα.
1: Ό,τι πιο αθυγή.
0: Όχι, αθυγινό δεν. Την
1: ώρα που το κάνει.
0: Μπορεί να φας και άλλο με λάδια, με έτσι, με αλλιώ.
1: Τι λάδια να φας, 12 και 20.
0: Ναι, αλλά πεινούσε μετά την τηλεόραση. Σε κάνω. Θε να πάμε να φάμε, να κάνουμε μια μικρή.
1: Διατροφή κάνουμε.
0: Κάνουμε λάθο. Πρέπει κάτι να το αλλάξουμε. Τέλο πάντων. Λοιπόν, εντάξει, φαγητό ρε, είναι μία από τι απολαύσει. Να κάνουμε τώρα.
1: Η δουλειά δικιά μα είναι πιο. Έχει και κάποιους πειθαρχημένους με το ταπεράκι εδώ πέρα.
0: Χαρούλης.
1: Ναι.
0: Χαρούλης. Αυτή με το ταπεράκι, βάλει το γουλάκι του μέσα.
1: Έτσι.
0: Τώρα εσύ και εγώ είμαστε ο ορισμός των χιρπανέδων. Οι αρχιχιρπανέδες. Τι έχει τα περάκια.
1: Εγώ τώρα έγινα χιρπανές.
0: Έλα.
1: Με βγάλαμε το πρόγραμμα.
0: Α, ναι, αλλά πού να δεις εσύ με τα περάκια εδώ. Μέχρι να δεις εσύ με τα περάκια εδώ, θα το έχεις δείξει 10 φορές μέχρι να.
1: Ναι, αυτό είναι το θέμα.
0: Κάτω θα μου πέσει αυγά.
1: Να ανοίξουμε.
0: Ναι, air-condition.
1: Air-condition.
0: Πάμε λίγο δροσιά. Πάμε λίγο δροσιά και να δώσουμε λίγο την ατζέντα τη ημέρα.
1: Έχουμε
0: γιατί...
1: ατζέντα.
0: Έχουμε ατζέντα, έχουμε ειδήσει, έχουμε κουσκού, έχουμε αγώνε. Έχουμε...
1: Κουτσομπολιά, αγώνες.
0: Κουτσομπολιά. Αυτά μα αρέσουν. Έχουμε πολύ πράγμα. Γιορτάζει σήμερα ο Επιφάνιος.
1: Ο Επιφάνιος, ποιος
0: Χουάν Σαν Αντώνιο Επιφάνιο.
1: Ποιο λέγανε Επιφάνιο.
0: Ποιο λέγανε. Ένα μπασκετμπολίστα δεν πάμε. Σαν Επιφάνιο.
1: Πώς λεγόταν ο Καραγκιόζης το όνομά του.
0: Ο Καραγκιόζης.
1: Ναι. Επιφάνιος του Γρηγορίου και ο γιος του Ντελαγκράτσια Καραγκιόζης.
0: Επιφάνιος γιορτάζει δηλαδή σήμερα.
1: Γιορτάζει ο Καραγκιόζης.
0: Και ο Γερμανός γιορτάζει σήμερα.
1: Ο Φρέντι.
0: Ναι. Γερμανός Γερμανία γιορτάζει. Μα δεν το ήξερα.
1: Τι να πω.
0: Τέλος πάντων. Παγκόσμια μέρα νοσηλευτών.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα να είσαι νοσηλευτής.
1: Όχι.
0: Δύσκολη δουλειά.
1: Όχι.
0: Πολύ δύσκολη δουλειά. Να έχεις τον καθενό. Αχ, βαχ, βογκάει, φάνε.
1: Δύσκολη
0: κάνε.
1: Δουλειά είναι.
0: Πολύ και δύσκολη δουλειά.
1: Πρέπει
0: ναι.
1: να την κάνεις καλά. Δηλαδή, ακόμα και στα απλά πράγματα, όχι στα βαριά πράγματα, πρέπει να σε. Δηλαδή, εκεί στον καιρό σταυρό που ήμουνα,
0: ναι.
1: μου βάζα κάτι σακουλάκια.
0: Θυμάμαι.
1: Σε 10 λεπτά σπάγανε.
0: Ξανά μάνα. Έλα.
1: Λέω, παιδιά σπάνε. Είναι, λέει, Κινέζικα. Βρήκα μια εταιρεία, να πούμε, μια νοσηλεύτρια. Η οποία ήταν στη δουλειά και τα λοιπά, μου δώσε τα καλά.
0: Και τελείωσε η ιστορία.
1: Ναι.
0: Γενικότερα είναι πάρα πολύ δύσκολο επάγγελμα.
1: Ναι. Είναι
0: να
1: ευχηθούμε
0: καλή δύναμη στα παιδιά γιατί τραβάνε λούκι.
1: Τραβάνε λούκι τα παιδιά.
0: Και 95% στι 2-3 επιβάσει, 4 που έκανα και εγώ στη ζωή μου, ήταν ευγενέστατα. Τα παιδιά έτρεχαν, έδειχναν ζήλο. Δηλαδή για να το κάνει αυτό πρέπει να το αγαπά.
1: Πρέπει να το αγαπά. Ναι,
0: έτσι πρέπει να το αγαπά. Να θε να φροντίζει τον άλλον.
1: Έτσι. Είναι δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ επίπονο. Πάρα πολύ υπεύθυνο. Γιατί πολλές φορές η μεταχειριτική σου πορεία εξαρτάται και από τα παιδιά αυτά.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Εννοείται πόσο καλή θα είναι η περίοδο. Ναι. Σήμερα επίσης γιορτάζουν τα Κύθηρα ο Άγιος Θεόδωρος ο Μάρτυρας από τα Κύθηρα. Λέει εδώ ο ελπιδοφόρος μας ακούει.
1: Στα Κύθηρα. Άσε μας πρωί-πρωί, σαν χλαμάρα πρωί-πρωί με τον Κύθηρα. Ελπιδοφόρε πρωί-πρωί. Άσε μας τώρα. Θυμήθηκε τα Κύθηρα που γιορτάζει τώρα. Άντε να πούμε πρωί-πρωί, να πούμε. Μα καλά στη μέρα να πούμε.
0: Έλα, μωρέ, άστα τον ελπιδοφόρο τώρα, μην τον τρώσω, φιλαράκι.
1: Άσε με τον ελπιδοφόρο πρωί-πρωί.
0: Έλα, ρε, μην τον τρώσω τώρα το φίλο μα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε στην ατζέντα για να ξεχυθούμε σαν καθαρό αίμα, γιατί η μέρα είναι γεμάτη. Έτσι.
1: Είναι γεμάτη και είναι και.
0: Τι άλλο.
1: Αμάτη.
0: Ναι, και μαμάτη. Και γεμάτη και.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα.
1: Σήμερα κίνητρικα πολύ.
0: Ναι, αλλά δεν έχουμε Γιώργο Πετρίδη εδώ, ρε, φίλε. Σήμερα βρήκε μέρα να έχει αυτό ρεπό τώρα.
1: Ποιο έχει ρεπό.
0: Ο Γιώργος.
1: Εντάξει.
0: Τον θέλαμε σήμερα εδώ πέρα για να μας να ακούσουμε και τα δικά του τα σχόλια. Όχι, εδώ τώρα τι έχουν βάλει. Την Πατουλίδο με την Ντίβερς.
1: Ναι.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Τελικά ήταν η Ρίτα. Ρίτα ήταν ντυμένη Πατουλίδο, όχι Πάοκ.
1: Άστα βρε Πάοκ.
0: Πασχετικό ήταν το.
1: Άστα βρε Πάοκ.
0: Σήμερα έχουμε μεγάλη μάχη της Επανάστασης. Η μάχη στο Βαλτέτσι. Όπου ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης εκεί μπαίνει στην Τρίπολη, κάνει μεγάλη επιτυχία.
1: Δεν με ενδιαφέρει, φυλακή τον βάλανε.
0: Φυλακή τον βάλανε και αυτό.
1: Οπότε άστο τώρα.
0: Φυλακή. Σαν σήμερα έχουμε την ίδρυση της πυροσβεστικής υπηρεσίας από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι με ένα έργο φοβερό. Οι πυροσβέστες δουλεύουν, απεγκλωβίζουν, σκοτώνονται, καίγονται.
0: Άλλα παλικάρια. Άλλα παλικάρια.
1: Είναι δύσκολη δουλειά του.
0: Πάρα πολύ δύσκολη.
1: Και... Αν δεν κρόβεις, όχι ένα γατάκι απάνω στον όροφο κτλ. το δέντρο, τράβα, βγάλω το, κάνουν δουλειά οι άνθρωποι.
0: Τις προάλλες.
1: Κάνουν δουλειά.
0: Τρομερή δουλειά. Τα παιδιά και κάποιο παλιά ήταν και παρεξηγημένοι. Πάνε εσύ, μάλλον στις φωτιές εκεί. Να ρισκάρεις τη ζωή σου. Τη ζωή σου.
1: Όχι, δεν
0: έτσι. Δηλαδή, όποιος λέει για τους πυροσβέστες, πραγματικά είναι για το ανάθεμα.
1: Έχουν σώσει ανθρώπους, έχουν σώσει ζώα. Τις
0: προάλλες έπεσε ένα γατάκι εκεί από τον τέταρτο. Από τον τέταρτο εκεί στη γειτονιά.
1: Πέθανε.
0: Όχι. Δεν πέθανε. Γι' αυτό τα λέμε και φτάσαμε. Τίποτα, μια χαρά. Κάνε λίγο το ποδαράκι, κάτι έγινε, μια χαρά.
1: Φοβερά ζωά είναι.
0: Φοβερά ζωά, ναι, ναι, φοβερά ζωά.
1: Γάτες είναι απίστευτα ζωά.
0: Φοβερά ζωά, ναι, φοβερά. Έχουμε και στα σπίτια μας γάτες και εσύ και εγώ. Είναι...
1: Επιβιώνουν απίστευτα. Μπορούν να φάνε από έντομο.
0: Ό,τι θες. Ό,τι θες, ό,τι θες. Τα πάντα. Καθαρίζουν. Είναι απαραίτητα τέλος πάντων για όλο το ζωικό βασίλειο.
1: Απίστευτα ζωά είναι, ναι, ναι. Ιδιαίτερα ζωά.
0: Αλματερά, ο δικός μου γάτος, φίλε, πηδάει από το τζάκι και από το τζάκι μπορεί να φτάσει μέχρι το χόλ. Μιλάμε τώρα για ένα άλμα 10 μέτρα, έτσι.
1: Ιδιαίτερα ζωά είναι.
0: Ναι, ναι, ιδιαίτερα ζωά. Σα σήμερα στο ΆΚΑ έχουμε το τελικό ποδοσφαίρου με τα κουρεμένα κεφάλια το 1993. Καθώς οι παίχτες του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν στο ΆΚΑ κουρεμένοι.
1: Ήμουνα στο μάτς.
0: Αλλά ο Βαζέχα δεν κατάλαβε. Κούρεμα, ξεκούρεμα. Τότε ήμουνα, ήταν η εποχή ήμουνα, του Βαζέχα, του Σαραβάκου. Ήμουνα, ήταν άλλες εποχές.
1: Ήμουνα στο μάτς.
0: Ναι.
1: Και θυμάμαι, είχα πάει τουρνέ εκεί 4 μέρες στην Αθήνα σε μια φίλη μου, να πούμε. Και. Ήμουνα στο απέναντι εστία, πίσω από την απέναντι εστία.
0: Με ποιους, με τους Παναθηναϊκούς ή με τους Ολυμπιακούς που πήγες και κάθισες?
1: Με τους Παναθηναϊκούς είχα πάει.
0: Αλλά παλιά πήγαινε συνέχεια στο γήπεδο, έτσι.
1: Ναι.
0: Μέχρι να γίνεις πριμαντόνα.
1: Ναι, πήγαινα συνέχεια.
0: Πήγαινε συνέχεια. Όλα τα μάτς.
1: Και είχε βάλει στο φάουλ, μου φαίνεται, ο Μαραγκός και πάνω πήγε στο δοκάρι και στην
0: Ελλάδα. Ήρθε παραφορά ο Βαζέχα, μπράβο.
1: Βαζέχα,
0: γκολ!
1: Θυμάμαι, ήταν και είχε ένα προπονητή Πέτροβιτς αυτή και τον έβριζαν οι Ολυμπιακοί, τον είχαν ρίξει πέτρες αυτά.
0: Ήταν ακόμα στα πέτρινα χρόνια του Ολυμπιακού, έτσι. Το 93 τότε.
1: Βαράγαν τον προπονητή, εκεί πέρα το είχαν κάνει κόσκινο.
0: Ναι. Και στα πολύ καλά του Παναθηναϊκού τότε. Ο Παναθηναϊκός είχε Σαραβάκο, είχε.
1: Είχα κατέβει με τον Ταυλαρίδη Τουρς.
0: Αν τότε... με το Στάθη του Ταυλαρίδη.
1: Όχι, όχι. Ο Ταυλαρίδης Τουρς είχε τότε ένα. Ήταν κοντό, πανέξυπνο να πούμε τότε. Και μάλλον με το κτέλ μηνύσει, το ένα τάρ, γιατί του έτρωγε τη δουλειά, ήταν μονοπόλιο. Γινόταν χαμός. Και εγώ πήγαινα με τον Ταυλαρίδη Τουρς εκεί στην Αθήνα. Την είχα βρει, να πούμε.
0: Τα περάκι είχε τότε, παλιά ώρα στα μαγαζιά που πήγαινε, στην Πολύχνη. Δεν ξέρω τι ξέρει συγκεκριμένου για τα περάκι. Δεν ξέρω τι είναι. Τώρα, σαν σήμερα,
1: ναι.
0: Φασούλας. Όχι, θα τα ακούει ο Ντούντα. Γενέθλια ο παλέμαχος, μπασκετμπολίστας και πολιτικός.
1: Ναι. Τον οποίο αφήσατε απλήρωτο ο Βυζιρτζής και
0: εντάξει, εσύ το λες τώρα αυτό. Εσύ ναι. Το λες, δεν υπάρχει αυτό το.
1: Δεν υπάρχει, το λέω. Τι... Το λέει ο Λάκης Υπεροφορίδης, το ήταν δικηγόρος του.
0: 1963
1: και σας ξεβράκωσε, να πούμε, τη διοίκηση του ΠΑΟΚ ο Λάκης ο Υπεροφορίδης. Δεν τον πληρώνατε και έφυγε.
0: Πήγε στον Ολυμπιακό.
1: Δημιουργήσατε μύθους και θρύλους, να πούμε. Εντάξει. Τα γνωστά σας εδώ πέρα.
0: Κάθριν Χέμπορν.
1: Πώς?
0: Σα σήμερα. Κάθριν Χέμπορν.
1: Είναι αυτή, δεν ξέρω.
0: Μεγάλη ηθοποιός. Αυτή έζησε σχεδόν 100 χρόνια, γι' αυτό το έτσι τώρα μου έκανε εντύπωση.
1: Ναι.
0: Ο πολύ γνωστή στις παλιές ταινίες. Έπαιζε σε όλες τις παλιές. Σίγουρα θα, άμα τη δεις, θα πεις α, ναι, αυτή είναι. Μια κουκλίτσα που ήταν. Έπαιζε στις παλιές ταινίες, δεκαετίες 50. 60.
1: Πού να δω, είναι δεκαετία 40 και 50, να πούμε.
0: Ναι, σωστά. Ναι. Εσύ, επειδή κάνεις κουτσομπολιό flashback.
1: Όχι, τους παλιούς Αμερικάνους
0: δεν είναι. Δεν τους έχεις, ναι, οκ. Ρόι Πλάνκετ σαν σήμερα.
1: Ναι.
0: Πεθαίνει χημικός, ανακάλυψε το τεφλόν.
1: Το τεφλόν τι είναι?
0: Έλατε, τι είναι το τεφλόν?
1: 3-200 βιβλία διάβασε και δεν ξέρει τι είναι το τεφλόν. Τεφλόν.
0: Εσύ ξέρεις?
1: Όχι, εγώ δεν διάβασα 3-200.
0: Δεν είναι, καμιά φορά διαβάζεις και τα άλλα δεν. Είναι το εμπορικό σήμα.
1: Είναι αυτό.
0: Ένα σύνδετο αυτό αντικολλητικό.
1: Τρίχες.
0: Γι' αυτό ρε που μιλήσω.
1: Πάτω ξέρω.
0: Ναι, πού να το ξέρω. Ναι, ξέρω.
1: Εσύ κάτι ανακάλυψε.
0: Δηλαδή. Κάτι ανακάλυψε.
1: Την Αμερική ανακάλυψε.
0: Αυτό είναι αντικολλητικό. Ναι. Έχει την ιδιότητα να μην κολλάει το φαγητό σαν τη γάνια και τις κατσαρόλες. Λέει.
1: Α.
0: Αυτό είναι ουσιαστικά το τεφλόν.
1: Έχεις μαγειρεύσει ποτέ?
0: Σε τρελός. Μέχρι τόσο και βραστό αυγό.
1: Τότε πώς δεν το ξέρεις το τεφλόν?
0: Αυτό λέω, δεν χρειάζεται, ναι. Αυτό σου λέω. Υπάρχει και σε υδραυλικά, λέει, κάτι σαν στεγανοποίηση και δεν συμμαζεύεται.
1: Μάλιστα. Τι έχεις, αλλεργία?
0: Την άνοιξη λίγο κι εγώ. Λίγο κι εγώ.
1: Όσο εγώ πολύ.
0: Εσύ έχεις πολύ, λίγο κι εγώ την άνοιξη, λίγο τσιμπάμε. Λοιπόν, αυτά δεν έχει σήμερα πολύ πολύ σουσού, δεν έχει πάρα πολύ κουσκούς.
1: Δεν έχει πολύ, έχει άλλα.
0: Η επικοινωνία μας, Facebook Μετρόπολης. Στέλνετε καλημεράρες, σχόλια, κραξίματα, αποθεώσεις. Έχουμε βάλει μια φωτογραφία τον Τέλη Μιστακίδη μαζί με τους δύο αποχωρήσαντες.
1: Ποιοι είναι αυτοί?
0: Τον κύριο Οικονομίδη και τον κύριο Βυζιτζή. Λείπει βέβαια ο τρίτος, ο Μπουντούρης.
1: Ο Μπουντούρης που είναι?
0: Δεν είναι. Ο Νικόλας ο Μπουντούρης ήταν στο αγωνιστικό κομμάτι, δεν ήταν στο διοικητικό κομμάτι, γι' αυτό λείπει από τη φωτογραφία, ρε παιδί.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, έχουμε.
1: Τι βάλατε εκεί?
0: Γιατί έχουμε. Χθες είχαμε τις αποχωρήσεις τους.
1: Και τι έγινε.
0: Τι έγινε. Εδώ έφτιαξε ολόκληρο. Καλά, ρε Πατεώνα. Ολόκληρο γκάλο που έβαλε τώρα μέσα μετά. Θα
1: και επειδή φύγα, τι έγινε.
0: Θα δούμε, ναι. Επειδή έφυγα, θα δούμε τώρα πόσο βλέπει και ο κόσμος.
1: Δηλαδή, με συγχωριστεί.
0: Ναι.
1: Ο Οικονομίδης και ο Βεζιρτζής.
0: Να, ο άλλος τώρα μας τη λέει εδώ.
1: Είναι υπέργυροι.
0: Μας τη λέει, καλά, δεν ξέρει το τεφλόν. Εντάξει, ρε, εσύ με μελίδα, ρε. Εσύ είναι η δουλειά σου το τεφλόν τώρα. Μπαίνει στου σωλήνε και
1: τα λοιπά. Ο Βεζιρτζής τι δουλειά έκανε.
0: Τι δουλειά έκανε. Επίτιμος πρόεδρος.
1: Τίποτα.
0: Ναι.
1: Το καθόταν εκεί επειδή είναι ο Βεζιρτζής.
0: Τυχαίως είναι ο Βεζιρτζής. Πρόσεξε.
1: Τι δουλειά έκανε δηλαδή.
0: Μισό. Ο Νικόλας ο Βεζιρτζής είναι ο πρόεδρος των προέδρων στο μπάσκετ. Να ξέρεις.
1: Βρε τι πρόσφερε. Στην εταιρεία
0: μισό,
1: τώρα.
0: Μισό.
1: Άσε τώρα τι ήταν.
0: Τι πρόσφερε.
1: Τι πρόσφερε.
0: Τεχνογνωσία, γύρος.
1: Τώρα.
0: Φυσικά. Personality. Καταρχάς από ό,τι γνωρίζω το κονέ με τον Τρικέρι και αυτά, αυτός το έκανε.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει, εντάξει το ένα, εντάξει το άλλο.
1: Φέρτε και τον Παντελάκη εκεί πέρα 100 χρονών να κάνει.
0: Το ξαναλέω. Ο Νικόλας ο Βεζιτζής.
1: Νικόλας.
0: Ναι, είναι έτσι τον φωνάζω. Νικόλα Βεζιτζή είναι ο πρόεδρος των προέδρων στο μπάσκετ.
1: Φρε, ποιος αμφιβάλλει. Τώρα τι δουλειά έκανε εκεί.
0: Πρόεδρος. Τον έφεραν για πρόεδρο.
1: Τι πρόεδρος. Κάθεται εκεί σε μια καρέκλα.
0: Καλά, τι, οι πρόεδροι πώς κάθεται.
1: Ρε, αυτοί είναι τεχνοκράτες φαίνεται. Άμα δεν προσφέρεις, δρόμο.
0: Έτσι το.
1: Φυσικά, ο Οικονομίδης τι δουλειά έκανε εκεί. Πόσο χρόνο είναι.
0: Εντάξει.
1: Είναι 80.
0: Όχι, πιο μικρό.
1: 75.
0: Πιο μικρό.
1: Ωραία. Νομίζω τι δουλειά έκανε.
0: Πιο μικρός.
1: Κάτσε, ρε, τι δουλειά έκανε. Τι πρόεδρο.
0: Είχε πόσο στο διοικητικό κομμάτι.
1: Τι έκανε, δηλαδή. Τα συνημένα, τι έκανε. Τι
0: δεν ξέρω, ρε φίλε, το μέσα. Γι' αυτό θέλαμε τώρα. Τι πόσο, τι ακριβώ.
1: Τον αξιολογήσανε να πούμε ότι δεν κάνει δρόμο. Ο Μπουντούρη.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
4: Δες και μπετονιέρα ο γείτονας και εξκαφέα και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο. Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα. MyG. Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια, τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση, τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
5: Και από τιμές.
4: Τις καλύτερες και ειδικά για επαγγελματίες.
2: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541 305 476 και στο myg.gr.
6: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Όχι.
0: Παραμένουν στο μπασκετικό χώρο, παραμένουν.
1: Και ο άλλος που με γύρισε ήταν ναός.
0: Ναι.
1: Αλλά μένα με το έκανε λάθος. Ήταν ναός. Παλιά,
0: παιχτάρας.
1: Τώρα στα 80 τι είπας.
0: Άντε λέει τα δύο βουνά, γιατί είναι ακριβώς. Οικονομίδη Βεζιτζή λόγω ηλικίας πάει και έρχεται. Αλλά για τον Μποντούρη προβληματίστηκα πάρα πολύ. Να, εδώ τώρα έχετε μηνύματα.
1: Αξιολογήθηκε ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Προφανώς.
0: Και στο κάτω
1: κάτω τη γραφή αυτοί δηλώσαν παρέτηση. Δεν είπε και ότι του διώξαν.
0: Ναι, ρε, τώρα θα συζητήσουμε. Παρέτηση δήλωσαν, σαφέστατα. Αλλά οι παρετήσει
1: έβγαλε και μια. Έβγαλε και μια.
0: Παρετήσει είχαν εχμές όμως.
1: Τι εχμές είχαν.
0: Δεν τι διάβασε τι παρετήσει.
1: Δεν διάβασα το Οικονομίδη. Ο άλλος
0: και του Βεζιτζή. Μίλησε για ενότητα, δεν έβλεπα αυτό. Ο άλλος μίλησε για νοσηρό κλίμα. Άφησαν εχμές όμως. Δεν έφυγαν έτσι. Παρετούμε, ναι, οκ, φεύγω. Παιδιά, έχω δουλειές, δεν μπορώ να κάνω γεια σας.
1: Ναι.
0: Αλλά αφέθηκαν εχμές. Αυτό είναι το θέμα τώρα.
1: Παρετήθηκαν.
0: Εκεί που είχαμε, ηρεμία σε αυτό
1: στάστα,
0: το
1: πράγμα.
0: Παρετήθηκαν. Πάει καλά, τσουλάει, προχωράνε, φτιάχνουμε, κάνουμε.
1: Και τι, οι άνθρωποι έρχονται, φεύγουν. Και δεν μπορούμε να φύγουμε εμείς, έρθουν άλλοι. Να φύγει ο διευθυντής, να έρθει άλλος.
0: Σωστό.
1: Να μην μου ήρθε ένα μήνυμα, ήρθε general manager.
0: Γιατί δεν διαβάζετε, ρε αλεπούδες, ότι άφησε εχμές ο οικονομής. Να ορίστε, εδώ εμείς η εκπομπή τα λέμε όλα. Αυτό λέω, κατευθείαν. Ρε αλεπούδες λέει. Γιατί διαβάζει ότι άφησε εχμές. Τα είπαμε, ρε φίλε.
1: Δεν είπαμε ότι άφησε εχμές.
0: Ναι.
1: Για νοσηρό κλίμα.
0: Για σένα λέει που εντάξει ήταν. Δεν θα πείτε ότι ο γιος σου Δημοκράτη Παπαδόπουλου τι έκανε και πήγε αντιπρόεδρος. Το ξαναλέω, πήγε αντιπρόεδρος λέει. Ορίστε. Τώρα είναι πράγματα που εμείς μπορούμε να μην τα γνωρίζουμε. Είμαστε ψηλά, είμαστε σε αυτά λίγο πίσω. Αυτοί άντε δεν κάνανε λέει. Πώς, ο άλλος τι έκανε και πήγε αντιπρόεδρος.
1: Ποιος.
0: Ο γιος σου Δημοκράτη Παπαδόπουλου λέει εδώ πέρα ένας φίλος.
1: Τι δουλειά κάνει αυτός.
0: Δεν τα ξέρω σου λέω, δεν τα ξέρω κι εγώ, μην νομίζεις, ψάχνουμε. Αν έβγαινε καμιά κοντζάρδα καρεπίδες, λέει, κατά το δελτίο θα βγάζει ο Ράπλε. Δεν μας τα λέει καλά, λέει το κουμπαράκι σου.
1: Λες, ε.
0: Ένε ξαφνικά μαξίλωναν δύο-τρεις έτσι.
1: Ποιον αναξι...
0: Με εχμές.
1: Ποιον αναξιλώναν δηλαδή, από την ΠΑΕΠΑΟΚ.
0: Κοντζάρευα, καρυπίδι, αυτό σου λέει τώρα, ναι. Να ξύλωνα, έτσι, Γκοντζάρεβα, Καρυπίδη, Κουβεντή, δεν ξέρω ποια άλλη είναι μέσα και να βγαίνανε και να κάνανε εχμές. Δεν θα είχαμε εδώ τώρα θέμα.
1: Γιατί τώρα δεν έχουμε.
0: Ναι, αλλά του περνάς λίγο τον ντούκου.
1: Δεν περνάω τον ντούκου. Εγώ λέω δύο γέρους, δεν τους θέλω στη δουλειά μου.
0: Ναι. Αυτά εσύ γενικώς έχεις θέμα.
1: Πράσε με καμία. Ο άλλος θα με έπαιρνε τη ζωή 80 χρόνια.
0: Αυτό το γέρο τώρα 80 χρόνια. Ως συνήθως κρίνεις εξ ιδίου τα λότρια. Ως συνήθως. Έγινε σε σένα αυτό, σημαίνει ότι γίνεται γενικά.
1: Οι άλλοι είναι τεχνοκράτες, φαίνεται.
0: Ναι, μπορεί να είναι και αυτό, ναι, βέβαια.
1: Και σκληροί τεχνοκράτες.
0: Εννοείται. Μπορεί να είναι τεχνοκράτες και σου λένε, ναι, εγώ αυτού του ήθελα μόνο για μια μεταβατική. Τώρα εμείς μπορούμε να κάνουμε μόνο εικασίες.
1: Όχι.
0: Αλλά είναι θέμα. Μόνο εικασίες. Για να μάθεις, πρέπει να ρωτήσεις τον Τέλη Μισακίδη. Και τους δύο ανθρώπους που τρέχουν τα πάντα.
1: Τσακμακάς
0: με τη Μεζά.
1: Ποιο πέτει μέσα, αυτό που φτιάχνει τα μάξι.
0: Όχι, όχι αυτό που φτιάχνει τα
1: μάξι.
0: Τους δύο ανθρώπους που τρέχουν τα πάντα. Στο μπάσκετ. Γιατί αυτοί βγάλανε, ρε παιδί μου, στεναχώρια, πίκρα και εχμές. Γιατί τις βγάλανε αυτές τις. Τι έγινε. Εμείς μια χαρά ήμασταν.
1: Και εμένα με διώξει, πίκρα θα βγάλω. Και κόμμενα να με διώξει.
0: Ναι, αλλά εδώ δεν μιλάμε για.
1: Και στη δουλειά
0: δεν μιλάμε για διώξει. Εδώ μιλάμε για αποχωρήσει. Ανακοίνωση αποχωρήσεων.
1: Μπορεί να ήταν αναγκαστική.
0: Α, μπορεί να ήταν αναγκαστική. Ναι, εντάξει. Λοιπόν. Μήπως είχε κανένα τηλέφωνο ο Κουζγούνης, λέει, και θέλει να το περάσει. Μπα, δεν νομίζω.
1: Για μένα λες.
0: Ναι, ναι,
1: για περάσω μπάι. Καταρχήν εγώ.
0: Ραπ, τι έγινε, λέει. Μίστα. Όχι, να τώρα εδώ ορίστε. Έτσι τα μείνει. Δεν θα σχολιάσει. Άμα ήταν στην ΠΑΕ, θα φώναζε και την ΠΑΕ. Τώρα, παιδιά, επειδή πουλάτε τρέλα, περιμένετε να ακούσετε λίγο τον κάλοπα αμέσως μετά. Και θα αντιληφθείτε.
1: Μίστα. Σιγά.
0: Όχι, είναι σοβαρό το θέμα.
1: Έβγαινε ο Βεζιρτζής 80 χρονών και κάτι τρέχει στα γύρια.
0: Δεν είναι τυχαίος ο Βεζιρτζής. Φαντάσου, να σου πω μισό. Ναι. Φαντάσου σε 10 χρόνια, να έχει αλλάξει η διοίκηση του ΠΑΟΚ μετά από 10 χρόνια. Που μπορεί, το οποίο πιθανό να μην έχει αλλάξει, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι.
0: Και να έχει έρθει μια λίγη και να φέρει τον Ιβάν Σαββίδη να έχει προεδρικό θόμπο. Γιατί είναι ο πρόεδρος των πρόεδρων.
1: Θα προσφέρει.
0: Θα τον πετάξει. Γιατί έτσι είναι ο Νίκος ο Βεζιρτζής. Θα τον έτσι θα πει.
1: Πρεγλάστρα ήταν.
0: Άντε πάλι. Πού ξέρεις εσύ αν είναι γλάστα.
1: Τι έκανε εκεί.
0: Στο ξαναλέω. Και μόνο που έκανε το κονέ να φέρει τον τρικέρι, γιατί με κλείσει το μάτι. Τον παγάσα. Τι φωτοβολίδα, δεν τον πιάνει από πουθενά. Λοιπόν, δεν τον πιάνει από πουθενά. Θα πάμε σε κομψό. Θα επιστρέψουμε με γκάλοπ. Έχουμε και ποδόσφαιρα, πολλά κιόλας. Απλά το ποστάρισμα μας οδήγησε στο έτσι γρήγορο σχόλιο. Έχουμε σήμερα τα παιχνίδια των play-outs, παιδιά. Κανονικότατα και με τον νόμο. Αύριο έχουμε τα παιχνίδια των play-offs 13 του Μάη. Με πολύ σημαντικό παιχνίδι εδώ στην Τούμπα. ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Η ΑΕΚ μεθυσμένη πολιτεία, αλλά ο ΠΑΟΚ οφείλει να εξαντλήσει μέχρι το τέλος το κυνήγι της δεύτερης θέσης για να σώσει ό,τι μπορεί από μια χρονιά που ούτως άλλως είναι αποτυχημένη βάσει στόχων, αλλά να στρώσει και να σώσει την επόμενη χρονιά, εγώ θα πω. Τώρα, θα σας πω ότι είμαι σε μια ηλικία, παιδιά, που εγώ εκτιμώ τα πρακτικά δώρα. Ποιος θέλει, μη μου φαίνεται αρωματικά χώρου και σαπούνια. Φέτουμε ένα μπετόνι βενζίνη, φέτουμε μια δωροκάρτα, ένα κοντινό πρατήριο. Να πάμε τέλος πάντων μια βολτούρα ή στο Ρίτζεσι Καζίνο να μπούμε σκληρό στη Fuel Card. Κάθε εβδομάδα από Δευτέρα ως Πέμπτη κληρώνουν 20 κάρτες καυσίμου συνολικής αξίας 2.000 ευρώ. 5 νικητές ανά ημέρα. Fuel Card κληρώσεις μόνο στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη.
5: Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Autovision για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
10: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
11: Καλή σας ημέρα. Στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής των play-out στη Super League 1, το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις αναμετρήσεις οι οποίες θα διεξαχθούν ταυτόχρονα στις 7. Ο Αστέρας υποδέχεται τον Πασεραϊκό, η Κυφσιά αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο, ενώ ο Πανετολικός φιλοξενεί την ΑΕΛ στο Αγρίνιο. Στο ποδοσφαιρικό τμήμα του ΠΑΟΚ ολοκληρώνει την προετοιμασία για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ στην Τούμπα αύριο Τετάρτη στις 7.30, η οποία θα κρίνει το εισιτήριο για το Champions League. Ο Λουτσέσκου υπολογίζει τις επιστροφές των Γιακουμάκη και Σάντζες που προπονήθηκαν κανονικά, ενώ αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή των Καμαρά και Λόβρεν. Σε κατάσταση διοικητικής ανασυγκρότησης έρχεται ΚΑΕ ΠΑΟΚ μετά τις παραιτήσεις των Βεζιρτζή, Οικονομίδη και Μπουντούρη. Το νέο διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε ήδη με τον Πετμεζά στη θέση του Προέδρου και διευθύνοντο συμβούλιο, ενώ καθήκοντα αντιπροέδρου αναλαμβάνει Παπαδόπουλος. Παράλληλα, σερβικά δημοσιεύματα τοποθετούν τον σύλλογο ως φαβορί για την εξασφάλιση wild card της EuroLeague για τη σεζόν 26-27, εξέλιξη που συνδέεται άμεσα με τις επικείμενες επενδύσεις στην ομάδα. Στον Άρη το τεχνικό επιτελείο επικεντρώνεται στην τακτική προσέγγιση εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με τον Βόλο στο Πανσεθαλικό στάδιο στις 5. Η σημερινή προετοιμασία περιλαμβάνει ασκήσεις διαχείρισης φυσικής κατάστασης προκειμένου η ομάδα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της 5ης αγωνιστικής. Στο μπάσκετ η προετοιμασία για τον πρώτο προημιτελικό με την ΑΕΚ στις 14 Μαΐου κορυφώνεται με έμφαση στην τακτική. Το ιατρικό επιτελείο παρακολουθεί την κατάσταση των τραυματιών προκειμένου να διαπιστωθεί η ετοιμότητά τους για την κρίσιμη σειρά των αγώνων. Στον Ηρακλή, η αναζήτηση νέου τεχνικού για τη Super League 1 στρέφεται πλέον στον Σέλλες μετά την οριστική διακοπή των επαφών με τον Ματσάρη. Ο 43χρονος Ισπανός προπονητής αποτελεί την κύρια επιλογή της διοίκησης από την Ιβηρική αγορά. Στο μπασκετικό τμήμα, ο Πανταζόπουλος εκτελεί χρέη προσωρινού προέδρου μετά την αποχώρηση Δίκα, με τον Λούκιτς να παραμένει στην τεχνική ηγεσία για το σχεδιασμό της νέας περίοδου. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
2: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
12: Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από τη Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
13: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο ο Χάρης Εμμανουηλίδης. Κυκλοφοριακά προβλήματα στον περιφερειακό δρόμο της Θεσσαλονίκης σε όλο το μήκος του, με πιο μελανά σημεία να είναι στο ύψος της Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στο ύψος της Πηλαίας με κατεύθυνση ανατολικά, όπως και στην εξωτερική περιφερειακή στην ίδια κατεύθυνση. Εντός της πόλης, Εγνατία και Τσιμισκή με σημαντικές καθυστερήσεις στην κίνησή τους, όπως και σε Αγίου Δημητρίου, Μίκη Θεοδωράκη και Πολυτεχνείου. Τέλος, καθυστερήσεις σε Κατσιμίδη και Λεωφόρο Παπα-Νικολάου, Βασιλής Σόργας και Κωνσταντίνου Καραμαλή. Επόμενη ενημερωσή σας στις 9.30.
14: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Χημική αρέωση στο ροδάκινο. Τώρα πραγματικότητα. Με 7-Jeep. Την πρώτη φυτορυθμιστική ουσία στην Ελλάδα για χημική αρέωση. Λιγότερα εργατικά, πιο ξεκούραστα δέντρα, μειωμένο κόστος παραγωγής, πιο μεγάλο μέγεθος καρπού, αραιώνεται νωρίς και μειώνεται τη χειρονακτική ταλαιπωρία. 7-Jeep. Η μεγάλη πρόκληση για τη ροδακινιά και νεκταρινιά. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
5: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην

0: μεγάλες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
2: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Έλατε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
3: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
4: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
5: Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
2: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
3: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ξέρετε ποιο λίπασμα χρειάζεται η καλλιέργειά σας για ένα δυναμικό ξεκίνημα? Με τα λιπάσματα Yara Mila προσφέρετε στις καλλιέργειές σας κύρια και δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία καθώς και ιχνοστοιχεία όλα σε μία πέρλα. Τα Yara Mila παρέχουν άμεσα στα φυτά τα στοιχεία που έχουν ανάγκη, ενώ με την τεχνολογία P-Extend διασφαλίζεται η παρατεταμένη παροχή του φωσφόρου. Φροντίζουμε τα φυτά μας με Yara Mila και είμαστε σίγουροι πως έχουμε δίπλα μας τον καλύτερο σύμμαχο στις καλλιέργειές μας. Yara, παγκόσμιος ηγέτης στην θρέψη των καλλιεργιών. Με σήμα το καραβάκι.
5: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
6: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
5: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
7: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπάρες, όπου κι αν είστε, Μετρόπολης ακούτε, rap and cool στα αυτάκια σας, με Κάζα στα πλήκτρα που επέστρεψε, Χάρη Μανουλίδη δίπλα μας για το
1: Gallops.
0: Μηνύματα κάτω από το ποστάρισμα του κυρίου Τέλμη Στακίδη με τους κυρίους, κυρίους Οικονομίδη και Βεζιτζή που από χθες αποτελούν παρελθόν συμπουντούρι. Είναι ένα θέμα το οποίο το πιάσαμε από κάτω. Έχουμε διάφορα μηνύματα.
1: Τι από... λένε οι μπαχαλάκηδες από κάτω.
0: Εντάξει, δεν τους εσπάσει. Τώρα με στημένα προφίλ ψεύτικα ετροδικαστές. Έτσι γράφουν τα δικά τους. Τώρα έχουν. Ξέρεις, είναι η εποχή που έχει πάρει κανένα παρατσούλου καθένας. Μπαίνει και προσπαθεί
1: είναι
0: να.
1: Είναι ο λόγος του πάω και αυτή.
0: Εντάξει, γελάει ο κόσμος. Έχουν πάρει κανένα εικοσάρικο καθένας και λέει τα δικά του.
1: Στο 1,5 εκατομμύριο και αυτοί μπορεί να πούνε ότι εμείς πήραμε εικοσάρικο.
0: Καλά, εντάξει. Άρα ναι, αλλά εμείς είμαστε εδώ πέρα με ονοματεπώνυμο, ρε φίλε. Ο άλλος βγαίνει ανώνυμα με ψευδόνυμα. Λοιπόν, εμένα μου αρέσουν αυτοί πάντως. Μπαίνω, διαβάζω, γελάω. Δηλαδή, παίρνω και popcorn μαζί και τα απολαμβάνω. Λέω, κοίτα να δεις πού μπορεί να φτάσει το χαμηλότερο επίπεδο ανδρός. Έτσι, το ξεφτιλίκι. Μιλάμε τώρα για ξεφτιλίκι. Να κρύβεσαι πίσω από ένα ψευδόνυμο και να πετάς βολές δεξιά-αριστερά.
1: Πελάτης είναι.
0: Ναι, βρε, εμείς σου στέλνουμε εδώ κάθε μέρα. Μπείτε,
1: πάει,
0: ναι. Λοιπόν,
1: ψευδόνυμο, πάμε. Ψευδόνυμο.
0: Ναι, πάμε, τέλειο. Χάρη Μανουλίδη, να δούμε τι γκάλοπ έβαλε σήμερα.
1: Ποιο το έβαλε?
0: Εσύ.
1: Ναι.
0: Εσύ το έβαλες τον Γκάλοπ, αλλά και εγώ συμφώνησα, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Και ο άλλος το έγραψε.
0: Ο άλλος,
2: καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Κωστή, αρχικά θέλω να μου πεις αν είχες ένα ψευδόνυμο, ποιο θα ήταν αυτό. Τι θα βάζεις έτσι ένα ψευδόνυμο για σένα.
1: Τώρα με
2: για μένα. Ναι, δικό σου ψευδόνυμο.
1: Να βγάλω σε ένα ψευδόνυμο.
2: Σκέψου το μέχρι να πω τον Γκάλοπ.
0: Πώς λέμε, Breeze, τον
2: Mr. Breeze, μπράβο.
0: Mr. Breeze.
2: Θα σου πει,
0: ο Κωνσταντέλας είναι ο Μπριζ, εσύ ο Μπρίζα.
2: Α πούμε αυτό που σου έχει βγάλει, αυτό που σου έχει βγάλει ο Νίκος με το Τάζ.
0: Το Τάζ είναι τα μάμ, ναι. Το Τάζ επίσης.
1: Το Τάζ,
0: ναι. Το Τάζ. Τα πάντα όλα.
2: Όλα μαζί. Λοιπόν, τέσσερις επιλογές έχουμε στο σημερινό μας γκάλο. Μία και μία μπορούμε να πούμε. Από Κωστή με σοβαρό ύφος στην εξαγγελία του.
1: Κοίταξε, εδώ κάνουμε ραδιόφωνο. Εδώ είμαστε σοβαροί.
2: Σοβαρό τέτοιο.
1: Σοβαρό ταπεραμέντο.
2: Σοβαρό ύφος. Καθαρό γυαλί. Καθαρό γυαλί. Κουμπωμένο κουμπί μέχρι πάνω. Κούκλος.
1: Δεν θέλουμε, δεν μας λέει τίποτα.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα.
2: Λοιπόν, τέσσερις επιλογές λοιπόν στο ερώτημα. Πώς βλέπετε τις παραιτήσεις των στελεχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ? Από χθες έχει γίνει γνωστό ότι δεν αποτελούν μέλος της διοίκησης πλέον οι κύριοι Βεζιρτζής, όπως είπες και εσύ, Νίκο, μαζί με τους Οικονομίδη και Μπουντούρη. Και πάμε να δούμε πώς το βλέπει το κοινό. Η πρώτη επιλογή είναι το τι έπρεπε να γίνουν.
0: Ναι.
2: Η δεύτερη επιλογή.
0: Τώρα το έπρεπε να γίνουν είναι σχετικό πάλι γι' αυτό. Απλά ο Ντίνος το βλέπει. Έπρεπε να γίνουν.
1: Ναι.
0: Τι έπρεπε να γίνουν.
1: Τι έπρεπε να γίνουν.
0: Ναι.
1: Τι σε έχω στέλεχος, τι κάνεις.
0: Μπορεί να κάνει πάρα πολλά και εσύ δεν ξέρεις. Αυτό λέω.
1: Δεν με προσφέρεις.
0: Δηλαδή είναι σχετικό. Ναι. Δηλαδή δεν έχει προσφέρει ο Μπουντούρης ως τώρα. Που το μνημονεύομαι σε κάθε κίνηση, το σχολιάζομαι εδώ και με Πεντρίδη. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Μπορεί.
0: Εσύ βγάζεις μια εικασία ότι μπορεί να μείνει, αλλά τι έπρεπε να γίνει.
1: Εταιρεία...
0: Έπρεπε να γίνουν, σημαίνει ότι έχεις καταλήξει οριστικά σε συμπέρασμα ότι δεν κάνουν τίποτα.
1: Η εταιρεία μπορεί να κρίνει ότι δεν έκανε τίποτα.
0: Εντάξει, οκ, okay, έπρεπε να γίνουν.
2: Πρώτη επιλογή.
0: Ναι.
2: Δεύτερη επιλογή. Είναι απώλεια για τον ΠΑΟΚ.
1: Βέβαια.
0: Είναι απώλεια.
1: Είναι απώλεια.
0: Στέλνω. Βάσει ονομάτων, εμπειρίας, παραστάσεων, ιστορίας, είναι απώλεια, ναι.
2: Τρίτη επιλογή που έχουμε ήταν αναμενόμενες.
0: Και αυτό πάλι με εικασία. Δηλαδή, σαν να λες ότι κάτι δεν πάει καλά. Παίρνεις ουσιαστικά τις ανακοινώσεις του κυρίου Οικονομίδη και του κυρίου Βεζιζή και λες ότι εκεί το κλίμα δεν, κάτι δεν πάει καλά και ήταν αναμενόμενες. Και αυτό εικασία είναι πάλι.
2: Και τέταρτη επιλογή, για να συμπληρώσω έτσι το καρέ μας, δηλώνουν κακό κλίμα.
0: Ναι.
1: Στην εταιρεία.
0: Αυτές γενικότερα είναι με εικασίες. Δηλαδή πρέπει να, γενικό, δεν πρέπει να βγουν να μιλήσουν.
1: Κοιτάξτε, άμα δεν βγει να μιλήσει.
0: Ναι.
1: Ο Τότης.
0: Ο
1: Πετμεζάς.
0: Ναι. Ο Τότης δεν το λένε.
2: Με το συνεργείο πήγε.
0: Εσύ πας τώρα στο συνεργείο.
1: Ο
0: κύριος Τσακμακάς, ο κύριος Πετμεζάς, ο κύριος Οικονομίδης, ο κύριος Βεζιτζής.
1: Άμα δεν μιλήσουν.
0: Όλοι εμπλεκόμενοι εννοείς.
1: Ο κύριος Μπουδούρης. Άμα δεν μιλήσουν και βγάλουν μια ανακοίνωση δίθεν και αυτό, μπορώ να λέω τι θέλω εγώ.
0: Μπορεί όλοι να κάνουμε εικασίες.
1: Λοιπόν,
0: όλοι μπορούμε να κάνουμε εικασίες.
1: Ό,τι θέλω μπορώ να εικάσω.
0: Όλοι. Και κάνουμε εικασίες, Χάρη και Κωστή, βάσει των ανακοινώσεων.
1: Για να βγάλεις είδηση από τέτοια θέματα.
0: Ναι. Πρέπει να πάρεις την πηγή.
1: Πρέπει να πάρεις την πηγή. Όταν η πηγή δεν είναι.
0: Το μεσημέρι εδώ. Όταν η πηγή ο Γιώργος Ομπούζος.
1: Κάτσε να δούμε.
0: Το μεσημέρι εδώ, Γιώργος. Να πάρεις την πηγή.
1: Όταν η πηγή είναι κλειστή, δεν παίρνεις και τα λοιπά. Τους εικάζεις. Όταν τους εικάζεις, τους δικάζεις. Οπότε θα αναγκαστούν να στιγμούν την είδηση μετά. Εγώ έχω ένα κόλπο.
0: Ξέρω, είσαι εσύ ένας κολπατζής.
1: Εγώ κόλπο.
0: Είσαι εσύ ένας κολπατζής.
1: Γίνεται κάτι και.

0: Κάζουνε. Ναι. Γενικά μιλάω, όχι τώρα.
1: Είσαι εσύ ένα κορπατζή.
0: Κάζω εγώ. Και παίρνουν και λένε δεν έγινε έτσι. Πώς έγινε. Μπαμ, το μαθαίνει.
1: Κοίταξε, εμένα δεν μου άρεσε. Πάνω που ήμουν μέσα στην τρελή χαρά. Αλήθεια σου λέω τώρα και το ξέρεις. Πάνω που ήμουν μέσα στην τρελή χαρά. Με όλο αυτό, με το προπονητικό, με τις μεταγραφές, Ευρωλίγκα, ιστορία. Εμένα δεν μου άρεσε καθόλου. Σαν πάω.
0: Ναι.
1: Πάνω που είχα ηρεμήσει και λέω: οκ, okay, ασχολούμαστε, είμαστε μια χαρά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ειδικά όταν διάβασα ανακοινώσεις Οικονομίδη Βεζιτζή, προβληματίστηκα πάρα πολύ.
0: Άκου εμένα σαν...
1: Δηλαδή, όταν ο κ. Οικονομίδης βγαίνει και λέει για νοσηρές καταστάσεις.
0: Ποιες είναι αυτές, κύριε?
1: Δεν είναι, δεν είναι. Γι' αυτό σου λέω πρέπει, ναι.
0: Α, οριστολογία.
1: Και όταν βγαίνει ο Νικόλας ο Βεζιτζής και λέει ότι δεν κατάφερε να τους περάσει την ενότητα. Εγώ σκάω πάλι ένα καλοκαίρι τώρα. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι πάλι τα ίδια θα ζήσουμε.
0: Δηλαδή, τι θέλει να πει ο Βεζιτζής, ότι δεν είχε ενότητα η ΚΑΕ, υπάρχουν μεταξύ τη.
1: Μιλάει ότι.
0: Ότι τι δηλαδή.
1: Κατάφερε να του πει ότι πρέπει να υπάρχει ενότητα.
0: Γιατί δεν υπήρχε.
1: Δεν κατάφερε να του πει ότι πρέπει να υπάρχει ενότητα.
0: Τι ενότητα θέλει να τα φτιάξει, δηλαδή τον Μιστακίδη με τον Σαββίδη, τέσσερα ενότητα. Και τι είναι αυτό η οσία ξένη του μπάσκετ.
1: Προφανώς επειδή είσαι ψιλοάσχετο με τον μπάσκετ, νομίζω δεν έχει καταλάβει ακόμα ποιο είναι το μέγεθος του Νικόλα του Βεζιτζή.
0: Ποιο ήταν. Ποιο ήταν.
1: Και παραμένει.
0: Τώρα
1: είναι ιστορία. Παραμένει.
0: Άσε τώρα.
1: Τι άσε τώρα. Μάλλον δεν το έχει καταλάβει
0: να,
1: το μέγεθος του Νικόλα του Βεζιτζή.
0: Μπορεί να επηρεάσει που έκανε μεταγραφέ ο
1: Γιατί οι άλλοι μπορούνε.
0: Δεν ξέρω.
1: Έλα, δεν ξέρει τώρα. Σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ. Αυτό ο άνθρωπο έχει γράψει ιστορία.
0: Βρέ, έγραψε ιστορία.
1: Όλη την περιουσία την έδωσε για τον Πάοκ. Εγώ να μην το σεβαστώ.
0: Και ο χειρουργό μου έγραψε ιστορία.
1: Α, στο χειρουργό, μην τα μπερδεύει τα ιστορία σου πάλι.
0: Και ο Φέρκιουσον έγραψε ιστορία και στην κερκίδα κάθεται. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, αλλά συνεχίζει και είναι εκεί.
0: Εντάξει, εγώ του γέρου δεν του θέλω.
1: Το κατάλαβα.
0: Κάτι μπράβο.
1: Ναι. Και αυτό, να σου πω κάτι. Εγώ επειδή είμαστε σε μια εποχή τεχνοκρατική. Μπορώ να το καταλάβω αυτό, να πούνε ότι παιδιά, οκ, okay, μέσα σε εισαγωγικά
0: ναι,
1: τους χρησιμοποιήσαμε στο ξεκίνημα, ναι, επειδή ναι. Ήταν πάω και έχουν ναι. Λαϊκό αίρισμα. Αλλά ρε φίλε, να φύγουν πριν τελειώσει η σεζόν και με ανακοίνωση με σπόντες.
0: Ναι. Εγώ μια φορά τον είδα τον Μιστακίδη από μακριά
1: ναι.
0: Σε ένα εστιατόριο κάτω στο κέντρο. Είχε ένας φίλος μου και πάει και τρώει εκεί.
1: Ναι.
0: Τον έκοψα από τα 30 μέτρα. Λοιπόν.
1: Αρχοντάνθρωπο.
0: Περίμενε, θα σου πω εγώ. Είναι τεχνοκράτη.
1: Τεχνοκράτη, ναι, οκ. Okay,
0: συνέστημα και τέτοια δεν έχει.
1: Εσύ πιστεύεις ότι ο Αριστοτέλης ο Μιστακίδης παίρνει αυτές τις αποφάσεις?
0: Δεν έχει τώρα φάση.
1: Εσύ πιστεύεις ότι αυτές τις αποφάσεις? Εδώ τώρα εγώ αντιλαμβάνομαι ότι τα πειρά πηγαίνουν στους συνεργάτες σου. Δεν πηγαίνουν στον Μιστακίδη.
0: Ναι.
1: Στους ανθρώπους που τρέχουν εκεί, που είναι εκεί.
0: Η δική του.
1: Ναι, αυτά, και... εκεί πιστεύω ότι πηγαίνουν.
0: Ωραία.
1: Ο Μιστακίδης δίνει λοιπόν μερικά μηνύματα. Θες να δούμε τι λέει και ο κόσμος.
0: Τι λέει
1: και
0: ο
1: να πάμε μετά και σε αποδόσεις.
0: Εγώ θα τους κρίνω. Άμα του είπε θα κάνω το γήπεδο σε 5 μήνες και δεν το κάνει. Άμα σε 3 χρόνια, 2 χρόνια δεν μπει στην Ευρωλίγα και δεν το κάνει. Άμα δεν κάνει πρωταθλητισμό, τον πάω με πάτε μεγάλο, το κάνει. Το επειδή το έφυγε ο Βεζιτζή, δεν λέω τίποτα. Εγώ το κρίνω τον Οκτώβριο, από πού είναι το γήπεδο που μας είπες.
1: Άμα δεν το κάνει. Προπονητικό.
0: Το προπονητικό, άμα δεν το κάνει.
1: Άμα το κάνει.
0: Άμα δεν φέρει προπονηταρά, ανεβάζει πάτε, κάνει πρωταθλητισμό και Ευρωλίγα. Τώρα επειδή ο Οικονομίδης στα 75 και ο άλλος στα 80 φύγανε, δεν θα κάτσω να τσέστε να
1: πω.
0: Τι είναι ο Μπουντούρης?
1: Και εγώ στο ξαναλέω.
0: Αυτά Μπουντούρη δεν σε βρίσκω εγώ.
1: Και εγώ στο ξαναλέω ότι θα μπορούσε κάλλιστα να τελειώσει η χρονιά και να πούμε ευχαριστούμε πάρα πολύ τους κυρίους.
0: Ναι.
1: Θέλουμε να πάμε σε ένα άλλο πλάνο. Ναι. Το δέχομαι.
0: Δεν τελειώσει η χρονιά.
1: Δεν τελειώσει.
0: Γιατί παίζει μπάσκετ το πάω ακόμα.
1: Πώς, δεν έχει να παίξει τα ημιτελικά με τον Παναθηναϊκό.
0: Γιατί κύπελο.
1: Όχι πρωτάθλημα.
0: Γιατί θα πάρει πρωτάθλημα.
1: Ρε φίλε. Εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι λογική όμως.
0: Λοιπόν.
1: Δεν είναι λογική. Α, θα πάρει. Έχει, δεν τέλειωσε η χρονιά. Αυτό
0: σου λέω.
1: Δεν έχει τελειώσει. Αυτό σου λέω. Και να πει ευχαριστούμε τις
0: κυρίες. Σαν να μου λες τώρα, έφυγε ο Κουκουλιάς.
1: Ρεντίνο, δεν πιάνει το point. Το point είναι άλλο.
0: Ναι.
1: Ότι φεύγουν και πετάνε χμές.
0: Και εμένα με διώξει να πετάω, χμές να πετάξω. Τι να κάνω, τι να πετάξω.
1: Δεν φεύγουν, παρετούνται.
0: Παρετούνται λένε.
1: Α, εντάξει, τώρα δεν ξέρω. Δεν φεύγουν, παρετούνται. Λοιπόν,
0: είναι...
1: θα μάθουμε λέει τα σέρβικα site λέει για τους έδιωξαν. Εσείς δεν πρόκειται να πείτε ποτέ.
0: Α, εδώ πέρα. Ωραίος.
1: Εντάξει, ναι, okay.
0: Ωραίος.
1: Ο Μιστακίδης μερικά μηνύματα, έτσι γιατί πρέπει να πάμε και στις μπάλες.
0: Ναι.
1: Μιστακίδης δείχνει να συμπεριφέρεται τεχνοκρατικά όπως επιχειρήσει του. Σε στέλνει αδιάβαστο. Αν δεν του κάνεις ή σταματήσεις να του κάνεις.
0: Όχι, θα σε κάνει, σε χαϊδεύει.
1: Καλά κάνει. Λέει, νομίζω ότι πρέπει Σιγά. Να περάσουμε σε άλλη εποχή, αλλά δεν έχει τάκτ. Αυτό βλέπω. Ναι, υπάρχει και το άγαρμο της υπόθεσης.
0: Ναι.
1: Όπως όταν.
0: Το ότι δεν έχουν τάκτ στο καλοκαίρι.
1: Στον ναι. χώρο του ΠΑΟ.
0: Χωρίς τάκτ.
1: Άτακτος.
0: Ναι.
1: Και περίμενε ότι εμείς θα αποδεχτούμε σαν λαός του ΠΑΟ. Ερχόμαστε να πάρουμε το ΠΑΟ και το γήπεδο. Πώς το πας, φίλε.
0: Κάτσε.
1: Ο άλλος είναι εδώ 12 χρόνια.
0: Κάτσε,
1: ο ποιο να το πας,
0: ναι,
1: από τον Βουλινό θα το πάρεις. Ο άλλος έχει αλλάξει ιστορία του ΠΑΟ. Πώς θα το πάρεις, έτσι.
0: Για να πάμε στα αυτά τώρα τα τωρινά. Ότι είναι άτακτος, λέει. Χωρίς τάκτ.
1: Ναι.
0: Τι να κάνουμε.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
4: Φέτος για τον Μπαϊράμ, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
3: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
2: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
5: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
2: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
0: Την κονζάρβα τώρα, όρεξη την έχουν. Τη μάπα τη κονζάρβα οι παοξίδες. Όρεξη την έχουν. Άμα τη φάει τώρα ο
1: Σαββίδης, δεν είπε ποτέ τι θα κάνει γήπεδο αλλούλη. Αυτά είναι δικά του λόγια του Ράπλε. Πού το ακούσατε και πού το αναπαράγατε?
0: Ποιο είναι που λέει?
1: Ο Σαββίδης δεν είπε ποτέ.
0: Έχει γίνει δήλωση.
1: Τι λες, δεν έχει γίνει δήλωση?
0: Ότι άλλη ταυρία το κάνει το γήπεδο αλλούλη.
1: Τι λες ότι να είναι? Δεν έχει βγει καθόλου. Αυτά ακουγόταν στα social, στα τρόλ, στα δεξιά-αριστερά. Άλλο
0: είχε. Άμα έκανε δηλαδή στην Πολύχνη ένα γήπεδο 30.000 θα μα πειράζει.
1: Αυτά τα λέγανε στα social, δεν βγήκε να πει ο άνθρωπο θα πάνε το κάνω αλλού. Άκουσε δήλωση τώρα και δεν θυμόμαστε. Θα ήταν δήλωση σοκ.
0: Εγώ είμαι με την ΚΑΕ και με την ΠΑΕ. Με τον Ραστέκ δεν το γουστάρω καθόλου.
1: Το κατάλαβα. Ναι.
0: Σε οποιαδήποτε ομάδα.
1: Εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω. Δηλαδή πριν πέντε μήνες, παιδιά, δεν ήταν γέροι? Και τώρα ξαφνικά γέρασαν?
0: Γιατί εγώ σου είπα τις τελεχάρες έφερε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Μ' άκουσε να λέω κάτι τέτοιο?
1: Ναι. Ζητάμε την αμεσότητα και την ταχύτητα και όταν συμβαίνει την κατακρίνουμε. Ας αποφασίσουμε τι θέλει, λέει ο Χρήστος. Εγώ διαβάζω όλα τα μηνύματα.
0: Ναι, θα λέει τώρα ο καθένας και θα διαβάσουμε.
1: Συγγνώμη, ρε Νίκο, όταν ανακοινώνεται, λέει ο Ρέτρο, ο Τσιάρα σαν sports director, δεν καταλαβαίνετε, έρχεται και για τη θέση του Μποντούρη. Τι αν την ανακοίνωση περιμένατε?
0: Ωραίος.
1: Ναι, λέει εδώ ο Πάο Κρέτρο.
0: Ο Πάο Κρέτρο.
1: Δηλαδή με το Μποντούρη τι τον πήραμε, τον χρησιμοποιήσαμε και τον πετάμε σε πέντε μήνες? Ενώ τον αποθεώναμε.
0: Τι είναι, εργαζόμενος είναι?
1: Ναι.
0: Τι είναι, μάλλον.
1: Είμαστε αναλώσιμοι όλοι, ρε παιδιά.
0: Εμένα με διώξει από 30 δουλειές.
1: Αναλώσιμοι.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι, αναλώσιμοι, εντάξει. Το θέμα είναι να φτάσει να γίνει κάπου αναγκαίο.
0: Το δελυσίζει. Του δίνα 5.000 το μήνα, του λέει πολλά. Παίρνει.
1: Θα πα λιγότερα τώρα.
0: Σε πάρουν, θα σε ξαναπροσλάβω με δύο.
1: Το μόνο σίγουρο είναι, ήταν στο ποδόσφαιρο τόσα χρόνια όσο ο Ιβάν Σαββίδης είχαμε πάρει περισσότερα από τα θέματα, θα είχαν φύγει πολλοί από την ΠΑΕ που δεν είναι καν ΠΑΟΚ, λέει εδώ πέρα. Ναι, όχι, τώρα θα ανοίξει ασκόο συγκεκριμένο.
0: Δεν με νοιάζει αν είναι ΠΑΟΚ. Με νοιάζει άμα κάνουν καλά τη δουλειά του.
1: Μπράβο.
0: Τεχνοκρατικά θα δουλεύουν οι εταιρείε.
1: Το πρόβλημα στην αποχώρηση είναι ότι και οι δύο άφησαν εχμέ. Και ότι ο αντικαταστάτης είναι ο Πετμεζάς. Τι σχέση έχει με τον μπάσκετ, με τις γνωριμίες στον μπάσκετ? Για παράδειγμα, ο Βεζής ήξερε το Ρασνάτοβιτς που έγινε το κονέ για το τρικέρι.
0: Ήταν εμπιστή αυτή, ρε.
1: Προφανώς κάτι θα. Δεν ξέρω.
0: Προφανώς
1: ναι. Ο Βεζιτζής πάντως έκανε το κονέ για να έρθει ο Τρικέρι. Αυτό πρέπει να του το δώσουμε. Άρα κάτι έκανε που λες εσύ τι έκανε. Είχε κονέ τον κορυφαίο μάνατζερ στην Ευρώπη.
6: Μάλιστα.
1: Αυτό σου λέω. Εγώ άκουγα εδώ και τον Πετρίδη τι γινόταν που είναι ειδικός. Άκουγα ότι ο Μπουντούρης κάνει πολλή δουλειά.
0: Απ' ασπούρα αυτή η Αμέκα.
1: Που είναι ο ειδικός, δεν τα λέω εγώ. Βγάλε, ο ειδικός τα λέει.
0: Βγάλε τους να μιλήσουν.
1: Γι' αυτό προβληματίζουμε.
0: Κάνε ένα λαϊκό δικαστήριο εδώ να γίνει τη πόπη στο κάγκελο, να ακούσει ο κόσμος δίκαια πράγματα. Από τη μια μεριά ο Μεζάς με τον Τότη. Εγώ... Και από την άλλη να πούμε ο Ζιρτζής με τον Οικονομίδη.
1: Το και, να γίνει την Bay.
0: Και να γίνει την Bay.
1: Μπράβο, ρε.
0: Βάλε και εμένα μέσα στο την Bay, του κάνω τι ερωτήσει.
1: Εσένα ειδικά, μα βάλουμε τελειώσει.
0: Τι ερωτήσει να πούμε.
1: Εγώ ένα ξέρω, συνεχίζεται το κακό τη Παοκάρα μα. Αυτή η σύγκριση, Ιβάν, τέλει διαρκώ, μόνο κακό θα γίνει. Παιδιά, αυτή η σύγκριση ή μόνο κακό θα κάνει, που δυστυχώς κάνει μόνο κακό αυτή την περίοδο, ενώ θα μπορούσε να κάνει μόνο καλό. Εδώ και ένα χρόνο κάνει μόνο κακό. Οι επιρροές δεξιά-αριστερά, το ότι υπάρχει διχόνοια, δεν υπάρχει σύμπνοια. Χθες μίλησα για την ΑΕΚ ότι είχε ομοψυχία. Είχε ομοψυχία σαν οργανισμός, ήταν όλη μια γροθιά. Εδώ τώρα έχουν πάει δεξιά-αριστερά, υπάρχουν τρολάκια, βγαίνουν έμεις στη δεξιά. Δεν γίνεται δουλειά, παιδιά. Δεν γίνεται δουλειά. Αν δεν βάλουμε τον ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα. Πραγματικά θα συμπράξω, όχι στα λόγια. Όχι στα λόγια. Έτσι και στα συμφέροντα. Λοιπόν, anyway, κομψό θα είναι. Θα επιστρέψουμε να πάμε σιγά σιγά και στα ποδόσφαιρα. Βλέπω ότι το θέμα καίει και ενδιαφέρεστε. Τι έγινε, Ντίνο? Δεν, ναι, εσύ ψοφάς τώρα για να κατοσούρα. Αλλά αυτό κάνει κακό στον ΠΑΟΚ σαν οργανισμό, σαν ΠΑΟΚ.
0: Έτσι. Δουλειά μου καλό, δεν με
1: νοιάζει. Ναι, εσύ είναι τη δουλειά σου. Λοιπόν, τη δουλειά θα κάνει και ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος τώρα με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Εμείς θα επιστρέψουμε δεύτερη ωρίτσα να πάμε σιγά σιγά και στα ποδόσφαιρα, εκεί όπου έχουμε φουλ αγωνιστική δράση και αύριο και μεθαύριο.

0: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
2: Τι είναι το Lucky?
3: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
3: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
2: Τι είναι convenience?
3: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
2: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
1: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Ασπασία.
2: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
3: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλή σας ημέρα. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής κρατούνται από χθες το βράδυ συνολικά 8 συλληφθέντες, 6 άνδρες και 2 γυναίκες για την ένοπλη ληστεία με μεγάλη λία σε τράπεζα στην Τιθωρέα. Είχαν 4 χειροβομβίδες, σφαίρες στη θαλάμη των όπλων τους, πιστόλια και υποπολιβόλα. Δεν είχαν καμία σχέση με την περιοχή και επίλεξαν την τράπεζα επειδή δεν βρίσκονταν κοντά κάποιο αστυνομικό τμήμα, περιέγραψε η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας στους 2 συλληφθέντες που φέρεται να εμπλέκονται στη δολοφονία του 54χρονου στα Κείμηνα, ισορρός του οποίου κατέληξε στον ποταμό Λουδία. Οι δύο τους φέρεται να ισχυρίστηκαν ότι ο 54χρονος τους έκλεψε περιστέρια, ενώ οι αρχές αποδίδουν το έγκλημα σε διαφορές για ναρκωτικά. Αίματα μέσα στο αυτοκίνητο, σπασμένος προφυλακτήρας και μία ματωμένη πετσέτα στο σημείο όπου εντοπίστηκε η 28χρονη μητέρα 4 παιδιών ενισχύουν το σενάριο ενδοοικογενειακής βίας στο περιστατικό που έχει σοκάρει την Κρήτη. Οι αρχές εκτιμούν πως πιθανότατα η νεαρή γυναίκα χτυπήθηκε και σπρώχτηκε έξω από το αυτοκίνητο ενώ αυτό βρισκόταν εν κινήσει. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο Γενικός Διευθυντής της Βιομηχανίας Βιολάντα μετά από τετράωρη απολογία, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα που του επέβαλαν περιοριστικούς όρους και χρηματικό πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ. Τέλος, σε νέα φάση έντασης μπαίνουν οι σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν παρά την εύθραυστη εκιχηρία, η οποία βρίσκεται υπό απειλή. Πολύ ανέντιμους χαρακτήρισε τους Ιρανούς ηγέτες ο Ντόναλντ Τραμπ. «Σας νικήσαμε στο πεδίο της μάχης, μη θεωρείτε ότι θα βγείτε νικητής και στη διπλωματία», απάντησαν. Επόμενη ενημέρωση στις 10. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο www.metrosport.gr.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
9: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
2: Και εσύ τι είπες?
1: Η Happy Days ή τίποτα?

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Για
0: αυτό
1: το καλοκαίρι, Happy Days!
2: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
7: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
6: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310 36 54 36.
8: Nexus Facility, παρακαλώ.
6: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
9: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
10: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
11: Μυρίζει λουκουδιά!
12: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
11: Πού πήγε πάλι!
12: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
11: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
12: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
13: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
14: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
16: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
17: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήφθηνη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
18: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
19: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση.
8: Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
20: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ελλάς Group.
21: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
22: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310 2-63-18.
23: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
24: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.

έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο

0: Ζήφκοβιτ, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Σήμερα είναι μια υπέροχη μέρα έξω, παιδιά, γιατί έχουμε τα καλύτερα μαντάτα. Για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα, η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως και 300 Mbps. Απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, πολύ σωστά ακούσατε. Χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ναι. Αυτό συμμαζεύτηκε. Το βάλαμε λίγο χέρι. Έτσι, που πας ρε φίλε, ψάρε ποτά θαλάσσης και μουσε με μπουφάνια και μετά. Που καμισάκι, ωραίο, καπελάκι, γυαλί λίγο.
1: Μακρύ παντελόν, εντάξει.
0: Εντάξει. Ακόμα. Καπέλο, εκεί θέλει, ναι, θέλει χαβαγιάνα. Έτσι, θέλει ένα. Μια...
1: Θέλει ρεπόρτερ Ραπτόπουλο.
0: Να σε πάμε
1: σαγιονάρα, με κάρτα.
0: Σαγιονάρα, να κάνει καμιά κουτρουβάλα, να γλιστρεί, να πες πάνω σε καμιά λιόμενη, να πα μέσα στη θάλασσα, να βουδέ, να το κάνει το ρεπορτάζ, να το απογειώσει. Έτσι. Εμείς τα λέμε γιατί μπορούμε. Είναι απλά τα πράγματα.
1: Για πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, πάμε. Το θέμα φαίνεται ότι. Εντάξει, εσύ έχεις δίκιο ότι το θέμα που θα πουλήσει θα γίνει χαμούλης. Αλλά δυστυχώς ο στρατούλης του ΠΑΟΚ όπου δεν έχει ηρεμία. Εγώ θα πω, αυτό με ενδιαφέρει.
1: Εγώ δεν έχω κανένα συνέστημα με καμιά ομάδα και μπορώ τεχνοκρατικά.
0: Παιδιά, μερικά μηνύματα τελευταία και πάμε σε αυτό. Δεν αφέθηκαν εχμές, λέει.
1: Ναι.
0: Υπόθηκαν ξεκάθαρα, λέει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Στην ΠΑΕ αργούν να πάρουν αποφάσεις, λέει ένα άλλο. Στην ΚΑΕ παίρνουν πριν καν τη ζυμώσουν. Το μέσον θέλουμε ισορροπία και στις δύο περιπτώσεις. Ο φίλος κάνει μια κριτική και για τους μεν που αργούν και για τους δε.
1: Καλά τώρα, τα αποτελέσματα και στην ΠΑΕ και στην ΚΑΕ κρίνουν να πούμε και τα θέματα. Τώρα, αν γινόταν αυτό και ο ΠΑΟΚ είχε πάρει το κύπελο και είχε μπει στην Ευρωλίγκα, κανείς δεν θα ασχολιότανε με το Φεσιτζή και με τον Οικονομίδη. Αυτό σου λέω εγώ. Αν είχε πάρει ο ΠΑΟΚ τώρα το ευρωπαϊκό.
0: Θα σου πω, θέλω να είμαι τίμιος πάρα πολύ.
1: Τώρα να έβγαινε και να λέγανε. Μπήκαμε στην Ευρωλίγκα. Ποιο Βεσιτζής και ποιο Οικονομίδης.
0: Αλήθεια λες. Ή αν ανακοινωθούν αύριο μεθαύριο τρεις παίκτες.
1: Τέλειος.
0: Δώσε. Να σου πω κάτι. Ξέρεις ποιο είναι το όπιο του οπαδού. Εγώ το καταλαβαίνω που κάνω κάθε μέρα.
1: Η νίκη και η μεταγραφή.
0: Η μεταγραφή πρώτα. Δεν τον νοιάζει η νίκη. Μπορεί να κάνει ήττα. Αλλά αν την επόμενη μέρα του ανακοινώσει, πώς συντηρείται ο Παναθηναϊκός, νομίζεις, 15 χρόνια χωρίς τίτλο πρωτάθλημα. Με τις μεταγραφές. Αλλαγές προπονητών. Δεν καταλαβαίνω ότι αυτό κάνει κακό στην ομάδα. Όταν αλλάζει συνέχεια παίχτες, προπονητές, ιστορίες, τεχνικούς διευθυντές, σημαίνει ότι δεν πάει καλά η ομάδα.
1: Λειτουργεί βέβαια το ρεπορτάζ. Αλλά...
0: Λειτουργεί το ρεπορτάζ, τρέχει, ξεχνιέται, μαμού, ήρθε αυτός ο παιχταράς, δεν παίζει ποτέ. Όταν ακούτε πολλές αλλαγές, πρόβλημα, παιδιά.
1: Είναι και λεφτά ο πρόεδρος, όπως είναι ο Αλαφούζος. Υπάρχει ένα όραμα.
0: Σου λέει έχει λεφτά αυτό.
1: Έχει λεφτά.
0: Που θα πάει, θα το βρει.
1: Θα το βρει το έργο.
0: Έλα που δεν το βρει. Προσπαθώ τόσο καιρό να σου εξηγήσω και με live και με κουβέντες ότι, παιδιά, να ξέρετε, δεν είναι το μυστικό της επιτυχίας οι μεταγραφές μόνο.
1: Όχι,
0: είναι το πλάνο, είναι τεχνογνωσία, οι άνθρωποι που τα τρέχουν, η ενότητα που λείπει,
1: τα αποδυτήρια.
0: Ο προπονητής να έχει καθαρό μυαλό.
1: Γιατροί,
0: γυμναστές.
1: Τεχνικοί διευθυντές, όλα παίζουν ρόλο.
0: Φυσικά. Έτσι, και πρέπει να τρέχουν άνθρωποι που το νιώθουν, το έχουν, έτσι.
1: Τώρα, τι έχουμε τώρα για να.
0: Τι έχουμε.
1: Ολοκληρώσουμε, να πούμε.
0: Καλημέρα, Κουλ. Εγώ θα συμφωνήσω με τον ΡΑΠ. Πρέπει να βγει μια ανακοίνωση γιατί αρχίζουν πολλά σενάρια τώρα και από τους ΜΕ και από τους ΔΕ.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Okay.
1: Και μην έχετε αυτό το πράγμα στα ρεπορτάζ των ομάδων σας, όλα. Αυτό το μην το πείτε και μην το κάνετε. Μην το βγάλετε, μην βγάλετε την ανακοίνωση, μην κάνετε. Βγάλετε τα όλα. Ο κόσμος κρίνει ούτως ή άλλως.
0: Είτε
1: πούμε, είτε δεν πούμε, ο κόσμος κρίνει.
0: Ναι. Ο άλλος μας λέει τη φωτογραφία τη χθες το βράδυ που φάγαμε σαν ζώα το βράδυ. Ποιος πλήρωσε το τραπέζι. Μας το έκαναν το τραπέζι
1: και δώσαμε πολύ πάνω στα κορίτσια.
0: Μπράβο, ακριβώς.
1: Δώσαμε το τραπέζι, μπορεί να έκανε 30 ευρώ, 40 και εμείς δώσαμε 20 ευρώ τα κορίτσια. Έχει κανένα πρόβλημα.
0: Όλα θέλουν να τα ξέρουν.
1: Πληρώσαμε τις εργαζόμενες. Όταν μας ακούστε ρε και κουβαρντάδες.
0: Για να ξέρετε, ο ραπ είναι large όπου γουστάρει.
1: Ακούστε κάτι, κουβαρντάδες, που μου φτιάξετε τους ενεργούς μπαμπάδες που δεν πληρώνετε τις διατροφές στις γυναίκες σας. Και μου κάνετε τους ενεργούς μπαμπάδες μετά. Όλοι το 80% δεν πληρώνετε και μου το παίζετε θύματα. Εμάς όταν μας κάνουν τα τραπέζια, αφήνουμε λεφτά στις κοπέλες ή στο προσωπικό.
0: Πάντοτε.
1: Και έτσι πρέπει να γίνεται. Αυτό είναι αλληλεγγύη. Όχι να μαζεύεστε οι κομμουνιστές και να φοράζετε συνθήματα. Καταλάβατε, κομμουνισταράδες. Αλληλεγγύη είναι αυτό, πρακτικά.
0: Κουλ, να ρίξουμε ένα δεκάρικο στον Ακύλα. Σήμερα έχουμε τα προκριματικά του Eurovision. Τελευταία μηνύματα για να πάμε και στα ποδόσφαιρα.
1: Αυτός ο ουρακοταγκισμός της Eurovision εμένα με τρελαίνει.
0: Η Φιλανδία είναι το φαβορί, παιδιά, να ξέρετε.
1: Ναι, ούτε το βλέπω.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι ουρακοταγκισμός. Δεν είναι τραγούδι, δεν είναι μουσική. Δεν είναι στίχη, δεν είναι τίποτα.
0: Ο δικηγόρος, σίγουρα με τον ίδιο, όπως και ο λογιστής, περιμένει μεγαλύτερη ψεύτας, λέει. Τι να πιστέψω επομένως από τους δικηγόρους, λέει η Κωνσταντίνε.
1: Ποιος είναι ο δικηγόρος?
0: Για το θέμα του Φασούλα που σου είπε ο Σημεοφορίδης, λέει.
1: Να βγάλετε. Ζει ο παπάς του Φασούλα, δεν θα ζει γιατί.
0: Όχι, όχι, όχι. Ναι. Όχι, εντάξει, ναι.
1: Να βγει να πει τι τόγκες είχατε που πήγατε στο δικαστήριο και στην Αθήνα και δεν πήγατε. Πήγατε στα μπουζούκια. Αυτά έλεγε ο Σημαφορίδης. Δεν θέλετε δεκάρα. Γιατί να κάνετε στο δικαστήριο αυτό που πήγατε στα μπουζούκια. Άντε μπράβο.
0: Καλημέρα στο Κόσοβο.
1: Ναι.
0: Νίκο Κερά, πώς κρίνετε, λέει το δίδυμο Τσακμακά Πετμεζά. Νωρίς ακόμα να τους κρίνουμε τους ανθρώπους.
1: Εγώ δεν τους ξέρω αυτούς.
0: Ναι, δεν τους ξέρω, είναι νωρίς ακόμα.
1: Προσωπικός, δεν ξέρω τους.
0: Είναι, είναι έξι μήνες και γενικότερα που είπες για το τρόπο.
1: Ο κύριος Τσακμακάς είναι του Σαββίδιο πρώην.
0: Ναι.
1: Ο οποίος το πήρε μεταγραφή ο
0: κύριος.
1: Εσωτερική μεταγραφή.
0: Εσωτερική μεταγραφή. Έφυγε.
1: Αυτός μεγάλος είναι ή μικρός στην ηλικία.
0: Μεγάλος.
1: Άμα είναι μεγάλος, τι να το
0: κάνω.
1: Πάνω από 80 είναι.
0: Όχι, ρε.
1: Κάτω από 70 είναι.
0: Ναι, ρε.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Εκεί κοντά στα 60.
1: Αυτοί βγαίνουν και νέοι στη σύνταξη.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Ωραία,
0: ναι,
1: παρακάτω.
0: Ναι.
1: Ο άλλος ποιος είναι ο κύριος?
0: Πετμεζάς.
1: Ο δικός μου.
0: Όχι, ο δικός σου.
1: Με μπερδέψτε.
0: Είναι οι άνθρωποι του κυρίου Μητσακίδη.
1: Εντάξει.
0: Είναι οι δύο που τρέχουν πράγμα. Είναι νωρίς.
1: Ο Πετμεζάς Αργιανός είναι.
0: Δεν ξέρω. Ομάδα, ναι. Εντάξει.
1: Εμένα με νοιάζει, δεν είναι τεχνοκράτης. Δεν με ενδιαφέρει. Άμα κάνει τη δουλειά, ας είναι και στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, είχε 5 Ολυμπιακούς και 3 Αεξίδες. Και ο γκούμενος ήταν Ηρακλής. Τι να το κάνω. Λέει, ο Πετμεζάς είναι Αργιανός. Και λοιπόν, τι να κάνω εγώ τώρα.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Για κάνω τώρα.
0: Τα αφήνουμε το θέμα και πολλά μηνύματα θα τα εκεί στο ίδιο μήκο σχήματο. Αφήνουν εχμές κουλ. Δεν είναι αστείο, λέει, να το περάσουμε. Πάλι θα έχουμε διχόνοια το καλοκαίρι.
1: Καλά, η διχόνοια τον ΠΑΟΚ. Πουλάει το καλό, πώς θα σταθούμε.
0: Ναι, είναι πολύ κακό αυτό όμως. Ναι. Από πέρσι το καλοκαίρι ξεκίνησε το κακό.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Το θέμα δεν έχει
0: για μένα,
1: δεν
0: εγώ το μόνο που θα πω σε αυτό το κομμάτι είναι ότι η επικοινωνία ως τώρα του μπασκετικού ΠΑΟΚ παίρνει κάτω από τη βάση.
1: Του
0: μπασκετικού ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Είτε στα καλά είτε στα στραβά.
1: Ενώ του ποδοσφαιρικού που πλακώνεται ο Παπαμιμίκος, ναι, με την Κονζάρεβα, είναι καλά να πούμε.
0: Αυτά είναι εσωτερικά του.
1: Τι εσωτερικά, τα άλλα τι είναι εξωτερικά.
0: Αυτό δεν είναι εξωτερικό.
1: Δεν πλακώθηκαν. Δεν την έβαλε την Κονζάρεβα.
0: Τα καλά.
1: Να κάνει τα λογιστικά μόνο να πούμε.
0: Τα καλά. Ακόμα δεν ξέρουμε γιατί στο ποδοσφαιρικό πάγκο θα έχουμε εξελίξεις. Και εκεί γίνεται χαμός όμως. Αλλά εδώ μιλάμε για άλλο. Ακόμα και τα καλά δεν τα αναφέρουμε όπως πρέπει. Τα καλά που έχουν γίνει στο μπασκετικό πάγκο. Δηλαδή είναι το λόγο προπονητικό. Να μην έχει παρουσία.
1: Θα τα λες όλα. Τα καλά και τα κακά. Θα πεις για τον ΠΑΟΚ τι καλή εταιρεία είναι, απλά κόνει την Κοντζάρα με τον Παπαμίκο.
0: Παλιά λέει, έρχονταν και στο παλαιό Πετμεζάς, λέει δίκιο, ρα που τα έξερε όλα κουφάλο.
1: Ξέρω αυτό. Αγιανός είναι ο Πετμεζάς, ρε παιδί. Ναι, και εκδρομές έχει κάνει με τώρα. Τι
0: άλλο όμως η δουλειά, ρε φίλε.
1: Δουλειά.
0: Άλλο η δουλειά είναι δουλειά. Τώρα εντάξει. Σε ένα παράλληλο σύμπαν που ο Μητσακίδης είχε ΠΑΕ, θα τον κρατούσε ο Λουτσέσκου του χρόνου. Ιντριγκαδόρικο ερώτημα.
1: Ποιον να κρατούσε ο Μητσακίδης?
0: Τον Λουτσέσκου.
1: Φυσικά τον κρατούσε. Πρωτάθλημα, κύπελο, αποδυτήρια. Φυσικά πετυχημένος είναι.
0: Αυτοί δεν μπορούν να καταλάβουν ένα πολύ απλό πράγμα. Νομίζουν ότι μια ομάδα πρέπει να παίρνει κάθε χρόνο τίτλους. Το ότι παλεύει.
1: Το είναι, είναι πρώτη δεύτερο, κοντά.
0: Είναι εκεί. Είναι γύρω-γύρω. Αυτός είναι ο στόχος. Άλλοτε θα το πάρεις, άλλοτε θα το πάρεις.
1: Δηλαδή εσείς, επειδή ναι, είναι ο Σαββίδης, καλώς, ξέρω εγώ, πληρώνει, κάνει ράνι. Κάθε χρόνο παίρνετε το πρωτάθλημα.
0: Δεν γίνεται αυτό.
1: Η Μπαρσελόνα
0: είστε. Μα δεν το κάνει ούτε η Μπαρσελόνα, ούτε η Ρεάλ, ούτε η Σίτι, ούτε. Μόνο η Μπάγκερν το κάνει και οι Παρίσι Ζερμέν που απέχουν παρασάγκας από τις άλλες ομάδες. Δεν μπορώ να το κάνω.
1: Σε πρωταθλήματα όπως η Γερμανία και η Γαλλία είναι αναμενόμενο.
0: Μόνο εκεί. Γιατί οι Παρί και οι Μπάγκερν έχουν ξεφύγει πάρα πολύ.
1: Ένα ωραίο πρωτάθλημα μέχρι το 85.
0: Τρομερό.
1: Διεκδικούσαν τρεις ομάδες.
0: Και πέρσι και πρόπερσι και παραπρόπερσι με πολύ λιγότερα διαιτητικά λάθη. Παράπονα θα έχουν όλοι.
1: Διαιτησιάρα.
0: Αλλά καμία δεν αδικήθηκε.
1: Διαιτησιάρα. Και με ξένους διαιτητές. Κανέναν Έλληνα. Δεν θέλω κανέναν.
0: Μια χαρά ήταν
1: διαιτητή. Κανέναν Έλληνα διαιτητή.
0: Μια χαρά. Είναι το μόνο αυτό.
1: Μπορεί να το στείλετε στη σπιναλόγκα του Έλληνε διαιτητέ. Όλο ξένοι. Τον είδε αυτό που έπιασε με το δαλάκι το διαιτητή.
0: Ναι, τον είδα. Είναι το μόνο αφήγημα της ΑΕΚ φέτος, βέβαια το πήγε από την αρχή έτσι, συσπηρωμένη και μονιασμένη από τον τελευταίο παδό μέχρι τον πρόεδρο. Παιδιά, εμείς κράζουμε διαιτησία συνέχεια. Αδικούμαστε, ευνοούμαστε. Γιατί στα υπόλοιπα η ΑΕΚ νομίζω φέτος τους έκανε κόσκινο όλους.
1: Έβγαζε την άλλη την κλαψομού.
0: Μόνο αυτό έβγαζε ο Δημητριάδη να κλαίει συνέχεια. Ναι.
1: Σε τερφοράρα ήταν.
0: Πεχτάρα,
1: από
0: μεγάλη.
1: Μπάλα μυρωδιά έχει να ξέρει. Τακτικές και τέτοια να κάνει. Ακούσε, λέω.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τακτικές και τέτοια μυρωδιά.
0: Εντάξει, αλλά ο Δημητριάς είναι ο παδός, ρε φίλε.
1: Είναι ο παδός.
0: Είναι ο παδός που κάνει οπαδική
1: εκπομπή. Δεν είναι παλέμαχος.
0: Ναι, δεν είναι παλέμαχος. Είναι ο παδός.
1: Χθες βγήκε εδώ ο παδός.
0: 100% σαν ο παδός. Αφού κάνει οπαδική εκπομπή, ρε.
1: Ούτε προπονητής είναι, ο τεχνικός διευθυντής, ούτε παλέμαχος κτλ. Είναι ο παδός. Μπάλα μηδέν. Αϊκ.
0: Περιμένω απάντηση από χθες για ραπ. Πώς αντέδρασε, λέει ο καμεραμάν, με το που έμαθε τα γέρματα του κουλ με τον Μπουγάτσι. Κάνεις και τέτοια τώρα, κάνεις ίντρικες.
1: Ίντρικες.
0: Με βάζεις μέσα εκεί τώρα. Εκεί,
1: δηλαδή να, επειδή να, έφαγα ναι, εγώ ο Κουλιανός και ο Μπουγάτσας.
0: Ναι. Έτσι και να έχουμε ένα τραπέζι.
1: Δύο τύπους οι οποίοι ο ένας έχασε το στίγμα και λέει θέλουμε μια παρέα.
0: Θέλουμε, λέει, αυτούς τους τρεις.
1: Ναι.
0: Ήταν επιχειρηματίες, πες ήταν. Επιχειρηματίες, ναι, από τις Σέρες και από εδώ. Ναι. Έτσι, χάσαν το στίγμα.
1: Το στίγμα
0: και λέει, ναι, ποιους θες να σου φέρω. Θέλω, λέει, Ραπτόπουλο, Μπουγάτσα και Κουλιανό. Ωραία. Μια χαρά περάσαμε. Φυσικά. Φάγαμε, ήρθαμε. Τι σημαίνει
1: αυτό. Τι νομίζετε τώρα, παίζουμε ξύλο εμείς εδώ έξω.
0: Ναι, αυτοί νομίζουν ότι εμείς σκοτωνόμαστε.
1: Σκοτωνόμαστε και τα λοιπά. Δεν έχουμε οικογενειακές σχέσεις, φιλικές σχέσεις μεταξύ μας.
0: Ή πρέπει να κάνουμε παρέα έχουμε... μόνο με ομοειδεάτες, ας πούμε.
1: Δεν το κατάλαβα αυτό. Ναι. Αυτό τι κοινωνικός βοδισμός είναι αυτό που έχετε να πούμε.
0: Ναι.
1: Είναι, ακοινώνει τα βόδια να πούμε. Να μην πάω να φάω εγώ με έναν πάω ξύμενο Ολυμπιακό, ας πούμε, και τα λοιπά. Ο Νίκος. Πρέπει να επακρυφτούμε.
0: Όταν ο ΠΑΟΚ δεν παίρνει τίτλο, είναι αποτυχημένη χρονιά. Ναι, μπορεί να χαρακτηρισία σαν αποτυχημένη.
1: Είναι ανάλογα αλλά πώς το χάνεις.
0: Πώς το χάνεις, ένα.
1: Αλλά αν είσαι 15 πόντι, κι άλλο στον πόντα, άμα το χάσω.
0: Μπράβο. Δεν άλλο να το χάνω προ-τελευταία αγωνιστική, κι άλλο να με τουρίστα σαν τον Φεβρουάριο.
1: Και πώς πέφτει μια ομάδα.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Είναι τη πλάκα. Μόνο από τον Ολυμπιακό, άμα το χάσει,
1: ο
0: έχει
1: Παοξής.
0: Ναι, δεν ξέρω πώς την έχει δει.
1: Είναι, ο Παοξής είναι ανιστόρητος, ο 25ης, καλομαθημένος, φραπεδάκιας, το μάγουλο φραπέ, όλα καλά, πάρουμε πρωτάθλημα. Ο 50ης Παοξής που είναι, 55ης Παοξής που είναι με αυτή την νοοτροπία, αυτό θέλει. Βρίσιμο.
0: Ναι. Ο Δημήτρης εδώ λέει: του ευχαριστούμε όλου στην ΚΑΕΛΑ. Νομίζω ότι οι κύριοι δεν έχουν τεχνογνωσία για τον μπάσκετ που άλλαξε όπως το ποδόσφαιρο. Θεωρεί ότι καλά έκανε. Το θέμα δεν είναι αυτό.
1: Κάτσε εδώ με τους αντικαταστάτες.
0: Το θέμα δεν είναι αυτό. Ναι. Είναι ότι αφήθηκαν εχμές. Αυτό είναι για μένα το θέμα. Ότι δεν υπήρχε καλό κλίμα. Αυτό είναι. Ο ένας μίλησε για νοσηρό και ο άλλος μίλησε ότι ούτε όταν μιλάω για νοσηρό.
1: Ούτε στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ υπάρχει καλό κλίμα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό είναι το
1: αυτή
0: θέμα.
1: Αυτή είναι η είδηση. Άμπρα.
0: Δεν έχει να δώσει άλλα ο Ρασβάλε. Θεωρώ ότι έκλεισε ο κύκλος. Εντάξει. Αυτή είναι άποψη δικιά σου, φίλε.
1: Διέχασε το πρωτάθλημα.
0: Ναι, ναι, αυτή είναι άποψη δικιά σου. Okay. Δηλαδή, αν είναι αυτό ο τρόπο, εμεί πάμε. Ναι, δεν μπορώ να το διαβάσω. Ότι αυτό δεν μπορώ. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε σήμερα παιχνίδια για τα play-outs και μάλιστα πολύ σημαντικά. Τελειώσαμε, δεν διασχολούμαι άλλο. Παρότι ο κόσμος συνεχίζει εκεί, μετά στις 10-10 κάτι θα ανοίξουμε γραμμές.
1: Δεν θα τα δω.
0: Δεν θα τα δεις. Θα πας σε γέμμα με τους γιατρούς.
1: Με τους
0: γιατρούς, ναι.
1: Τους ουρολόγους μου.
0: 7 η ώρα. Ναι. Αστέρας Πανσεραϊκός.
1: Αυτό είναι το μάτς, ωραίο.
0: Αυτό είναι όλο το παιχνίδι που θα κρίνει του παραμονή.
1: Πέτα του 3 γκολ του Πανσεραϊκού, τον τελειώσει. Τα μαγαζιά στην Τρίπολη, λέω, χάρη είναι κλειστά.
0: Ναι, σου λέει παιδιά, πάνε. Πάμε. Εγώ το βλέπω άσο. Νομίζω ότι ο Αστέρας.
1: Πλακώστε του εκεί τον Πανσεραϊκό.
0: Ο Πανσεραϊκός.
1: Το παράρτημα δρόμο.
0: Να πάρει ο άλλο παράρτημα.
1: Δρόμο το παράρτημα.
0: Να φέρει ο άλλο άλλο παράρτημα.
1: Α, δεν είναι ο Αστέρας παράρτημα φέτος.
0: Όχι, εσύ απλά θες Αστέρα τώρα γενικώς.
1: Θέλω ομάδες που να μην είναι παραρτήματα.
0: Ναι. Οκ. Okay. Νομίζω ότι ο Πανσεραϊκός το έκανε χαρακτήρι δύο παιχνίδια εντός έδρας. Με αδιάφορους δεν κέρδισε κανέναν. Δεν κερδίζει Ατρόμητο. Δεν κερδίζει Κηφισιά. Δεν μπορεί να κερδίσει Λάρισα. Δεν μπορεί να σωθεί.
1: Τα βέλη δεν θέλω.
0: Ναι.
1: Δεν τον πάω.
0: Πανετολικός ΑΕΛ έχουμε επίσης.
1: Πιο πολύ συμπαθώ τον Καμενάκη και τον άλλο.
0: Τον Πάκο.
1: Τον Πάκο.
0: Εντάξει, οι άνθρωποι είναι επιχειρηματίες αυτοί τώρα.
1: Τεχνοκράτες.
0: Κάνει κάτω στην Αθήνα. Έχουμε αγοράσει εφημερίδες, κανάλια.
1: Καλά κάνανε.
0: Ναι, είναι πολύ δυνατή.
1: Τους γουστάρω αυτούς τώρα τι.
0: Παρά τον. Ναι.
1: Τι θα κάνω τώρα. Ο Πανσεραϊκός έχει κανένα κανάλι να μου. Σοβαρά μιλά. Τον Τρίπολη θέλω.
0: Τρίβεσαι βαγάσα, έτσι. Μπάκος Καημενάκης. Δυνατή. Κανάλια, ιστορίες. Τι βαγάσα εσύ.
1: Τους παραβατικούς του Καραμαλή. Σοβαρά.
0: Ενώ οι άλλοι. Θα κάνουμε κανένα λαϊβάκι, κανένα εξτραδάκι.
1: Θα μα βάλουν στα χωράφια μαζεύουμε καπνό.
0: Τι φαλακού είσαι, ρε φίλε. Τι φαλακού. Λέω κι εγώ γιατί συμπαθεί τον Αστέρα ξαφνικά. Είδες κανάλια εκεί, ηχοσυστήματα. Deep, έτσι.
1: Μπαίνω σε.
0: High definition.
1: Μπαίνω σε.
0: Ανάσα μου.
1: Μπαίνω σε.
0: Φώναξε Μπάκο Καημενάκη, εδώ στηρίζουμε Αστέρα. Βάλε και τον. Βάλε και τον ύμνο, ρε εσύ. Βάλε τώρα. Τώρα κατάλαβα. Εδώ και 20 μέρες με έχει γανιάσει Αστέρα. Ποιο Αστέρα σου λέω, ρε φίλε. Αστέρα σε έχει κάνει όλα τα δεινά εδώ
1: δεν
0: πέρα.
1: Στρα, φίλε,
0: τώρα έπιασα ότι λόγω Μπάκο Καημενάκη που μπήκαν στον χώρο το ΜΜΕ. Ρε εσύ, δεν μπορώ να σε πιάσω πουθενά. Τρέχω από εδώ, σε βγαίνει από αλλού. Πάω την άλλη, με ξαναβλέπει. Λέω και εγώ, ρε φίλε, τέτοια αγάπη ξαφνικά στον Αστέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Μπάκο και στον κύριο Καημενάκη που μιλάω. Δίνω,
1: έχουμε και καταγωγή η γυναίκα, ο μπαμπάς.
0: Α, είσαι και μισός Πελοποννήσιος τώρα. Εκτός από Ιταλός, είσαι και Πελοποννήσιος τώρα.
1: Είναι μείγμα η Τζέννη Καβαλό.
0: Δεν υπάρχει ρε παιδιά. Μα προς... Έλα, πάρε και τον ύμνο και στείλ το με ένα αρχητικό MP3 τώρα κάτω. Τι κάνουμε εδώ πέρα στην πρώτη που μπήκε πολύ.
1: Ναι. Παίρνουμε στα στούντιο και στάζουνε τα λούκια.
0: Μάλιστα.
1: Έλα τώρα.
0: Λοιπόν.
1: Πάω εκεί στα μετρό, στο Ραπτόπουλο TV να πούμε. Μυρίζει βοθρίλα να πούμε και σαντουιτσίλα. Μπάκο μου.
0: Μπάκο μου και καημενάκι.
1: Καημενάκι μου.
0: Λέω και εγώ ρε φίλε. Ξαφνικά αγάπη με τον Αστέρα ρε παιδιά.
1: Κολοκοτρώνη.
0: Κολοκοτρώνη μου, βέβαια, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, θα πάμε σε break και θα πιστέψω να δούμε λίγο τα ρεπορταζιακά για τα playoff Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και πάω ΚΑΕΚ. Η μάχη τη δεύτερη θέση μην την παίρνετε στον Τούκου. Είναι η μάχη που σώζει τη χρονιά του ενός για την επόμενη σεζόν. Είναι πάρα πολύ κομβική η δεύτερη θέση. Όλα ανοιχτά, ισοβαθμίες και για τους δύο. Θα δούμε, την έχει την ισοβαθμία μάλλον ο ΠΑΟΚ, έτσι για να είμαστε ξεκάθαροι. Αλλά είμαστε αυτή τη στιγμή στους ίδιους βαθμούς, 62. Κομψότατο και επιστρέφουμε να δούμε λίγο

0: καλή σας μέρα. Στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής των play-out της Super League 1, το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις αναμετρήσεις, οι οποίες θα διεξαχθούν ταυτόχρονα στις 7. Ο Αστέρας υποδέχεται τον Πανσεραϊκό και η Φυσιά αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο, ενώ ο Πανετολικός φιλοξενεί την ΑΕΛ στο Αγρίνιο. Στο ποδοσφαιρικό τμήμα του ΠΑΟΚ ολοκληρώνεται η προετοιμασία για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ στην Τούμπα αύριο Τετάρτη στις 7.30, η οποία θα κρίνει το εισιτήριο για το Champions League. Ο Λουτσέσκου υπολογίζει τις επιστροφές των Γιακουμάκη και Σάντσες που προπονήθηκαν κανονικά, καταστρώνοντας τα πλάνα για την κρίσιμη αναμέτρηση. Σε κατάσταση διοικητικής ανασυγκρότησης εισέρχεται ΚΑΕ ΠΑΟΚ μετά τις παραιτήσεις των Βεζιρτζή, Οικονομίδη και Μπουντούρη. Το νέο διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε ήδη με τον Πετμεζά στη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντο Συμβούλου, ενώ καθήκοντα Αντιπροέδρου αναλαμβάνει Παπαδόπουλος. Παράλληλα, σερβικά δημοσιεύματα τοποθετούν τον Σύλλογο ως φαβορί για την εξασφάλιση wild card της EuroLeague για τη σεζόν 26-27. Στον Άρη, το τεχνικό επιτελείο επικεντρώνεται στην τακτική προσέγγιση εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με τον Βόλο στο Παθεσσαλικό στις 5. Η σημερινή προετοιμασία περιλαμβάνει ειδικό πλάνο για τη διαχείριση του Φαμπιάνου και του Πέρθ, με στόχο την αγωνιστική ετοιμότητα των δύο ποδοσφαιριστών. Στο τμήμα μπάσκετ του Άρη, η προετοιμασία για τον πρώτο προημιτελικό με την ΝΑΕΚ την 5η 14 Μαΐου κορυφώνεται με έμφαση στην τακτική προσέγγιση. Οι κίτρινοι δουλεύουν στις τελευταίες λεπτομέρειες του πλάνου τους, στοχεύοντας στο θετικό αποτέλεσμα που θα τους δώσει το προβάδισμα στη σειρά των αγώνων. Στον Ηρακλή, η αναζήτηση νέου τεχνικού για τη Super League 1 στρέφεται πλέον στον Σέλλες μετά την οριστική διακοπή των επαφών με τον Ματσάρη. Ο 43χρονος Ισπανός προπονητής αποτελεί την κύρια επιλογή της διοίκησης από την Ιβηρική αγορά. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
3: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο ο Χάρης Εμμανουηλίδης. Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στο περιφερειακό δρόμο Θεσσαλονίκης, με τα σημαντικότερα να εντοπίζονται στο ύψος της Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ενώ χαμηλές ταχύτητες παρατηρούνται στο ύψος της Νεάπολης με κατεύθυνση δυτικά, όπως και στα στάδια Κωνσταντινοπολίτικων με κατεύθυνση ανατολικά. Εγνατία και Τσιμισκή με προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων, ενώ το ίδιο ισχύει και για την περιοχή των δικαστηρίων της πόλης. Τέλος, καθυστερεί στην Κατσιμίδη, Λαμπράκη και Κωνσταντίνου Καραμαλή. Επόμενη ενημέρωσή σας 10.30. Καλή σας ημέρα.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

0: Μητρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο βαρ. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2-3-7-3-0-8-1-5-70 και build.gr.
5: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
6: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
7: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεοτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
8: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons, coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
9: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε Theima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα Theima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. Day, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Η HealthAid συμπληρώνει την υγεία.
13: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
12: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. HealthAid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
15: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
16: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
17: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
16: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
17: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
18: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
4: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
3: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
4: Ποιος εγώ?
3: Ύφεστε. Σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
4: Και ejectionservice.gr.
3: Λύσαξες.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι, δεν ξεχνάμε το ραντεβού μας στο Βεργίνα Θέατρο με το απόλυτο μουσικό σχήμα του λαϊκού τραγουδιού. Ο κορυφαίος συνθέτης, Χρήστος Νικολόπουλος, συναντά στο Βεργίνα Θέατρο, Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο το μήνα Μάιο απολαμβάνουμε ένα κεφάτο μουσικό πρόγραμμα με αξέχαστες επιτυχίες. Εισιτήρια βρίσκουμε στο καζίνο, Public Nova και διαδικτυακά στο more.com. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου, Ελεάνα Παπαϊωάννου στο Βεργίνα Θέατρο. Χάρη μας! Για κάνε ένα refresh στον Γκάλοπ για να πάμε λίγο στα ποδοσφαιρικά. Έχουμε play-off, play-outs, έχουμε πολλά μάτς σήμερα.
1: Σπρώξιμο σήμερα. Αρχικά βουτάτε από τώρα εσείς, γιατί βλέπω στην Αθήνα εδώ, Άλυμος πρέπει να είναι. Βλέπω.
0: Του Σαββατοκύριακο, άμα είναι καλός ο καιρός, εγώ θα πάω.
2: Ναι. Αυτός ο καιρός μέσα με τη βρωμιά αυτή από όπως στη θάλασσα.
1: Γιατί βρωμιά δεν κάνει.
2: Αν είναι κάθαρο αυτό
0: εδώ. Εσύ γενικότερα με τους γέρους δεν τα πας. Ναι, αλλά σκέψω ότι πας και εσύ προς αυτήν την ηλικία. Ναι, δηλαδή δεν θα θες να μη σε θέλουν οι άλλοι.
2: Συχαίνω με τους συμπαθητές μου.
0: Άρα και στον ορίστε. Με τη σακουλίτσα του.
2: Αυτά είναι κάτι συζητήσει. Πότε θα βγω στην εθελούσια. Κάτι
0: δεν θες.
2: Πότε θα πάρω τη σύνταξη, πότε συμπληρώνει τα έσημα.
0: Του έχει στην κατηγορία.
1: Πια τώρα όμω και μιλάμε, πολύ καθαρή
2: μιλάμε
1: θάλασσα.
2: Για γιατρούς. Πάμε σε μια παρέα 55άριδων. Περνάει μια πιτσιρίκα, κοιτάει.
0: Εσύ είναι ηλικία και αυτή. Είναι ηλικία.
2: Θα έχω έναν νεφρό, ένας, έχω μισό. Αυτό,
0: αυτά συζητάνε.
2: Όχι, είναι
0: όταν είσαι 10 χρόνων, μιλάς για παιχνίδια. 17 μιλάς για κορίτσια. 30 μιλάς για παιχνίδια. 40 μιλάς για οικογένεια. 50 για το προστάτη. Και μετά έτσι πάει, ρε φίλο, κύκλος ζωής ακόμα να το αποδεχτείς. 30 μιλάς για παιχνίδια. 40 μιλάς για οικογένεια. 50 για

0: κοιμάσαι μετά με το λύκο. Κάτσε, του λέω, με το λύκο κοιτάς, μην κοιτάς.
1: Λοιπόν, τέσσερις επιλογές στο σημερινό μας ερώτημα.
2: Τον εαυτό σου κράζεις, αν καταλάβεις, γιατί μπαίνεις σιγά σιγά. Μετά τα 60 μπαίνεις και εσύ σε αυτή την κατηγορία.
1: Αυτή είναι μαγιακά, είναι αυτοκριτική.
2: Ναι, αλλά τον εαυτό σου κράζει αυτή η στιγμή. Ή φοβάσαι να το αντιμετωπίζεις και τους κράζεις λίγο πριν μπει σε αυτή τη φάση της ζωής σου.
0: Ή να τον κράξω μετά. Έφυγε ο Βεζίνης 81 χρονών και πρέπει να κλαίω παόξης τώρα.
1: Λοιπόν, κάτσε να δούμε τι θα πει ο κόσμος. Λοιπόν, τέσσερις επιλογές έχουμε κοστεί. Τέσσερις επιλογές.
0: Θα φέρουνε σε 5 μήνες, θα πούμε το προκάτ. Πώς το λένε αυτό που θα κάνουν.
2: Το προκάτ. Το
1: προπονητικό.
0: Το προπονητικό και λέω προκάτ. Θα το κάνουνε. Θα πάνε στην Ευρωλίγκα μόνο λόγια.
2: Δεν το ξέρουμε.
0: Θα κάνουνε τον ΠΑΟ καταγωνιστή. Τώρα με μείνει ο Βεζιρτζής ή ο Οικονομίδης ή η Θερυθή ο Πεντμεζάς με τον Τότι, λίγο με νοιάζει εμένα.
2: Ο Τσακμακάς, όχι το.
0: Ο Τσακμακάς ο άνθρωπος. Δεν ξέρω.
2: Λοιπόν.
0: Δηλαδή στον ΠΑΟΚ.
2: Πλακώθηκε
0: ο Παπαμιμίκος με την Κονζάρεβα. Ρε, θα πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, λέμε.
2: Άρα λες όλοι κρινόμαστε μόνο με νίκες και τρόπαια. Όλα τα άλλα.
0: Όλα είναι, λέγαμε να λέγαμε.
2: Ναι, αλλά σου κάτι, όταν έχεις
0: γκρίνια ανακατοσούρα,
2: όταν έχεις γκρίνια ανακατοσούρα, δύσκολα θα πετύχεις.
0: Μπορεί.
2: Αυτό είναι το θέμα.
0: Μπορεί.
2: Όταν έχεις γκρίνια και ανακατοσούρα, δεν πετυχαίνεις στόχους. Η ΑΕΚ, το ξαναλέω, ο λόγος, ο βασικός που το πήρε φέτος είναι ότι είχε ομοιογένεια και ομοιοψυχία.
0: Ομοψυχία, ναι.
2: Από τον τελευταίο παδό μέχρι τον Ηλιόπουλο. Μια γροθιά. Τι θες, πρόεδρε. Κράξιμο για θα πάμε όλοι έτσι.
0: Μες.
2: Και ακολουθούσαν όλοι σαν στρατιωτάκια.
0: Μες.
2: Και οι παίχτες, και δεν βγήκε και μύρλα, δεν βγήκε και γκρίνια, δεν είχε και τραυματισμούς.
0: Ωραία.
2: Και κύλησε καλά. Λοιπόν, χάρη μας, ναι.
1: Πάμε. Τέσσερις επιλογές στο σημερινό ερώτημα με τον Κωστή, έτσι να το λέει με το δικό του ωραίο γλαφυρό τρόπο. Πώς βλέπετε λοιπόν τις παραιτήσεις των στελεχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ? Ήτανε κάποιες κινήσεις οι οποίες έπρεπε να γίνουν? Είναι η πρώτη επιλογή. Η δεύτερη επιλογή είναι απώλεια για τον ΠΑΟΚ? Η τρίτη επιλογή. Και θεωρεί ο κόσμος ότι ήταν λίγο έως πολύ αναμενόμενες? Ή η τέταρτη επιλογή δηλώνουν ένα κακό κλίμα? Μπαίνετε, αφήνετε την ψήφο σας και σε μία ώρα από τώρα περίπου θα δώσουμε και τα exit poll.
0: Πώς το λένε αυτό που έφαγε τον Μπουντούρη και μπήκε αυτός?
2: Ο Τσιάρας.
0: Τι είναι αυτός ο Τσιάρας? Μαγνητική τομογραφία. Και σκεφτείτε Τσιάρας.
2: Εγώ πιο πολύ. Αν θες την άποψή μου.
0: Τι είναι αυτός?
2: Δύο πράγματα με ταρακούνησαν. Να το πω γιατί αγαπάμε τον ΠΑΟΚ, έτσι. Με ταρακούνησε. Οι ανακοινώσεις που ήταν εχμηρές,
0: ναι.
2: Και μίλησαν για νοσηρό κλίμα και για μη ενότητα, δεν γουστάρουν ενότητα. Δύο,
0: ναι.
2: Και ότι ο Μπουντούρης, ο οποίος έχει παράξει έργο, είναι εδώ πέρα, ξαφνικά φεύγει και ανθεί ο Τσιάρας.
0: Τι είναι ο Τσιάρας?
2: Ουσιαστικά την καθιστά τον Μπουντούρη. Θεωρούν ότι είναι ανώτερος ο Τσιάρας από τον Μπουντούρη, δεν το ξέρω.
0: Το ξέρουμε.
2: Ένα παίκτη ο οποίο έκανε το 1 τέταρτο τη καριέρα του Μπουντούρη. Και πέρασε κάποια στιγμή για τον ΠΑΟ. Αλλά το παιδί τώρα δεν ξέρω τι διασυνδέσει έχει, τι κονέκτησε, σαν team manager.
0: 10 διεθνεί παλεμάδε που δεν έχουν διαμορφωθεί.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάρτον Ντέμι Νικολάηδη πρώτο.
2: Και οι τρεις.
0: Πάρτον Ντέμι Νικολάηδη πρώτο.
2: Και οι τρεις έχουν γράψει ιστορία με τον ΠΑΟ. Αυτό θέλω να πω. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την ιστορία. Αν ξεχνάμε ιστορία. Δεν έχουμε μέλλον. Και στην τελική τώρα τι θες να με τσιτώσεις? Κράζεις τους παππούδες, αλλά τον Αλέφατο 80 χρονών. Όλα για τον Αλέφατο ήτανε.
0: Πόσο χρόνο?
2: Με αποθέωνε στον Αλέφατο στα 80.
0: Πόσο χρόνο άφησε την προπονητική ο Αλέφατος, ξέρεις?
2: Πόσο?
0: 65.
2: Α, τα παράτησε.
0: Τα παράτησε.
2: Τα παράτησε, εντάξει.
0: Τι, επειδή μιλούσε στο τηλεάστη, τι είναι αυτό τώρα, δουλειά?
2: Δεν με νοιάζει η ηλικία, πες τώρα. Με νοιάζει όμως από μεσεντές, θα πάμε, λέει, σίγουρα σε κάτι κατώτερο. Τι έχουν δείξει ως πρόεδρος και αντιπρόεδρος ο κ. Πετμενζάς και ο κ. Παπαδόπουλος? Τίποτα.
0: Ο Παπαδόπουλος ποιος είναι πάλι?
2: Μπήκε στη θέση του κυρίου Οικονομίδη, νομίζω. Ωραία. Που έφυγε.
0: Τι είναι ο Παπαδόπουλος και ο Τσιάρας?
2: Ο γιος του Δημοκράτου Παπαδόπουλου.
0: Τι δουλειά κάνει αυτό?
2: Δεν ξέρω, πρώτη φορά θα πει.
0: Τι ένσημα έχει?
2: Αυτό λέμε. Ναι.
0: Αυτά το δούμε και
2: για
0: αυτό.
2: Να είναι σε λέξη στον ΠΑΟΚ, όχι στον ΑΟ Καρδίας, λέει. Εμείς είμαστε ΠΑΟΚ, λέει εδώ.
0: Ο Δημοκράτης ο Παπαδόπουλος σήμερα στον ΠΑΟΚ τι είναι?
2: Τίποτα. Ο γιος σου είναι.
0: Όχι. Σήμερα ο κύριος Δημοκράτης Παπαδόπουλος ήταν
2: στο. Ο Δημοκράτης ήταν στο ΜΠΑΕ που ήταν εκεί. Εκπρόσωπος τώρα είχαν μπερδέματα τότε με τα ψηφοφορίες και πήγε από την άλλη πλευρά.
0: Μάλιστα. Ο γιος του τι έχει κάνει?
2: Δεν ξέρω.
0: Τι έχει κάνει?
2: Δεν έχει κάνει.
0: Τι τον βάλαν έτσι?
2: Δεν έχει κάνει.
0: Δεν έχει κάνει.
2: Τι να έχει κάνει? Δεν έχει κάνει. Τι να πούμε.
0: Ευρωκρατικά τι έχει κάνει ο
2: άνθρωπος? Δεν ξέρω, δεν έχει κάνει.
0: Τι σπούδασε φυσική, χημεία, μαθηματικά, είναι ξέρω εγώ στο Απουθού, τι έχει κάνει?
2: Το Magic λέει γιατί δεν το βάλαμε τόσες γνώσεις και επικοινωνίες από Αμερική.
0: Ο Magic ποιος είναι?
2: Ναι. Ποιος τσάρας μπροστά στον Μπουντούρε, παιδιά? Σαν λέμε ο Μυριούνης αντί του Λυπηρίδη. Λέει εδώ ο φίλος Αδιανός. Εντάξει. Παιδιά, εγώ αυτά δεν τα πολύ ακούω. Όλοι κρίνονται στο έργο, στην πράξη.
0: Ωραία.
2: Μπορεί να είναι νέο μυαλό, ανερχόμενος, τεχνολογία. Γιατί μιλάμε για άλλο επάγγελμα τώρα, δεν μιλάμε για μπάσκετ.
0: Παίζεις μπάλα
2: τώρα. Ακριβώς, ακριβώς.
0: Είναι άλλο το πόστο.
2: Σου είπα τι με προβλημάτισε εμένα. Οι ανακοινώσεις που έβγαλαν, δεν έβγαλαν καλό κλίμα για μένα, οι ανακοινώσεις, και ότι ο Μπουντούρης ήξερε ότι έκανε πολλή δουλειά. Ακούγοντας και τον Γιώργο τον Πετρίδη στο ρεπορτάζ. Μία δικιά μου ενημέρωση, την οποία την κρατάω γιατί είναι πολύ σοβαρή η πηγή μου.
0: Ναι, για πες.
2: Είναι ότι κάποιες

0: από τις επιλογές αυτές ήταν επιλογές του Τρικέρι. Και πλέον ακολουθούν την γραμμή του και θέλω να το τσεκάρω βέβαια, αλλά η πηγή συγκεκριμένη.
1: Ο Τρικέρι τι είναι,
0: ο προπονητής ομάδας.
1: Θα τους ήθελα να τους έχει
0: πει. Ναι, ήθελε το δικό του τότε. Θα φέρει δικούς.
2: Πολύ καλό.
0: Ναι.
2: Τεχνοκρατικό.
0: Τεχνοκρατικό. Ναι, όχι. Okay.
1: Έτσι, όχι. Okay. 45 τουλάχιστον.
0: Δεν ξέρω τι θα φέρει.
1: Έχουν καλό προστάτη.
0: Εγώ ένα θέλω να πω, ναι, το επικοινωνιακό θέλει υπερβολική δουλειά. Είναι στα τάρταρα αυτή τη στιγμή το επικοινωνιακό. Είτε κάνεις καλό, είτε κάνεις κάτι στραβό, θα πρέπει να το επικοινωνείς ωραία για να ξέρει και ο κόσμος τι γίνεται.
1: Και ας πάρουν δύο δημοσιογράφους που είναι καλοί στην επικοινωνία εκεί πέρα να τους τα φτιάξουν.
0: Πάντως ο Τσιάρας, αν δεν κάνω λάθος, ναι, πρέπει να ήταν στο team του, νομίζω, του Σπανούλη Μονακό. Σου λέω, τον μπάσκετ εγώ το παρακολουθώ πάρα πολύ, είμαι πάρα πολύ κοντά, βλέπω πάρα πολύ, αλλά κάποιες λεπτομέρειες όπως το ποδόσφαιρο δεν τις έχω. Άρα, αλλά νομίζω πρέπει να ήταν εκεί.
1: Είναι σαν παίκτη και το συγκρίνει τώρα σαν δουλειά.
0: Ναι.
1: Άλλο το ένα το κομμάτι, άλλο το άλλο.
0: Τώρα, να σου πω κάτι. Εάν π.χ.
1: ναι,
0: έφυγαν τώρα ο Βεζητής Οικονομίδης, μου
1: ναι,
0: φέρει
1: ναι,
0: Ζόρα Σάβιτς,
1: ναι,
0: η Τάρλας που έφυγε τώρα από την Μπάγεν,
1: ναι,
0: η ξέρω εγώ Κολτεμπέλα, λες, όπα ρε φίλε. Ωπα ρε φίλε, τώρα εδώ κάνεις upgrade τρελό.
1: Γι' αυτό περίμενε.
0: Ναι. Μα σου είπα εμένα τι με πείραξε. Δεν με πείραξε ότι έφυγαν. Ο τρόπος και με τον Μπουντούρη τι έγινε. Δεν είναι το ότι έφυγαν κάποιοι άνθρωποι που είναι αυτά. Θα μπορούσαν να φύγουν πιο ωραία.
1: Ο Τρικίδης, ναι, τον ήθελε τον Μπουντούρη. Ο Τρικίδης. Πώς τον τρέχει.
0: Μπορεί να μην τον ήθελε. Μπορεί να μην τον ήθελε. Ναι,
1: ρεπορτάζ.
0: Σωστά ακούω. Είδες, ήταν στη Μονακό.
1: Ναι. Ναι. Το ρεπορτάζ πρέπει να τρέχει.
0: Ναι, πρέπει να τρέχει.
1: Οι ειδήσεις πρέπει να τρέχουν, ο κόσμος πρέπει να μάθει. Γιατί ο κόσμος μετά, άμα δεν ξέρει, θα αρχίσει να λέει διάφορα.
0: Ναι, αλλά λέει τον Τρικέρι, λέει τον έφεραν, φεύγουν οι άνθρωποι που τον έφεραν. Είναι λίγο παράδοξο. Εντάξει, παιδιά, καμιά φορά η ζωή φαίνει πολύ περίεργα. Έτσι, σε φαίνει σε περίεργα μονοπάτια. Ναι, αυτούς που μπορεί να. Δηλαδή, π.χ. εγώ έχω βοηθήσει, ξέρω εγώ, έχω φέρει το Χ. Αυτός ο Χ μπορεί μετά από μερικά χρόνια να με φάει.
1: Τι έχει κάνει.
0: Τι έχει κάνει, θα σκάσει.
1: Όχι, μπορεί, θα σε φάει.
0: Ναι.
1: Ο Χαρούλης.
0: Χάρη θα με κάνει τέτοιο σκηνικό.
1: Θα σε χαρίς.
0: Δεν το πιστεύω από το Χάρη, ρε φίλε. Εντάξει, δεν το πιστεύω. Ποτέ λέει, ναι.
1: Η τελευταία καμπάνα που θα φάσει από το ραδιοτηλεοπτικό, αν ζει.
0: Ναι, δεν το πιστεύω από το
1: Χάρη. Ο Χαρούλης θα στηρίξει, λέει. Θα
0: μα φάει ο Χάρη. Ε,
1: πρόεδρο θα είναι.
0: Θα μα φάει ο Χάρη, ρε φίλε. Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Εντάξει.
1: Θα μου σβήσει και του Δήμου.
0: Λοιπόν.
1: Μπα τα πλήρωσα του Δήμου. Μαζεμένα μου ήρθανε. Υπερβολική ταχύτητα, παρκάρι 400 τόσο ευρώ. Μπαμ, μπαμ, τα πλήρωσα.
0: Νίκο, είμαι αυτό που γίνονταν στο Βόλο. Ήταν τρελό εκεί τη μέρα, κατάλαβα ότι φέτος θα πάρουν το πρωτάθλημα κόσμος ενωμένος και παθιασμένος. Και
1: εγώ, λέει.
0: Και εγώ, φίλε, το κατάλαβα τότε. Έτσι, άρχισα να δαγκώνουμε, να μαζεύομαι. Γιατί θυμήθηκα τον ΠΑΟΚ το 18 πόσο ενωμένος ήταν.
1: Πήγαινε. Είσαι σοφάρι στον Πανιόνιο τότε.
0: Ναι, που πήγαιναν 10.000 στην Ξάνθη, 10.000 στα Γιάννενα, έμπαιναν εκεί. Το πίστευαν πάρα πολύ.
1: Στη Λάρισα δεν πήγαιναν.
0: Εντάξει, οκ, okay, εσύ θες να τσιγκλήσεις. Αλλά κατάλαβα ότι είναι η ΑΕΚ πιο κοντά από όλους. Το ήθελε πραγματικά. Ήταν συσπηρωμένη. Δεν υπήρχε διχόνοια. Λοιπόν, έχουμε αύριο ματσάρα.
1: Αύριο.
0: Αύριο είναι η ματσάρα.
1: Καλά, σήμερα δεν είπες έγκυο.
0: Σήμερα τα είπαμε, τα play out.
1: Α, ναι.
0: Είπαμε, ο Αστέρας κατέβασε τα στόρια, θα είναι κλειστά τα πάντα.
1: Τι ματσάρα έχει αύριο.
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Σιγά τη ματσάρα.
0: Και πάω ΚΑΕΚ. Η Book έχουν βγει με αποδόσεις αστείες.
1: Γιατί...
0: για να μην νομίζει ο κόσμος, τα έλεγα μόνο νωρίτερα. Είναι αστείες οι αποδόσεις. 1,40 τον Ολυμπιακό, 1,70 τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, τον υπολογίζει πιο πολύ τον Ολυμπιακό, ναι.
0: Τον Ολυμπιακό τον υπολογίζει γιατί παίζει με τον Παναθηναϊκό που είναι παντελώς αδιάφορος. Εγώ την ΑΕΚ τη φοβάμαι πάρα πολύ αύριο. Παρότι λογικά θα έχουμε αλλαγές από τον Νίκολιτς. Δεν θα θέλει να τεντώσει τους βασικούς εφόσον πέτυχε το στόχο του εν ώψη
1: Φιέστας. Φιέστας, ναι.
0: Σου λέει, θα παίξετε μετά από μια εβδομάδα.
1: Θα δεις τον Μάνταλο να πούμε.
0: Ναι, εμένα με,
1: θα δεις τον Κατσίνο.
0: Εμένα με προβληματίζει γιατί σου λέω, μου αρέσει να ακούω πάντοτε τους ειδικούς. Πάντοτε. Με προβληματίζει η δήλωση του Λουτσέσκου. Το είπε, θα σώσει. Είμαστε στο 50%. Και με προβληματίζει πάρα πολύ το γεγονός ότι οι κομβικοί παίχτες δεν μπορούν.
3: .1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
2: Φέτος για τον Μπαϊράμ, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
3: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Σοβαρός είναι, στη δουλειά του πάρα πολύ καλός από ό,τι μάθαινα, ρωτούσα. Αυτό με επίσης με προβολή, γιατί και δεν είναι παππούς που λες εσύ. Ο Μπουντούρης.
1: Δεν είπα για τον Μπουντούρη.
0: Ναι, οκ, okay, ναι.
1: Για άλλοι δύο είναι.
0: Τώρα, για το πώς θα παίξει ο ΠΑΟΚ αύριο, να πούμε ότι ο... Γιακουμάκης επέστρεψε.
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί να παίξει 90 λεπτά.
0: Σίγουρα δεν μπορεί να παίξει 90 λεπτά. Και το ερώτημα είναι αν μπορεί να παίξει 20 ποιοτικά λεπτά. Να ξεκουραστεί λίγο και ο Γερεμέγεφ που πάει Κυριακή Τετάρτη, Κυριακή Τετάρτη.
1: Εντάξει. Έτσι, δεν τον πειράζω εγώ τον Γερεμέγεφ.
0: Όχι, τον Γερεμέγεφ, τι να τον πειράξω. Ο Γερεμέγεφ πρόσφερε πολλά παραπάνω από όσα περιμέναμε. Πλάκα με κάνεις. Να κολλήσω εγώ τον Γερεμέγεφ που έχει βάλει 10 γκολ σε 3 μήνες σε περίοδο που ο ΠΑΟΚ ξερνότανε.
1: Κωνσταντίνα, θα μαρκάρει τίποτα.
0: Χλωμός να σου μαρκάρει. Αλλά θα σου κάνει τις δύο μαγικές
1: ενέργειες. Καλά, τα μάγια θα μου τα κάνει.
0: Ας μου τα κάνει. Ξαναλέω από αυτό.
1: Δεν παίζει.
0: Όχι, δεν παίζει ο Ζαφίρης, είναι πρόβλημα τώρα.
1: Ο Μητέ είναι κουτσός.
0: Ο Μητέ είναι με φυσική κατάσταση οξυγόνου 60.
1: Ναι.
0: Έτσι. Μπορεί να παίξει συγκεκριμένο χρόνο και αυτό ξυλοπερπατώντας.
1: Με τον Μπιάνκο.
0: Νομίζω θα δούμε ω Δόευ Μπιάνκο αύριο.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω θα δούμε αυτό.
1: Όταν κρεμάσουν αυτοί στο 60-70, τι θα γίνει, ποιο θα μπει.
0: Θα μπει λίγο ο Μητέ μέσα.
1: Θα μπει ο Μητέ μέσα.
0: Λίγο πιο φρέσκο, θα βρει και του άλλου κουρασμένου.
1: Ναι.
0: Και δεν, μετά
1: μπαλώματα.
0: Μπαλώματα. Συνεχίζουμε τα μπαλώματα.
1: Μπαλώματα.
0: Γιατί λέμε τα 1002 στραβά, ναι, αλλά δυστυχώς δεν τον πήγε καλά τον ΠΑΟΚ φέτος η όλη κατάσταση με τους τραυματισμούς. Κακή διαχείριση, γκαντεμιά.
1: Βλέπω τον Πέλκα ξεκινάει.
0: Αριστερά θέση ο Ιβανούσης, θα είναι λάθος να μην ξεκινήσει ο Πέλκας.
1: Ναι.
0: Είδαμε Ιβανούσης, ευχαριστούμε, αποτυχημένος δανεισμός.
1: Μη σου πω να πει ο, ναι, ο Ντέλιας αριστερά. Να
0: και 10 τον
1: Πέλκα. Ξέρεις γιατί.
0: 10 τον Πέλκα,
1: Ο Ντέλιας είναι ανεμικός στα μαρκαρίσματα.
0: Ναι.
1: Βάλ τον αριστερά.
0: Βάλ τον αριστερά, αλλά θα, από τα αριστερά με τον Μπάμπα εκεί θα κάνουν παρέλαση οι άλλοι.
1: Ποιος
0: δεν μαρκάρει, ναι, δεν μαρκάρει ο Ντέλιας. Ο Μπάμπα είναι ανεμικός, ναι, θα κάνουν παρέλαση.
1: Θα έχει πρόβλημα από την άκρη.
0: Θα έχω παρέλαση από εκεί. Ναι. Ελάτε, μπείτε μέσα, πάρτε μας τα υπάρχοντα.
1: Ο Πέλκας στο χώρο του κέντρου θα πάρει στρεξίματα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Νίκο, είναι εύκολο να βγάλετε κάποιον άνθρωπο από τον Εστέχ να μιλήσει για την κατάσταση. Οι ενημερωτικές εκπομπές, παιδιά, εμείς εδώ είμαστε talk show. Είμαστε δύο ημίτρελοι, έτσι, που μπορούν να είμαστε και σοβαροί, μπορούν να είμαστε και τρελοί εντελώς. Και κάνουμε το κομμάτι μας, περνάμε καλά, γουστάρουμε, ενημερώνουμε, έχουμε
1: τώρα,
0: γνώση.
1: Τι ώρα είναι τώρα?
0: Θα υπάρχει εκπομπή μία ώρα, 10 η ώρα. Θε να ξυπνήσουμε κανένα τώρα.
1: Οι γέροι ξυπνάνε νωρί.
0: Δεν
1: παίρνει το βεζίρι
0: οικονομία. Εσύ τώρα κάτσε. Εσύ τώρα περίμενε. Του έχει στολίσει, του έχει λούσει και περιμένει να σου πούνε να βγουνε.
1: Άμα είναι παντελόνια να βγουν.
0: Άμα έχουν παντελόνια. Δεν πάει έτσι.
1: Δεν είναι μάγκε.
0: Δεν. Άμα του έχει στολίσει.
1: Γιατί γερόντο μάγκε είναι. Μια χαρά είναι.
0: 1000% με εσά και με cool rap ο Πέλκα θα κάνει το τρίτο χάφ που δεν κάνει ο Ντέλια σε φάση άμυνα.
1: Ναι.
0: Πρέπει
1: να μαρκάρει το Ρότα βέβαια. Άμα βγαίνει ο Ρότα από εκεί.
0: Ναι.
1: Που δεν τον μαρκάρει.
0: Η ΑΕΚ αύριο περιμένουν να κάνει όντως αλλαγές. Δηλαδή το Ρότα, ας πούμε, δεν πιστεύω να τον δούμε. Τον έχετε εντός. Τον Πινέδα δεν πιστεύω να τον δούμε.
1: Άμα δεν παίξει ο Ρότα,
0: ναι,
1: τράβα τον Κωνσταντέλια αριστερά και τον Μπέλκα δεκάρι.
0: Ναι, αυτό λέω. Τον Πινέδα δεν πιστεύω να τον δούμε. Ο άνθρωπος έχει και μουντιάλ, του πει κάτσε. Το πήραμε, άντε να παίξω λίγο και στη φιέστα.
1: Αυτό σου λέω και αυτή. Και εσύ θα έχει.
0: 1,70 του δίνει τον Άσο.
1: Εντάξει.
0: Για μένα είναι το πιο κομβικό μα χρονιά για τη δεύτερη θέση. Γιατί αν καταφέρουν να πάω τελευταία αγωνιστική και δεν πιστεύω ότι και ο Ολυμπιακός θα κερδίσει εύκολα με συνάγκη.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω, ναι, σε αυτό το μάτς,
0: ναι,
1: έτσι όπως είναι ο ΠΑΟΚ ανάκατα, να σου κάνει και ένα γκολ στο δεύτερο λεπτό.
0: Α, εσύ θες πάλι ανακατοσούρα. Δες τον εδώ, φάτε να, φάτε άνθρωπο τώρα. Λοιπόν, Νίκο, τώρα που έφυγε ο Μπουντούρης, μην κλείσετε το ΠΑΟΚ Special Team που έκανε ο κύριος Νίκος. Είναι ομάδα με παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, το έτρεχε αυτός. Εσένα θα σε ακούσουν στο ραδιόφωνο. Θέλω να κάνεις μια παράκληση στον κύριο Τέλη. Σαφέστατα και θα πρέπει να παραμείνει αυτό για τα χαρισματικά αυτά παιδιά. Έτσι, αυτό που έκανε ο Μπουντούρης ήταν καταπληκτικό. Το γνώριζα και εγώ και γι' αυτό λέω ότι ο άνθρωπος έκανε πραγματάκια και νομίζω ότι και ο κύριος Μητσακίδης θα το έχει υπόψη του. Έτσι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, Μίλτο, πολύ σωστή επισήμαση. Πάρα πολύ σωστή επισήμαση. Νίκο, ο Ολυμπιακός έκανε τριπλάσεις τελικές με ΜΕΙΤΕ μέσα. Μόλις μπήκε ο Σδόεφ, εξαφανίστηκε ο Ολυμπιακός. Ναι, είπαμε. Όταν ο ΠΑΟΚ έτρεχε με 9, ο Ολυμπιακός έκανε παπάδες. Όταν μπήκαν οι δύο κανονικοί 30 λεπτά, γιατί και ο Τάισον 90 λεπτά δεν μπορεί, αλλά 30 είναι υπερτούρμπο και έτσι θα πρέπει να του το δουλέψουν για τη νέα σεζόν, αν θέλουν να τον κρατήσουν. Τάισον, ναι, αλλά θα φέρω βασικό. Εσύ θα είσαι η ρεζέρβα. Είναι απλά πράγματα, πρέπει να τα ξεκαθαρίσουν. Θα μπαίνει στο 70 και θα του αλλάζει τα ράματα. Έτσι. Ή μπορεί να παίξει κανένα μάτς μικρομεσαίο. Αλλά εγώ θα φέρω εδώ το βασικό. Αν δεν ξεκαθαριστεί αυτό, θα έχουμε θέματα. Λοιπόν, κομψό θα είναι. Κομψό θα είναι. Και θα επιστρέψουμε μετά τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο να ολοκληρώσουμε λίγο και για το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Θα ανοίξουμε και γραμμές. Δεν έχουμε σήμερα δυστυχώς Γιώργο Πετρίδη. Θα τον θέλαμε πάρα πολύ στην παρέα μας. Έχει το ρεπό του άνθρωπος. Για να έχουμε λίγο πιο εμπεριστατωμένα πραγματάκια. Κομψό, μετά τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο επιστρέφουμε για κουβεντολόι μέχρι και τις 11.
2: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
5: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο. Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι. Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματικό.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
5: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Καλή σας ημέρα. Η ελληνική αστυνομία παρακολουθούσε εδώ και καιρό την ομάδα των ληστών που χτύπησε τράπεζα στην Τιθωρέα, δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη άφησε ανοιχτό ενδεχόμενο να συνδέονται και με άλλες δράσεις, ενώ τόνισε στην ΕΡΤ πως η αστυνομία οργανώθηκε και κατάφερε να τους συλλάβει. Οι συνολικά 8 συλληφθέντες, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, κρατούνται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και είχαν 4 χειροβομβίδες, σφαίρες στη θαλάμη των όπλων τους, πιστόλια και υποπολιβόλα, επιλέγοντας την τράπεζα στη συγκεκριμένη επειδή δεν βρίσκεται κοντά κάποιο αστυνομικό τμήμα, δήλωσε η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας στους 2 συλληφθέντες που φέρεται να εμπλέκονται στη δολοφονία του 54χρονου στα Κίμινα, η ζωρός του οποίου κατέληξε στον ποταμό Λουδία. Οι δύο τους φέρεται να ισχυρίστηκαν ότι ο 54χρονος τους έκλεψε περιστέρια, ενώ οι αρχές αποδίδουν το έγκλημα σε διαφορές για ναρκωτικά. Σε εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού προς εξέταση για τον εντοπισμό του κατασκευαστή αλλά και του χρήστη βρίσκεται το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε οπλισμένο στη Λευκάδα. Έντονο ενδιαφέρον και ανησυχία εξέφρασαν για το περιστατικό και οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοσχέδιο που αφορά στο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας συζητείται στην Τουρκία. Αφορά στον καθορισμό χωρικών υδάτων στα 6 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο με το επιχείρημα της αποτροπής επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων πέραν των 6 μιλίων έχοντας δικαίωμα για 12. Σε κρίσιμη κατάσταση τέλος νοσηλεύεται ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος μετά το ατύχημα που είχε στον Άγιο Δομήνικο ενώ έκανε ψαροντούφικο εκτός γυρίσματος. Ο παίκτης του Survivor χτυπήθηκε από την προπέλα σκάφους και υπέστη μερικό ακροτηριασμό στο αριστερό του πόδι και σοβαρό τραύμα στο δεξιό αστράγαλο. Επόμενη ενημέρωση στις 11, όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πού πας?
2: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
2: Και online.
1: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
4: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
1: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
8: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
7: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
8: Φυσικά. Bioclima.
9: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Bioclima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομίας. Θερμομόνωσε με Bioclima με την εγγύηση της Kraft Paints.
10: Με το σώμα.
11: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
13: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
14: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
15: Νιώθω λίγο περίεργα.
14: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες νες καφέ μίξης, 35% φθηνότερα.
16: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
17: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
16: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
18: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
19: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
20: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
19: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
20: Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
19: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
21: Ακόμα και το γόητρο είναι ισχυρό κίνητρο για τον Άρη, που απέναντι στον Βόλο έχει στόχο μόνο το διπλό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Βόλος Άρης για την 5η αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα.
22: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Έλα καλημέρα ρε, για πάμε λίγο μποντζόρνο ατούτη σε όλα τα φιλαράκια μας. Μετρόπολης ακούτε, Rap and Cool Show, Κάζα έχουμε στα πλήκτρα. Χάρη Μανουλίδη πάντοτε δημοσιογραφική υποστήριξη. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 11. Έχουμε μαζί μας την κορυφαία, τη μοναδική Ράφα Ραφαήλ. Παιδιά, εδώ μιλάμε για άλλο level. Τελειώνουμε χθες το βράδυ με τον Rap εκπομπή 12 η ώρα, του κοιτάζω, με κοιτάζει, άλλο κοιταζόμαστε. Λιγούρα λέει έχω. Έχεις λιγούρα, του λέω, Και εγώ λιγούρα λέω, αλλά τώρα στα 50 μας λέω, τώρα μην αρχίσουμε τώρα και τρώμε 12.30 το βράδυ. Μου κλείνει το μάτι, πάμε Ράφαλ, μου κάνει μία.
1: Σκέψου μου λέει.
0: Σκέψου λέει, πού θες να πάμε.
1: Ναι.
0: Πάμε Ράφαελ.
1: Ναι.
0: Κάναμε φαντάσου
1: τι. Ήθελα και τη Χρυσαμάρα να ερχόταν μαζί μας. Την άλλη φορά.
0: Ναι, εντάξει, ήθελες. Ναι.
1: Χρυσαμάρα, λέω, όταν θα βγει καλή αξονική, αν βγει, μπορεί να μην βγει.
0: Έκανες και την πρόταση, το άνοιγμά σου. Έτσι.
1: Ναι.
0: Σαν τάζ που είσαι.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, επειδή η πίτσα κλείνει εκεί την ώρα, παιδί, μπαπ τηλεφωνικά.
1: Αυτά είναι.
0: Μπαπ, λέει, παιδιά, ερχόμαστε.
1: Ερχόμαστε με το.
0: Πάρε Γκαργανέλι Κουλ.
1: Έτσι.
0: Πάρε το healthy. Το μετακότατσα, το μενού του αθλητίου Ραπ.
1: Τράβω 8 χιλιόμετρα τώρα που θα φύγω από εδώ.
0: Θα πας, ναι. Λοιπόν, φάγαμε εκεί στη Σαλονάρα. Ήπιαμε το κρασάκι μας στο ροζέ.
1: Ναι.
0: Κοκακολίτσα για να χωνέψουμε μετά από πάντοτε.
1: Για να μην το ζάχαρο, ναι.
0: Πήρε για το μενού του αθλητή. Μιλάμε τώρα για πιάτα, παιδιά που τα τρώτε και λες είμαι καλά. Καλά, εγώ το κορυφαίο θεωρώ ότι μακράν είναι το Γκαργανέλι.
1: Αυτό που έφαγες εσύ, το
0: αυτό που έφαγα χθες, ναι. Δαρδαβανέλι. Είναι πάρα πολύ δυνατό. Λοιπόν, η άνοιξη με έχει επηρεάσει. Από χθες ξεκίνησα, όπως είδες. Τέσσερα μαγαζιά, τούμπα πολύ γνεύος μου καλαμαριά. Αλλά δεν μένουμε με τα χέρια σταυρωμένα. Γι' αυτό γουστάρω
1: Ράφα. Θα πάει στην ομορφιά εκεί το Λαγκαδά.
0: Γι' αυτό δεν μπορώ να μένω στάσιμος, φίλε. Προχθές ήμουν εδώ πέρα τώρα, κόλλησα πίσω από μια σκουπιδιάρα. Βρήκα τρόπο να φύγω από μπροστά της, ρε φίλε. Πήγα μέσα από ένα πάρκο, βρήκα κάτι. Δεν μπόρεσα. Δεν μπορώ να μένω στάσιμος.
1: Ναι.
0: Με γύρισα με χέρια, γι' αυτό τρελαίνω με τη Ράφαλ. Τσακ, τρία μαγαζιά όταν την κάναμε πρώτη φορά αναφορά. Τέσσερα, καλαμαριά. Πέντε, Λαγκαδά. Έξι, δεν ξέρω που θα. Τα εξελίσσονται. Όταν έχει την ποιότητα, φίλε, και την τεχνογνωσία.
1: Σε κάνα άδεδρο μετά να. Σε κάνα, πώς το λένε, που πετάξαν τους άλλους.
0: Χαλάστρα. Σε χαλάστρα.
1: Όχι, όχι. Στα Μάλγαρα.
0: Στα Μάλγαρα, ναι. Στα Μάλγαρα.
1: Είχα πει απολύτη στιγμή και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Δικαιώθηκα. Πετάξαν τον άνθρωπο, τον σκοτώσαν και τον πετάξαν γιατί τους έκλωψε, λέει, τα Περιστέρια.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, δεν νομίζω να πάει εκεί. Νομίζω μετά θα φύγει εκτός Θεσσαλονίκης. Τώρα εντάξει, Λαγκαδά και αυτό εκτός Θεσσαλονίκης είναι. Αλλά θα πάει λίγο πιο μακριά. Και Σέρες μπορεί να πάει και στα φιλαράκια μας. Α, έχω πρόταση να πάμε με το που τελειώσει το πρωτάθλημα στα Σέρες. Εκεί τα παιδιά που μας βγάλουν θέλουν να μας βγάλουν και στην. Και στα Σέρες. Να πάμε μια βόλτα.
1: Με την Τρίπολη είμαι εγώ.
0: Θα μας δώσουν και χορηγία, λέει, μην αγχώνεις.
1: Μα την Τρίπολη.
0: Εσείς με την Τρίπολη λόγω μπάκου καημενάκι. Το κατάλαβα τώρα. Εντάξει, τόσο καιρό δεν το είχα πιάσει. Λοιπόν, anyway. Ράφαελ Πιτσάρα, παιδιά. Η πίτσα που ενώνει όλη την πόλη. Πριν να ανοίξουμε γραμμές σήμερα, πριν να ανοίξουμε, ακούσουμε τον κόσμο. Θες να ακούσουμε λίγο παραπάνω σήμερα.
1: Βεβαίως.
0: Υπάρχει σενάριο σήμερα.
1: Τελειώσει έχει σήμερα.
0: Αφού τα πιάσαμε εμείς, τι τέλειο.
1: Τα πιάσαμε εμείς.
0: Πιάσαμε όλα τα θέματα, τι άλλο να πούμε.
1: Εντάξει.
0: Υπάρχει συνδυασμός αποτελεσμάτων όπου υποβιβάζει την ΑΕΛ από σήμερα.
1: Βέβαια.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Αν νικήσει Τρίπολη.
0: Μπράβο. Αν νικήσει Τρίπολη και την ίδια ώρα να χάσει.
1: Σοπαλία.
0: Όχι, όχι, να χάσει. Να χάσει. Να μείνει στου 26 η ΑΕΛ και η Τρίπολη να πάει στου 32. Την έχει την ισοβαθμία. Και με αυτό το συνδυασμό.
1: Δεν θα τη μαγαρίσω την Τρίπολη για να πέσει, ρε.
0: Πολύ πιθανό.
1: Ε.
0: Εγώ λίγο χαρούμενος είμαι τώρα που το ανέφερες. Αλλά να σου πω την αλήθεια, ποδοσφαιρικά και στοιχηματικά, βλέπω άσο Τρίπολη σήμερα.
1: Τρίπολη.
0: Με τον Πασαραϊκό. Άσο Χ και γκολ. Θα τα δώσουμε στον Πετσό, παιδιά, το οποίο δεν σταματά ποτέ. Και ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για ανακοίνωση νέας μεταγραφής.
1: Σου φύγει ο
0: Καρτάγια. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτά είναι μέσα στη ζωή, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Μέσα στη ζωή είναι. Είμαστε αγορά, ζήτηση, πώληση. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε τώρα. Απλά θα πρέπει σιγά σιγά, επειδή βγαίνουμε, να παίρνω ποσοστό από τις μεταγραφές. Να καθίσω σαν το ποδόσφαιρο. Εντάξει, παίρνουμε το 20%.
1: Δεν έχει τέτοια.
0: Δεν έχει τέτοια, όχι. Χαβαλέ κάνω. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, πάμε γραμμές. Είναι γεμάτο κέντρο. Κόσμο θέλει να μιλήσει.
1: Ναι, ναι.
0: Ποδοσφαιρικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπασκετικά. Μπασκετικά. Έχουμε Ευρωλίγκα Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Που δεν έχω καλό feeling, να πω την αλήθεια.
1: Τι, εγώ το είχα προβλέψει.
0: Δεν έχω καλό feeling για τον Παναθηναϊκό. Μακάρι, το εύχομαι, γιατί γουστάρω να έχουμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό τελικό. Χάρης απάντησαν. Μετά περιμένουμε την απάντηση για να κατέβουμε με το χάρη εμείς.
1: Βάλατε μέσα να πάτε στο.
0: Κάτι κάναμε και εμείς, ό,τι ναι. θέλουμε κάνουμε, ρε φίλε. Να μην πάμε να δούμε
1: εγώ
0: αυτό.
1: Εγώ τον Γκριζολίκο δεν τον γουστάρω να πούμε.
0: Α, δεν γουστάρει Γκριζολίκο.
1: Δεν γουστάρω.
0: Εσύ τι γουστάρει.
1: Είμαι πατριώτη.
0: Πάκο καημενάκι γουστάρει από σήμερα, από ό,τι κατάλαβα.
1: Όχι από σήμερα, εδώ και, ναι, καιρό.
0: Εδώ και καιρό. Λοιπόν, πάμε καλημεράρε στα 90 για δικά σα. Έλα γκροπ, πάμε.
1: Έλα γκροπελιάρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Νίκο, καλημέρα. Κώστα, καλημέρα. Γιώργος από Γιάννα.
1: Γιάννενα, Γιάννενα, ωραίος.
2: Λοιπόν, θα ήθελα να πω κάποια πράγματα. Νομίζω ότι φέτος, όταν ξεκινάει το καλοκαίρι και υπάρχει αυτή η γκρίνια, αποτυπώθηκε και σε όλο το σύλλογο, σε όλα τα κομμάτια.
0: Αλήθεια λες.
2: Είμαστε μοναδική ομάδα η οποία έχει γκρίνια, ακόμα και για το αν έδεσε το κορδόνι το Κωνσταντέλιας ή αν ο ΜΕΙΠΗ κοιμήθηκε στραβά. Και όλοι οι φίλαθλοι έχουν άποψη. Έχω συγχαθεί τα site που γράφουν και βρίζουν. Έχω συγχαθεί, αλήθεια σου λέω, που πολλές φορές σε λέω ότι είμαι ο παδός του ΠΑΟΚ. Αυτό το πράγμα
0: πολύ δεν γκρίνια. Πολύ γκρίνια και υπάρχει και κόντρα μεταξύ μας. Και κακή γκρίνια και κόντρα. Και λέει γκρίνια, κάτι ο ένας, ο άλλος, αμέσως. Ναι.
2: Δεν είναι καλοπροαίρετη, μπράβο. Να πεις καλοπροαίρετη κριτική. Βγάζουν κακία.
0: Αλήθεια λες.
2: Να σου πω. Βρέθηκε ο Λουτσέσκου παράδειγμα με τον Σαββίδη και θέλουν να μάθουν τι είπανε. Μήπως θέλουν να μάθουν και πότε θα πάει ο ένας με τη γυναίκα του αλλού. Δηλαδή,
0: αυτό.
2: Για απίστευτο πράγμα.
0: Αυτό έχεις δίκιο.
2: Και όλο αυτό αποτυπώθηκε.
1: Δεν θέλετε να μάθετε εσείς δηλαδή.
2: Ακριβώς στην ομάδα.
1: Εσύ δεν θες να μάθεις δηλαδή.
2: Όχι, δεν θέλω να μάθω.
1: Θέλουν να μάθουν άλλοι όμως.
2: Πώς θα. Να σου πω γιατί.
1: Ναι, θέλουν να μάθουν άλλοι. Αυτό λέω.
2: Αυτό που με νοιάζει είναι να βλέπω την ομάδα μου και να είναι να πρωταγωνιστεί.
1: Ωραία, που η δικιά μας η δουλειά δεν είναι τέτοια. Όμως πρέπει να βγάζουμε πράγματα.
2: Πώς θα. Περίμενε, θα σου πω κάποια πράγματα. Γιατί αντικειμενικά πρέπει να ανάψουμε. Και εμείς οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, αλλά και εσείς σαν αδιαφορετική παραγωγή, μία λαμπάδα στο Σαββίδη. Γιατί αν δεν ήταν ο Σαββίδης τη συγκεκριμένη στιγμή να πάρει αυτό το ΠΑΟΚ.
1: Και με το γούμενο κονόμακα, φίλε.
2: Περίμενε, που περνούσε τα Τέμπη κέντρο και
1: με τον. Πώς το λέγανε τον άλλον.
2: Είναι ανταγωνιστικό.
1: Υποτικό μαμί δίπλα στο γούμενο.
2: Υπάρχει
1: τον παγώνει κονόμακα, φίλε.
2: Ναι,
1: είχα δουλειά δηλαδή.
2: Άκουσε με, υπάρχει ένα πρωτάθλημα τα οποία 10 χρόνια οι ομάδες εναλλάσσονται στο πρωτάθλημα. Υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα γενικά στο πρωτάθλημα της Ελλάδος που παλιότερα δεν υπήρχε.
1: Λαμπάδα σε κανένα δεν ανάβω.
2: Ωραία και θα σου πω ένα πράγμα. Έτσι.
1: Λαμπάδα ανάβω στον Παρασίδη, το σχορεμένο.
0: Μας έφερε εδώ.
1: Ναι, και στον Κυριαζίδη το σχορεμένο. Σε αυτούς ανάβω λαμπάδα.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι αυτή, αδερφέ, ότι ειδικά
1: υπάρχουν άλλο να με τη γούμενο.
0: Εδώ πέρα και σε εποχές γούμενου κάναμε εκπομπές και είχαμε νούμερα και σε εκπομπές Μπατατούδη και
1: λαμπάδα. Λαμπάδα να κάνουν αυτοί που τους έβαλε στο λιμάνι και αυτούς που τους έχει τη δουλειά. Εγώ λαμπάδα δεν ανάβω στο Σαββίδι ούτε στον
0: Μιστακίδη.
1: Άντε μπράβο να πούμε. Σαν να πεις και λαμπάδα.
0: Κάτσε τώρα να δούμε
2: τι να σου πούμε. Το λέω μέσα σε μία παρένθεση γιατί. Αυτή τη στιγμή έχει ένα ακροατήριο 50.000 κόσμο.
0: Ναι.
2: Αν ο ΠΑΟΚ παράδειγμα ήταν 7ος ή ο μπασκετικός ΠΑΟΚ δεν υπήρχε πουθενά.
1: Πιο πολύ ακροαματικότητα θα είχα, φίλε.
2: Όχι,
1: θα γαυγίζατε σαν τα σκυλιά της Δαλματίας και θα είχα περισσότερο δουλειά. Άμα ήσασταν 7ος, αν θες να μάθεις,
2: θα έβλεπα ότι δεν είμαι ανταγωνιστικός κόσμο.
1: Ναι, ναι.
2: Και δεν υπάρχει. Και δεν το ήθελα.
1: Θα ερχόταν να παίξω εδώ με τα δόρατα, θα είχαμε δουλειά, μη στεναχωριέσαι.
0: Θα τη βρίσκαμε την άκρη. Θα την
2: έβρισκε στην άκρη, δεν το συζητάω. Αυτή τη στιγμή όμω. Έτσι, όλο αυτό το κομμάτι και όλη αυτή η γκρίνια νομίζω ότι αποτυπώθηκε στην ομάδα.
0: Αλήθεια,
2: αποτυπώθηκε. Και να σου πω κάτι, είναι μεγάλο κακό αυτό που λέγανε όλοι στα 100 χρόνια πρέπει να πάρουμε κάτι. Δηλαδή, όταν πήρα στα 98 χρόνια με πείραξε.
0: Ή αν τα πάρω του χρόνου στο 101 θα με πειράξει.
1: Αυτό είναι που συμφωνώ 100% με τον φίλο από τα Γιάννα. Ευχαριστούμε πολύ την καλημέρα μας. Επόμενη γραμμή.
0: Ωραίος
1: αγώνας, πολύ ωραίος, τεκμηριωμένος, σοβαρός.
0: Ωραίος λόγος, σοβαρός και με επιχείρηματα πάντοτε. Πέσους να τον αφήνει να μιλούν ανθρώπους, ειδικά όταν μιλούν καλά και τεκμηρωμένα. Αυτό τώρα μόλις μου έστειλε μήνυμα ακριβώς. Καλημέρα, ναι.
3: Καλημέρα.
0: Να είδες τώρα από τα Γιάννα, πάρε τώρα την. Έλα, μίλα.
1: Έλα, Χίρα.
3: Τι γίνεται.
1: Πες μας εσύ.
3: Λοιπόν, να σου πω κάτι, Ραπτόπουλες. Ο μετελίπερο των Ολυμπιακών, όπως λες,
1: ναι.
3: Δεν πρόκειται να φύγει το κεφάλι σου να βαράει στο ντουμπάρι.
0: Θες να αλλάξεις.
1: Πάμε, επόμενη γραμμή. Ακούγεσαι. Ο μετελίπερο, άμα βγει.
0: Καθάρισε τη φάση.
1: Άμα βγει τρίτος ο μετελίπερο, σου πω γάμα μήνυ θα φύγει. Και οι ρεπόρτερ λένε θα γίνει μια συζήτηση σχετικά με την αυτή τη ομάδα και θα κάνει μια κουβέντα. Βρει από εκεί, είσαι από εκεί, χαρτάκιδες. Καλημέρα!
0: Έχω μία είδηση, θέλω να την τσεκάρω λίγο και θα την αναφέρω. Όχι. Είναι καλή είδηση αν είναι.
1: Άμα είναι καλή, μην τη λες.
0: Σε λίγο θα την πούμε. Περιμένω να το τσεκάρω λίγο και θα το πούμε.
1: Μην τη λες, άμα είναι καλή.
0: Πάω Πάμε βρε άνθρωπε, πάμε.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Έλα φίλε.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Μια καλημέρα στον καθένα, να μην έχει κανείς παράπονο.
0: Ωραίος, του Θεού είναι άλλωστε.
5: Λοιπόν, Νίκος Αεκτζής.
0: Λοιπόν, υπάρχει, Νικόλα, εξή ένα δευτερόλεπτο. Σύμφωνα με τους Ιταλούς, ο Ματσάρη επιστρέφει σήμερα στην Ελλάδα για να υπογράψει, λέει, ο Ντιμάρτζιο. Αυτό το λέει ο Ντιμάρτζιο, ο οποίος πλέον έχω και την πηγή προέλευσης. Στην Ιταλία λέει ότι θα επιστρέψει σήμερα για να υπογράψει. Το λέει ο Ντιμάρτζιο. Έτσι έχω την πηγή, γι' αυτό έψαχνα τόση ώρα.
4: Ψάχνει ο πισινός του κι αυτός.
0: Ναι, για να συμφωνήσει με το Ηρακλή. Ναι. Πριν λίγο το ανέπτυσε. Όγκυρη Ριτορνέρα, η Νεγκρέσια, Σάλβο, Ατέζα, έκπληξη λέει, ναι, για τον Ηρακλή. Μάλιστα.
4: 28 Οκτωβρίου στην Ιταλία πήγε.
0: Κάτσε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η μέρα. Αυτό λέει ο Ντιμάρτζιο. Έλα, Κάρα, έλα να σα πω.
4: Είδηση για αυτόν.
5: Να κάνω μια ερώτηση, ρε παιδιά.
0: Ναι.
5: Αυτή την προπαγάνδα από ποια ηλικία σας τη μαθαίνουνε?
0: Για ποιο πράγμα, αδερφέ μου?
5: Να σου πω, ρε φίλε μου, δηλαδή λες ότι η διαιτησία ήταν η καλύτερη φέτος.
0: Πάρα πολύ καλή, δεν έκρινε τίποτα.
5: Αν ο ΠΑΟΚ είχε τη διαιτησία που είχε η ΑΕΚ φέτος, δεν θα έμενε μόνο σε ανακοινώσεις, θα έγινε ο Λουτσέσκου και θα έλεγε κάτι για πείνας.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει κανένα δύο χρόνια, έβγαλε μία ανακοίνωση και δεν το πιστεύαμε, φίλε, προχθές. Και είχε να βγάλει δύο-τρία χρόνια ανακοίνωση. Ας το ΠΑΟΚ.
5: Να σου πω λίγο, ναι. Άμα δεις πόσα γκολ ακυρώθηκαν στην ΑΕΚ, πόσες κίτρινες έχει η ΑΕΚ, πόσες κόκκινες, πόσα πέναλτι δεν δοθήκανε. Δηλαδή πώς λέτε, ρε παιδιά, ότι ήταν καλή η διαιτησία?
0: Μια χαρά ήταν η διαιτησία. Μια χαρά ήταν. Απλά εσείς πήρατε, τέλος... σε αυτό το κομμάτι πήρατε την προπαγάνδα που σας έκανα και την πλήση κεφάλου και το κουβαλάτε όλη τη χρονιά. Ναι.
5: Τώρα μιλάς σαν ΠΑΟΚΣ.
0: Όχι, δεν μιλάω σαν ΠΑΟΚΣ. Ναι. Λοιπόν, αν η διαιτησία έκρινε πράγματα, ίσως να μην είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Πίστεψέ με.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, κάτι για τα αδέρφια του ΑΕΚτζίδες.
0: Ναι.
5: Να μην... για
6: το 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
7: On Air Media Group.
6: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541 305 476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
7: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
6: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Καταρχήν διαφωνώ με τον που συμφωνούσες πριν, Νίκο, με τον φίλαθλο, ότι η γκρίνια φταίει για τον ΠΑΟΚ.
0: Όχι, δεν υπάρχει μόνο αυτό. Απλά είναι υπέρ του δέοντος μεγάλη η γκρίνια.
2: Εντάξει. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Ότι πιστεύω, σας θυμίζω ότι εγώ είχα παρεδώσει με επιχειρήσεις και δουλειές τέτοιες. Mm-hmm. Πιστεύω ότι όταν ένας οργανισμός δεν πάει καλά, mm-hmm. υπάρχουν περισσότερο συνήθως από έναν υπεύθυνο. Το ζήτημα είναι το εξής. Ότι από τη μία υπάρχουν, όπως λέγατε τις προηγούμενες μέρες εσύ κυρίως Νίκο, υπάρχουν mm-hmm. κάποιοι που στοχοποιούν έναν γιατί είναι πιο εύκολο, γίνεται από δύο πομπέως τράγος.
0: Και είναι το λάθος
2: και
0: αυτό.
2: Τώρα ναι. Είναι ο Λουτσέσκου, είναι ένας. Mm-hmm. Και απ' την άλλη υπάρχει και μια στάση που επίσης λίγο την έχει εσύ Νίκο, δεν ξέρω αν είναι για πολιτική φιλοπαουτσίδικη, mm-hmm. όπου φταίνε λίγο πολύ όλοι, δηλαδή κανένα στο τέλος. Γιατί αν φταίνε λίγο πολύ όλοι χωρίς προτεραιότητα.
0: Όχι, έχουν το μερίδιο. Κανένα. Έχουν το μερίδιό τους.
2: Να
0: όχι
2: το πούμε κανένας. Λοιπόν όμως το μερίδιο.
0: Μπορεί να πούμε εσύ φταίει 20%, εσύ 30%, εσύ 20%, εσύ 15%.
2: Και ακριβώς δεν μπορούμε. Δεν έχουμε ζύγει. Δεν μπορούμε να ζύγει. Όμως πρέπει να μπορούμε να βάλουμε προτεραιότητες και να πούμε ποιοι φταίνουν.
0: Ναι.
2: Εγώ λοιπόν πολύ σύντομα, στα δικά μου τα μάτια, έτσι, 60 χρόνια και παουτσής, mm-hmm.
5: Υπάρχει μεγάλη ευθύνη του Λουτσέσκου που συνεχίζει για δεύτερη και τρίτη χρονιά στο soft της ομάδας. Θυμόσαστε ότι σας είχα πει πέρσι και συμφωνούσατε και οι δυο ότι σύμφωνα με τις στατιστικές πέρσι ήμασταν οι προτελευταίες σε προσωπικές μονομαχίες στατιστικά.
0: Ναι.
5: Η ομάδα είναι soft. Λοιπόν, το soft ξέρετε πού οφείλεται, παιδιά. Εμείς λέμε στην επικοινωνία ότι ό,τι είναι το προτέρημά σου είναι η άλλη πλευρά της αδυναμίας σου. Τα καλά αποδυτήρια του Λουτσέσκου και οι πολύ καλές σχέσεις με τους παίκτες είναι η μία πλευρά. Η κακή πλευρά είναι ότι δεν είναι αυστηρός και σκληρός μαζί τους όταν βλέπει ανοησίες ναι, να γίνονται ατομικά.
0: Ναι.
5: Δεν το έχει ο Λουτσέσκου.
1: Δεν το έχουν υδροχωρεί τη σκληράδα.
0: Δεν την έχουν τη σκληράδα. Ναι. Είναι μαλακούρες. Άμα δεις εδώ το κουστί, σε τέτοια θέματα είναι ψυχούλα.
5: Και δεν εννοώ κλωτσιά και αντιαθλητικό παιχνίδι. Δεν εννοώ αυτό. Δεν εννοώ αντιαθλητικό.
0: Κατάλαβα τι λες.
5: Η ομάδα πρέπει να βγαίνει με το μαχαίρι στα δόντια. Δεν είναι soft. Και στα παιχνίδια που ήταν κρίσιμα και χάσαμε με μικρές ομάδες, εκεί φαινόταν ότι η ομάδα δεν είναι soft.
1: Εκεί θέλει να βοηθώ λίγο αλυταρά.
0: Ναι.
1: Εκεί να τον καλύψει.
0: Να τον ξυπνάει.
1: Να τον ξυπνάει. Να τον καλύπτει.
0: Συμφωνώ, αδερφέ, μαζί σου. Να ξέρεις, συμφωνώ.
5: Αυτό είναι αποκλειστική ευθύνη του Λουτσέσκου.
1: Ωραίο, συμπαρέσεις. Ευχαριστούμε πολύ.
5: Υπάρχει και μια πολύ σοβαρή ευθύνη στη διοίκηση όλα αυτά τα χρόνια. Όχι μόνο στο γενικότερο οργανωτικό της ομάδας, αλλά επειδή λέει ο Νίκος συχνά ότι δεν μπορούμε να έχουμε δύο παίκτες στην ίδια θέση. Παιδιά, σας ακούω σχεδόν καθημερινά. Είμαι πιστός ακροατής.
0: Ναι, είπα ότι δεν μπορούμε να έχουμε στην ίδια θέση δύο Κωνσταντέλες.
5: Ναι. Ισχύει αυτό. Καμιά ομάδα δεν
0: έχει. Καμιά ομάδα δεν έχει.
5: Όμως θα σας πω που είναι, θα σας πω τι γίνεται. Όταν έχεις τρεις στόχους, και εγώ θα πω ότι δεν πιστεύεις πραγματικά ότι θα. Και τους τρεις θα τους πιάσει.
1: Θες βάθος, θες βάθος. Έγινε, ναι, φιλιά, φιλιά, δεν έχουμε χρόνο. Φιλιά.
0: Ναι, πρέπει να πάμε πει και
1: τέτοια. Ωραίος.
0: Ο 70χρονος.
1: 69. Δεν τα κλείσα. Για το 56.
0: Δεν τα κλείσα ακόμα, ρε φίλε. Άμα δηλαδή τα κλείνει το. Αν τα κλείνει το Δεκέμβριο, ρε φίλε, σε 7 μήνες τον κάνω 70.
1: Άμα το στείλω πελάτη στον Αξεχέρογλου.
0: Άντε,
1: 70 θα γράψει επάνω.
0: Αξεχέρογλου, είπαμε, χαίρεσαι να πεθαίνεις. Εκεί έτσι.
1: Τι τι ωραίες νεκροφόρες.
0: Ψοφά. Με αμαξάρες, ψιλοφά.
1: Μερσεντεσάρες. Όλα άλογα.
0: Αυτές είναι ανέτσι, παιδιά.
1: Πεθαίνεις
0: για να πεθάνεις.
1: Ψοφάς για να πεθάνεις.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό, ερμάνος μου, και θα επιστρέψουμε τελευταίο μοίρο με κουβεντολόιτ. Λέτε ό,τι γουστάρετε, γραμμούλες, επικοινωνία, σε λίγο πάλι μαζί.
8: Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
12: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλή σας μέρα. Στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής των play-out της Super League 1, το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις αναμετρήσεις οι οποίες θα διεξαχθούν ταυτόχρονα στις 7. Ο Αστέρας υποδέχεται τον Πανσεραϊκό, η Κηφισιά αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο, ενώ ο Πανετολικός φιλοξενεί την ΑΕΛ στο Αγρίνιο. Στο ποδοσφαιρικό τμήμα του ΠΑΟΚ ολοκληρώνεται η προετοιμασία για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ στην Τούμπα αύριο Τετάρτη στις 7.30, η οποία θα κρίνει το εισιτήριο για το Champions League. Ο Λουτσέσκου υπολογίζει στις επιστροφές των Γιακουμάκη και Σάντσες που προπονήθηκαν κανονικά. Σε κατάσταση διοικητικής ανασυγκρότησης εισέρχεται ΚΑΕ ΠΑΟΚ μετά τις παρετήσεις των Βεζιτζή, Οικονομίδη και Μπουντούρη. Το νέο διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε ήδη με τον Μετμεζά στη θέση του Προέδρου και διευθύνοντο συμβούλου, ενώ καθήκοντα αντιπροέδρου αναλαμβάνει ο Παπαδόπουλος. Παράλληλα, σερβικά δημοσιεύματα τοποθετούν το σύλλογο ως φαβορί για την εξασφάλιση wild card της Euroleague για τη σεζόν 26-27. Στον Άρη, το τεχνικό επιτελείο επικεντρώνεται στην τακτική προσέγγιση εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό στάδιο στις 5. Η σημερινή προετοιμασία περιλαμβάνει ειδικό πλάνο για τη διαχείριση του Φαμπιάνο και Πέρεθ, με στόχο την αγωνιστική ετοιμότητα των δύο ποδοσφαιριστών για την πέμπτη αγωνιστική. Στο τμήμα μπάσκετ του Άρη, η προετοιμασία για τον πρώτο προημιτελικό με την ΝΑΙΚ στις 14 Μαΐου κορυφώνεται με έμφαση στην τακτική προσέγγιση. Οι κίτρινοι δουλεύουν στις τελευταίες λεπτομέρειες του πλάνου τους, στοχεύοντας στο θετικό αποτέλεσμα. Στον Ηρακλή, η αναζήτηση νέου τεχνικού για τη Super League 1 στρέφεται πλέον στον Σέλλες μετά την οριστική διακοπή των επαφών με τον Ματσάρη. Ο 43χρονος Ισπανός προπονητής αποτελεί την κύρια επιλογή της διοίκησης από την Ιβηρική αγορά. Στο μπασκετικό τμήμα του Ηρακλή, ο Παταζόπουλος εκτελεί χρέη προσωρινού προέδρου μετά την αποχώρηση Δίκα με τον Λούκιτς να παραμένει στην τεχνική ηγεσία. Ο σύλλογος δρομολογεί το σχεδιασμό της νέας περίοδου, εστιάζοντας την οικονομική σταθερότητα και την ενίσχυση του ελληνικού κορμού. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
3: Καλημέρα σας στο μικρόφωνο, Χάρης Εμμανουηλίδης. Βελτιωμένη κατάσταση στον περιφερειακό δρόμο της Θεσσαλονίκης, με μικρό πρόβλημα να εντοπίζονται στο ύψος 40 εκκλησιών και των Κωνσταντινοπολίτικων με κατεύθυνση δυτικά και ανατολικά αντιστοίχως. Εντός της πόλης, λεωφόρος Στρατούτσι, Μισκή και Εγνατία με προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων, ενώ το ίδιο ισχύει και για το τρίγωνο του Βαρδάρη. Τέλος, μικροπρολήματα αυτή την ώρα στη Γεωργική Σχολή. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 5.30. Καλή σας ημέρα.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα. Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Χημική αρέωση στο ροδάκινο. Τώρα πραγματικότητα. Με 7-Zip. Την πρώτη φυτορυθμιστική ουσία στην Ελλάδα για χημική αρέωση. Λιγότερα εργατικά, πιο ξεκούραστα δέντρα, μειωμένο κόστος παραγωγής. Πιο μεγάλο μέγεθος καρπού. Αραιώνεται νωρίς και μειώνεται τη χειρονακτική ταλαιπωρία. 7-Zip. Η μεγάλη πρόκληση για τη ροδακινιά και νεκταρινιά. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Πες μου ρε μάγκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
3: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
4: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393 021 222.
1: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
5: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
7: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Το βάλε, το βάλε! Το αποκάρφωμα!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
11: Τρελάνε μας!
12: Τρίποντο, τρίποντο!
13: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
14: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
15: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Serethherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Serethherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
16: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
17: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
18: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
19: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
18: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
19: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
20: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
21: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.517.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 196.000 ευρώ, ακολουθεί το Phoenix Link με 110.200 ευρώ και τέλος το Olympus Link με 108.700 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 415.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι, κάλεσα κλειδαρά, περίμενα, ξαναπερίμενα, συνέχισα να περιμένω. Ξέρετε πώς πάει όλο αυτό. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου όταν τελικά κατάφερα να πω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Καλημεράρες όπου κι αν είστε, Μετρόπολης ακούτε, Rap & Cool Show σε αυτάκια σας, με Κάζα Σαπλίκτρα, σεζόν 7 αντίνο ή 8. Έχω χάσει, το 18 ξεκινήσαμε στον τάμπ του ΠΑΟΚ. 8
1: κλείνω.
0: 8. Έτσι. Μου φαίνονται πολύ λίγα, σαν έχουν κάνει 2-3 χρόνια, αλλά πέρασαν 8 χρόνια.
1: Ναι.
0: Έτσι, το 18 θυμάμαι τον double του ΠΑΟΚ, είναι το σημάδι μας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για πάμε καλημεράρες, δεν πάμε σε κάτι άλλο. Είπαμε για το ματσάρι, υπάρχει θέμα στην Ιταλία, λέει ότι θα επιστρέψει
1: τι
0: για
1: να υπογράψει.
0: Θα δούμε.
1: Τι να επιστρέψει ο Έρμος. Αυτάνθρωπος θα φύγει.
0: 1,90 είναι ο άσος του Αστέρα που ρώτησε ένας φίλος. Σήμερα,
1: το πετάξω.
0: 1,90.
1: Μπράβο Αστέρα μου.
0: Καλημέρα.
1: Όχι, θα είμαι Πασεραϊκός.
0: Αστέρα μου.
1: Ομάδα μου.
0: Μπάκο μου.
1: Μπάκο μου.
0: Καημενάκι. Καλημέρα, μπρομπ. Έλα.
2: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Εσύ από το τουαλέτα σπιτιού που είσαι, δεν ξέρω που είσαι. Που είσαι βαθιά.
2: Καλημέρα, φίλε μου, με ακούτε.
0: Τώρα σ' ακούμε, ναι.
2: Ωραία, ωραία. Να σου πω.
0: Το σπιτιού που είσαι, δεν ξέρω που είσαι. Που είσαι βαθιά.
2: Καλημέρα, φίλε μου, με ακούτε.

0: Μαγικό!
1: Ε, καλό μαθημένο τη κυβέρνηση, εσύ!
0: Νοϊάλη!
2: Νοϊάλη!
1: Σε μια βραδιά το βράδυ ανοίξαμε.
2: Ανοίξαμε την τράπεζα, φτιάξαμε γήπεδα μέσα σε μια νύχτα.
0: Απάντησε
1: μου σε αυτό που σου
0: λέω. Ήτανε μάγικο.
1: Μαγικά, βέβαια ήταν μάγικο.
0: Μούμια!
1: Ε! Μου βάλεις κολοψάκι να περάσει βλάχο. Πασίγιο. Πασίγιο θα κάνει ο Άκ μέσα. Πασίγιο.
2: Η Άκ δεν έχει να κάνει. Εμείς θα κάνουμε. Παστίτσιο θα κάνουμε.
1: Θα κάνετε πασίγιο ρε.
2: Παστίτσιο θα κάνουμε.
1: Θα κάνετε πασίγιο ρε απολύτιστη. Που να κάνεις πασίγιο βρε τετραρούθουνε. Ε. Απολύτιστε. Ε απολύτιστε.
0: Απολύτιστος ε.
1: Εγώ είμαι απολύτιστος.
2: Ε, και οι δύο σε ένα καζάνι βράζεται.
1: Α!
2: Φιλιά, αδερφούλη. Έλα, έλα, έλα, κατάς μου, πες μου.
0: Σας ακούω κάθε μέρα.
2: Γουστάρεις.
1: Τι έγινε, συγκινήθηκες τώρα και τρέμει η φωνή σου.
0: Και αυτή. Ρε, καλύτερα είμαι και τις προάλλες πήρα τηλέφωνο, ήταν κλειστή η φωνή μου.
2: Α, ήταν αυτά πάντα.
0: Καλύτερα κλειστή η φωνή σου, παρόβουλη τύρας. Τα λαμικά είσαι καλά.
2: Ναι, σε πετάει κυροζίν τώρα, σε φωτιά, εσύ τσιμπάς και γίνεται χαμός.
0: Ναι. Νίκο, εγώ ήθελα να πω το εξής.
2: Έστω, να κλείσουμε αυτό.
0: Αν και χάσαμε το πρωτάθλημα, φαίνεται και είναι ωραίο που ας πούμε και οι 4-5 ομάδες είναι κοντά. Και ανταγωνίζεται, βλέπουμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
2: Είναι ωραίο,
0: ωραίο
2: αυτό.
0: Καλό.
2: Είναι καλό αυτό, όντως. Αλήθεια.
0: Έτσι, είναι, δηλαδή, σε σχέση με προηγούμενα χρόνια που έφευγε ο.
2: Έχουμε 4-5 χρόνια που πάμε καλά. Ναι, έχουμε 4-5.
1: Έφευγε ο φίλος σας Ολυμπιακός πολύ επάνω τότε, ναι.
2: Ναι, 4-5 χρόνια ζούμε πολύ ωραία πρωταθλήματα. Κάποιος θα το πάρει. Εφόσον είναι στο νήμα, κάποιος μπορεί να είναι πιο τυχερός, πιο ικανός, πιο προσιλωμένος, πιο να το θέλει λίγο παραπάνω. Είναι πολλά, είναι πολλά. Να σε καλά, φιλέ. Να σε καλά. Έτοιμο για υποψηφιότητα στα Πούλιτζερ, είσαι λέει ένα φίλο.
3: Συγκινήθηκε. Τώρα άκουσε πώ έκανε τη φωνή.
2: Καλημέρα.
1: Ναι.
4: Σιγά. Εγώ μιλάω.
1: Εσύ μιλάς με το Λάμπα το χοντρό, ναι.
4: Καλημέρα, παιδιά.
2: Καλημέρα.
4: Από την Έδεσα τηλεφωνώ.
2: Καλώ τον Εδεσαϊκό.
1: Ναι.
4: Όχι τον Εδεσαϊκό, τον Πανεδεσαϊκό.
2: Πλέον Πανεδεσαϊκό.
4: Καινούργια ομάδα.
2: Καινούργια ομάδα, ναι, Πανεδεσαϊκό.
4: Που ανέβηκε στη Γάμα Εθνική.
1: Γιατί χρωστούσε η άλλη και τη βάλατε αφημί άλλο.
4: Ναι, κατέβηκε με άλλο αφημί από ένα χωριό.
1: Α, αυτό είναι. Είδε ο γύφτο στη γενιά του και αναγκάζει στην καρδιά του.
4: Νησίου.
1: Ναι. Ναι.
4: Λοιπόν, εκείνο που θέλω να αναφερθώ.
1: Ναι.
4: Σε 3 χρόνια θα μιλάει όλη η Ελλάδα για τον Πανεδεσαϊκό. Θα είναι στη Super League.
2: Με το καλό. Εμείς πιτσιρικάδες μεγαλώσαμε με Εδεσαϊκό στην πρώτη.
4: Το ευχάριστο είναι ότι αυτή τη στιγμή.
1: Άμα δεν γίνεις Γιουσουφάκη του ΠΑΟΚ δεν ανεβαίνεις φίλε.
4: 280 παιδιά στην Ακαδημία.
1: Αχα.
2: Α, δουλεύει τη Ακαδημία.
1: Είναι καλό. Είναι καλό.
2: Κάτσε να κάνουμε καμιά βόλτα εκεί.
4: 200 παιδάκια είναι στην Ακαδημία.
2: Καλά παιδάκια, πώς τους βλέπεις, έχετε κανένα ταλέντο καλό.
1: Από τα 280 δεν θα είναι καλά.
4: Αν έχει λέει, θα μιλάει όλη η Ελλάδα.
2: Άντε, ωραίο πλάνο, ωραίο project. Ξεκινάς χαμηλά με ακαδημίες, παίχτες, γηγενείς, έτσι.
4: Βγήκαμε φέτος στη Γάμα Εθνική.
2: Άντε, με το καλό.
4: Σε 3 χρόνια θα μιλάει όλη η Ελλάδα για τον Πανεδεσαϊκό.
2: Με το καλό θα σε παρακολουθούμε, Πανεδεσαϊκέ, την αγάπη μας. Πάμε, επόμενος. Καλημέρα.
5: Καλημέρα τα παιδιά.
2: Καλώς, πρωταθλητή. Καλώς τον πρωταθλητή.
1: Μετά από αυτό το τηλέφωνο βλέπω να μπαίνει στην Αλφα Ρωμαίο Διαμαντίδης και να πηγαίνει στην Έφεσα. Κάτω από τους καταλάκτες, αυτή το καφεδάκι. Καλημέρα κύριε Διαμαντίδη μας.
2: Πάμε τώρα λίγο στον πρωταθλητή Κύπρου.
1: Ναι.
2: Περπατώντας το
1: πήρε. Ναι.
2: Καλά, Ομόνια μου, εσύ πώς είσαι.
1: Έλα, κουμούνα το πήρε. Μπράβο.
2: Κουμούνα.
1: Κουμούνα.
5: Να σου πω. Δύο στα γρήγορα. Πρώτον. Ο επιθετικός μας Ράιαν Μαέ,
2: ναι.
5: Βελγομαροκινός, ήταν και στη Στόου και στη Φερεντσβάρος. Μάλλον πάει αυτός Μουντιάλ και μένει ο Ελκαμπί έξω. Γιατί 24 γκολ και 10 ασίστ έχει το πολυβόλο μας.
2: Είναι και πιο μικρός αυτός το πολυβόλο σας. Αυτόν τώρα να τον πουλάτε να τον πάρουμε εμείς εδώ στον ΠΑΟΚ.
5: Κοίτα φίλε Γκουλ, επειδή βλέπω το ελληνικό, χρόνια πολλά. Το βλέπω.
2: Ναι.
5: Κάνει, παίζει άνετα σε οποιαδήποτε.
2: Το ξέρω. Το θέλει Αλαχλή αυτό να ξέρει. Τον θέλει Αλαχλή.
5: Ναι, στην Αίγυπτο.
2: Το ξέρω.
5: Θέλει να παίζει στην Ευρώπη, να πω ότι ακούγεται στην Κύπρο. Γιατί ξέρει, η Κύπρος είναι μικρή. Και τα ακούμε όταν έχει κάποια είδηση. Το δεύτερο, σας είπα ότι.

0: ιστορία με τον Μπάρλον και το Αποέλ που έπρεπε να νικήσει για να μην βγούμε εμείς στην Αλπαεθνική. Η δεύτερη ιστορία είναι με τον Νίκο Ζλατάνο. Σίγουρα του πατήρ Ραπτόπουλου πρέπει να του κάνει διαιτησίες ο Ζλατάνο.
1: Σίγουρα πρέπει να τον έκανε ο Ζλατάνο, ναι.
0: Όταν έπαιζε μπάλα.
1: Δεν έπαιζε ο
0: νικούσε η Ομόνια.
2: Ο Ζλατάνο?
1: Ναι.
2: Φίλο του Παναθηναϊκού ήταν.
0: Ναι. Ναι, άκου τι έγινε, ραπ. Το 72 νικούσε 0-2 η Ομόνια στη Λεωφόρο και ανέλαβε δράση ο Ζλατάνο.
2: Αφού ήταν Παναθηναϊκό, τι θε να σε κάνει. Αριστερή ομάδα επιχούντα στη Λεωφόρο, περιμένει να κερδίσει. Έχει τρελαθεί, ρε.
1: Έχω και εγώ μια ερώτηση να σε κάνω που θέλω να σε κάνω εδώ και καιρό.
0: Να τελειώσω ένα δευτερόλεπτο.
1: Ναι.
0: Ήταν 0-2, ανέλαβε δράση ο Ζλατάνο. Δύο κόκκινε, offside goal, πέναλτι που δεν ήταν. Τέλο πάντων. Χάσαμε και πριν το 2013 ήρθε στην Κύπρο, παρέδωσε τη σφυρίχτρα στους παλέμαχους και ζήτησε συγγνώμη και ότι είπαν ότι η Χούντα τον πίεσε.
2: Το κατάλαβα. Η Χούντα, κομμουνιστές εσείς, φύγε.
1: Μισό.
0: Σας είπα δύο ιστορίες που η Ομόνια τι περνούσε με τη Χούντα επειδή ήταν αριστερή ομάδα. Ακούω ραπ.
1: Τελευταίο, εγώ θα σου κάνω το ερώτημα, όχι ο ραπ. Τελευταίο χρόνο συμβολέου το πολυβόλο σας ο ΜΑΕ. Ας ανοίξουν τα ματάκια. Κάποιοι να πάνε να τον τσιμπήσουν. Ας ανοίξουν τα ματάκια.
0: Φίλε,
1: 28 χρονών, καϊνάρι. Εγώ τον έχω δει, τον ξέρω. Τον έχω δει τον
2: παιδί στην Κύπρο.
0: Και ο Τάνκοβιτς μεγάλη χρονιά.
1: Ο Τάνκοβιτς, εντάξει, όχι. Αλλά ο συγκεκριμένος είναι άλλο πρότζο. Ο Τάνκοβιτς είναι άλλο. Δεν μου λες.
0: Είναι μεγάλη παιχτούρα.
1: Το ξέρω, το ξέρω. Και παίζει και σε Second Striker. Το ξέρω, το ξέρω. Θα βοηθήσει, θα βοηθούσε.
0: Έχει ταχύτητα εξτρέμ, πάσα δεκαριού και τελείωμα
1: φόρ. Ακριβώς, ακριβώς. Πες μου λίγο τώρα, εκεί στην Ομόνια, γιατί χωριστήκατε και βγήκε και άλλη Ομόνια 29 Μαΐου που δεν έχει. Τι έγινε εκεί.
0: Τα παιδιά, να σας πω, τα παιδιά είχαν τις διαφωνίες τους γιατί ήμασταν ομάδα λαϊκής βάσης, σωματείο, όπως λέτε εσείς, ερασιτέχνη.
1: Ερασιτέχνη, ναι.
0: Εμείς το λέμε σωματείο. Απλώς πέρασε στα χέρια, έγινε εταιρεία. Το 18 έγινε εταιρεία η Ομονία. Ήταν σωματείο μόνο. Διαφώνησαν τα παιδιά, έκαναν δική τους ομάδα, τελείωσε.
1: Η Ομόνια
0: παραμένει πάλι.
1: Η άλλη για αυτή είναι η Ομόνια. Είναι ουσιαστικά. Από τα σπλάχνα σας είναι αυτή η ομάδα, η Ομόνια 29.
0: Ναι, είναι η οργανωμένη. Έφυγε ένα μέρος των οργανωμένων.
2: Σαν το κουκουέρε είναι αυτή.
0: Ναι.
2: Διαλύσανε, γίνανε κουκουέρε.
0: Έκαναν άλλη ομάδα.
2: Εξωτερικού συναπημό.
0: Έκαναν άλλη ομάδα. Όμως η Ομόνια έμεινε πρώτη στα εισιτήρια, έκανε ρεκόρ φέτος, 180.000 στα εντός, παιδιά, στην Κύπρο μιλάμε.
1: Ναι, είναι καλό το νούμερο.
0: Εκείνη,
1: η άλλη Ομόνια δεν έχει τόσο πολύ κόσμο όμως, έχει λίγο από ό,τι βλέπω.
0: Όχι, γιατί ήταν οι οργανωμένοι, ναι. Τώρα ανέβηκε ξανά στην Αλφαεθνική. Εντάξει, εγώ προσωπικά αγαπάω τα παιδιά, ό,τι και αν έγινε, Ομόνια είναι, Ομόνια γεννήθηκαν.
1: Εντάξει, δεν έχετε δηλαδή διχόνοια μεταξύ σας, ρε παιδί μου, απλά χωριστήκανε.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Okay. Ναι. Okay. Ένα μέρος των οργανωμένων έφυγε.
1: Ήθελα να σου κάνω αυτό το ερώτημα. Να είσαι καλά, αδερφούλη μου, την αγάπη μου. Πες στον φίλο του Τσάικο ότι το πιο μάγικο πρωτάθλημα ήταν το 2008 με Βάλνερ από το Ολυμπιακό, λέει. Τέτοια θέλουν, λέει, για να του γλεντάνε. Κατάλαβε τώρα γιατί τρελάθηκαν τα παουξάκια. Λοιπόν.
2: Γιατί δεν είναι μάγικο τη Σάικ μέσα στην Τούμπα το 18. Έλα, με το Δημητριάδε εδώ σα παίρνει το πρωτάθλημα.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
4: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
5: Φέτος για τον Μπαϊράμ ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
4: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Μπαϊράμ, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
8: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
9: Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
11: Πάω και εναντίον ΑΕΚ σε ένα ηλεκτρισμένο ντέρμπι στην Τούμπα και το δικέφαλο του Βορρά να θέλει μόνο τους 3 βαθμούς της νίκης. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Πάω ΚΑΕΚ για την 5η αγωνιστική των play-off της Στίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή τη Δετάρτη στις 7.30 το απόγευμα.
12: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica, the one you love.
1: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
2: Στη Φιμπράν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπράν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπράν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπράν. Παγκόσμια ελληνική.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.
5: Της κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
6: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
5: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
7: Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
5: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 5. Θα γίνει η κακομοίρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστή Τραπτόπουλος και ο Γιώργος Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Ξενιάστε από το παλιό σου αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Η διαδικασία είναι απλή. Καλέστε το 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια και αυτοί θα φορτίζουν για όλα. Σας εξασφαλίζουν την καλύτερη τιμή, άμεση εξυπηρέτηση και απόλυτη αξιοπιστία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Η λύση για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας είναι εδώ. Καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr και απαλλαγείτε από το παλιό σου όχημα με ασφάλεια αλλά και σιγουριά. 9.55 και ενώ το μήνυμά σου στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στη σελίδα μας στο Facebook, στο inbox, στα δούμε, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε για να σχολιάσετε, να ρωτήσετε, να εκφράσετε απορίες, κρίσεις, στα όσα θα συζητάμε τον Κωστή κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Μαζί μας και σήμερα η Bananas Doll, οι πιο τέλειες μπανάνες για εσάς, τους φίλους και την οικογένεια. Καλώς το να.
1: Κακώς το να.
0: Τι κακώς το να, τι έγινε?
1: Τι ησυχία, τι έγινε?
0: Ησυχία?
1: Δεν έγινε κάτι συνταρακτικό.
0: Έχουμε μάτς.
1: Σιγά, εντάξει, μάτς.
0: Σιγά ρε φίλε, κάτσε, έχει παραμονή.
1: Σιγά, και τι έγινε?
0: Αγώνα παραμονής.
1: Ποιος ενδιαφέρεται τώρα? Μας ακούει κανείς τώρα, μας ενδιαφέρεται για το... Πόσοι, δηλαδή ακούνε, ξέρω εγώ, 1000 άτομα λέμε. Πόσοι, 5000 άτομα. Κοιτάξτε. Πόσοι είναι, ενδιαφέρονται να είναι με την Τρίπολη, τη Λάρισα ή την Κηφισιά, ας πούμε.
0: Φίλε, έχει πολλά πράγματα ο μπάλα γενικά τελευταία.
1: Και πρέπει να μιλήσουμε
0: αύριο
1: για μπάλα,
0: έχει. Φυσικά και όχι μόνο για μπάλα.
1: Για, για τη Λάρισα να πούμε.
0: Είμαστε αθλητικό Μετρόπολη.
1: Δεν είμαστε μπάλα. Καθόλου αθλητικό. Άμα ήμασταν αθλητικό Μετρόπολη, θα είχαμε 5%.
0: Ξεκινάμε και έχουμε,
1: ναι,
0: και μπάλα.
1: Έχουμε και άλλο Μετρόπολη.
0: Και μπάλα.
1: Ναι, και είναι μπάλα. Και μπάλα. Λοιπόν. Αυτή η εκπομπή δεν είναι μόνο μπάλα.
0: Εντάξει.
1: Αν ήταν μπάλα, θα πάμε στα 4%. Ας την μπάλα.
0: Θες να ξεκινήσουμε από εδώ λίγο?
1: Ποιο είναι, λέει.
0: Βλέπεις να κρίνεται κάτι σήμερα ή έχουμε μέλλον ακόμα?
1: Τι να βλέπω. Τι θέλω θα σου πω.
0: Τι θέλεις, ακούω.
1: Να σωθεί η Τρίπολη θέλω.
0: Άρα θες να κερδίσει ο Αστέρας.
1: Να χάσει ο Πασεραϊκός και να χάσει και η Λάρισα.
0: Άρα θες δύο άσους δηλαδή. Αστέρα, άσο.
1: Πρέπει να τον άσο και το θείο μου τον Τάσο. Τι θέλω να γίνει, ποιο θέλω να πέσει? Θέλω να σωθεί η Τρίπολη και να πέσουν οι άλλοι.
0: Με κάτι τέτοιο,
1: ναι,
0: που σου λέω,
1: ναι,
0: πολλά κρίνονται από σήμερα.
1: Ναι, ωραία.
0: Δηλαδή η άλλη πέφτει από σήμερα.
1: Να πέσει.
0: Και ο Πανσαραϊκός πολύ δύσκολα
1: να πέσει. Να μην σηκωθεί ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν τον γουστάρω. Προτιμώ την Τρίπολη.
0: Αυτά είναι.
1: Ναι, τα θέλω.
0: Γκούστα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Παρακαλώ. Δεν λέει ο άλλο είμαι ΠΑΟΚ, ο άλλο είμαι, ξέρω εγώ, Ολυμπιακό, είμαι ΑΕΚ, ξέρω εγώ.
0: Ναι, όλοι κάτι είναι.
1: Εγώ ήθελα να το πάρει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα και θέλω να πέσει ο Πανσεραϊκός και η. Πώς τη λένε?
0: Η ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Και έχει εξηγήσει του λόγου, δεν χρειάζεται επαναλαμβάνω.
1: Τι άλλο, τα ίδια τώρα.
0: Λοιπόν, αποκαλεί πολλέ φορέ,
1: ναι,
0: τον Άρη μικρό μέγεθο.
1: Όχι, φουκαρά τον λέω.
0: Φουκαρά.
1: Φουκαρά, ναι.
0: Δηλαδή, και τι αναλύσει το μικρό μέγεθο, μόνο λέω ότι είναι μικρό Άρη.
1: Μικραίνει, λέω, δεν είναι μικρό μέγεθο, μικραίνει, φθήνει.
0: Αφού μικραίνει,
1: ναι,
0: έχω μια απορία.
1: Έχεις πάλι απορία?
0: Ναι.
1: Ας τη λύσω σαν τα κορδόνια των παπουτσιών την απορία.
0: Λοιπόν,
1: λέει,
0: αν τερματίσει πέμπτος, άνιλο.
1: Αν τερματίσει πέμπτο.
0: Αν τερματίσει πέμπτος,
1: ναι,
0: θα βάλει στα ταμεία του,
1: ναι,
0: ένα ποσό κοντά στις 500.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Το οποίο θα προέρχεται από το τηλεοπτικό πάροχο που έχει τα τηλεοπτικά τη δικαιώματα. Είναι ένα πριμ δηλαδή κοντά στις 300.000 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Και άλλα 200 από την εταιρεία η οποία είναι στη φανέλα του. Και ρωτάω.
1: Είναι, λέει, στην.
0: Στη φανέλα.
1: Στη φανέλα. Έβαλε ρήτρα. Να πούμε ότι αμφιβάλλει.
0: Δεν έβαλε ρήτρα.
1: Τι έβαλε, μήτρα. Τι έβαλε.
0: Δεν έβαλε ρήτρα.
1: Πώς το.
0: Αν δεν ήταν μεγάλη ομάδα, όπως λες εσύ. Αυτοί γιατί του βάζουν στόχους και πριν στόχων.
1: Ποιος τον έχει βάλει πριν στόχο?
0: Ο τηλεοπτικός πάροχος και ο χορηγός.
1: Ο τηλεοπτικός πάροχος.
0: Και ο χορηγός.
1: Ναι.
0: Γιατί να τον βάλουν πριν?
1: Τραβάνε τα μαλλιά τους. Ο τηλεοπτικός πάροχος και ο χορηγός.
0: Ρε φίλε,
1: γιατί η πέμπτη θέση,
0: είναι,
1: γιατί η πέμπτη θέση δεν βγάζει καμιά Ευρώπη, οπότε ο τηλεοπτικός πάροχος την έφαγε ο τηλεοπτικός πάροχος, την έφαγε και ο χορηγός.
0: Αυτό είναι λάθος των διοργανώνων, ναι, της αρχής.
1: Ναι. Δηλαδή από αυτό κρίνεις αν μια ομάδα έχει φθήνουσα πορεία ή όχι?
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Παρακαλώ να ακούσω.
0: Εσύ πες μου ότι, δηλαδή, Γιατί δεν δίνουν στους άλλους και δίνουν στον Άρη?
1: Σε ποιο να δώσουν άλλο? Το Λεβαδιακό?
0: Σε οποιονδήποτε.
1: Περίμενε. Να δώσουν.
0: Για μένα το δίκαιο.
1: Περίμενε, κάτσε. Με ποιους ανταγωνίζεται ο Άρης?
0: Με ποιους ανταγωνίζεται?
1: Με ποιους ανταγωνίζεται?
0: Εν την προκειμένη με τον Όφη, το Λεβαδιακό και τον Βόλο.
1: Τι είναι? Ο Βόλος είναι μια πόλη που έχει 300 φιλάθλους. Είναι αυτή
0: η ομάδα του.
1: Η ομάδα που είναι στο δημαρχείο του Μπέου, τη έχει δώσει με το ζόρι αυτά κτλ.
0: Με το ζόρι.
1: Ναι, η άλλη ποια είναι? Ο Όφη.
0: Όφη έχει.
1: Μια πόλη στην Κρήτη, Κλάιμαϊ.
0: Έχει κόσμο.
1: Τι κόσμο έχει?
0: Κύπελο πήρα από τον Πάο.
1: Και επειδή πήγε εκεί, πήγε και πήρε κύπελο. Τι έχει κόσμο?
0: Όσο κόσμο έχει ο Πάο, τόσο κόσμο έχει και στο Βόλο και ο Όφη.
1: Αυτό.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Δηλαδή πελατειακά το ίδιο είναι.
0: Φυσικά και δεν είναι το ίδιο. Έχει μια δυναμική όμως για την Ελλάδα.
1: Μεγαλύτερη από το Άρη.
0: Φίλε, δεν λέω μεγαλύτερη ή μικρότερη.
1: Πόσο κόσμο έχει το Ηράκλειο, ρε σα.
0: Δεν ξέρω.
1: Πόσο είναι το Ηράκλειο, δεν ξέρω το Ηράκλειο. Πόσο κόσμο έχει αυτό το Ηράκλειο?
0: Εσύ ξέρεις.
1: Καμιά 250.000.
0: Εγώ λέω 150.000.
1: Πόσο είναι, λέει?
0: Εγώ λέω 150.000.
1: Πάμε να δούμε, ξέρω εγώ πόσο είναι. Τι να σε πω τώρα, να μας τρελάνεις τώρα. Πόσο κόσμο έχει το Ηράκλειο?
0: 179.000.
1: 179.000 είναι μόνο η
0: Τούμπα. Η πόλη έχει 145.
1: Μόνο η Τούμπα στη Θεσσαλονίκη, η κάτω Τούμπα και άλλο Τούμπα είναι 200.000.
0: Παραπάνω
1: είναι και παραπάνω. Ποιο Όφη να πούμε τώρα? Τι πελατεία, δηλαδή, να μας τρελάνεις τώρα.
0: Λίγο είναι.
1: Γιατί λίγο είναι, τι?
0: Μακάρι
1: είναι
0: κάθε πόλη, όπως είναι η Λάρισα, τα Γιάννα και το Ηράκλειο.
1: Ναι, ναι, τι.
0: Κάθε πόλη να αγαπούσε την ομάδα τους όπως
1: ποιος
0: αυτή.
1: Ποιος αγαπάει την ομάδα σου? Άμα κατέβουμε με τα αεροπλάνα στον Όφη, καμένα θα με πλακώσουν γιατί τους έχω πει 1,200.
0: Και καλά θα κάνω.
1: Μεταφιεσμένο, άμα είμαι. Καλά θα κάνω, προηγήθηκε στη βία. Μάλιστα.
0: Εσύ το είπες.
1: Ναι, λέω γιατί τους έχω πει 1,200.
0: Γιατί δεν είπα.
1: Θα βρεις δηλαδή σε 170.000, 170.000 των Φιτζίδες. Διάβρισε Ολυμπιακούς, διάβρισε Παναθηναϊκούς,
0: διάβρισε
1: Αεξίδες. Είμαστε τρελάρι τώρα.
0: Ολυμπιακούς, Αεξίδες, Παναθηναϊκούς και Θεσσαλονίκη που έχει 1,5 εκατομμύριο. Εκεί Θεσσαλονίκη, τι να κάνουμε δηλαδή? Να τους κρεμάσουμε?
1: Δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
0: Αφού οι ομάδες οι οποίες έχουν τα περισσότερα πρωταθλήματα στην
1: Ελλάδα. Δηλαδή δίνει, λέει, πριν στον Άρη. Ενώ έπρεπε να δώσει στον Όφη. Στην.
0: Μην μπερδεύεσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Αν η διοργανώτρια αρχή.
1: Ναι.
0: Είχε όλα τα δικαιώματα.
1: Ναι, ναι.
0: Κατεμέ.
1: Ναι, κατεσέ.
0: Θα έπρεπε να εφαρμόζει το αγγλικό σύστημα.
1: Δηλαδή, θα, τώρα τι
0: να τελειώσω.
1: Εδώ,
0: να τελειώσω. Άσε τις μπουρδες.
1: Τι γίνεται εδώ τώρα?
0: Κάθε θέση. Για να μην υπάρχει αδιάφορος.
1: Ναι.
0: Και η παραμικρή θέση θα προνέχει.
1: Τώρα βρετάξει. Καλά, ναι, σωστά. Εδώ τώρα τι
0: έγινε.
1: Έδωσε στον Άρη.
0: Λοιπόν, στον Άρη. Είναι,
1: με ποιον έπαιζε ο Άρης αντίπαλος? Το Βόλο 300 άτομα. Με μια πόλη 170.000 κατοίκους που είναι μισή Τούμπα.
0: Και με τη Λιβαδιά που δεν μπορεί να γίνει στο κήπεδο.
1: Είναι 30.000 η πόλη. Άσε με, ρε κόκκινε, να χαρίσεις να καπάς τώρα. Πάμε παρακάτω τώρα με το Φουκαρά τον Άρη τώρα. Πάμε, ρίχτω αλλού το.
0: Έπαιξε ωραία μπάλα Λιβαδιά. Έβαλε 60 γκολ στην επίθεση.
1: Βρε 200 να βάλει. Θα έχει πάνω από 30.000.
0: Έχει πολλές επαρχιακές ομάδες που έχουν να κάνουν.
1: Βρε, για πελατεία μιλάμε, βρε. Ας την μπάλα, βρε. Για πελατεία μιλάμε. Για κόσμο, για τηλεοπτικό, για χορηγίες. Το κεφάλι σου έχει κανένα Αλσχάιμερ?
0: Όχι, δόξα τω Θεώ, δεν έχω.
1: Το έχει ψάξει μετά.
0: Βεβαίω.
1: Εντάξει,
0: δεν έχω τίποτα.
1: Πάμε παρακάτω. Πώς είναι, λέει ο Άρης μικρός, αφού του έδωσε, λέει, και δεν έδωσε στο Βόλο. Τι κουβέντα να κάνει με αυτό το. Με αυτό το Βίσονα τώρα, τι κουβέντα να κάνει? Με αυτό το Βίσονα είναι.
0: Ανούσια.
1: Ο Βίσονα.
0: Δεν είμαι Βίσονα.
1: Βίσονα, όχι Βίσονα.
0: Όχι Βίσονα, μου στεναχωριέ.
1: Βίσονα είσαι.
0: Ακριβώς, έχει
1: διαφορά. Τι θες να κάνουμε, το καλό τους Αριανούς? Εδώ βρίσκουμε τους Παοξίδες Αριανούς, θα κάνουμε τώρα. Την καλοσύνη τώρα.
0: Σε εκφράζω μια
1: από
0: απορία.
1: Μένα περιμένεις να ακούσεις τώρα τον καλό τον λόγο.
0: Σε εκφράζω
1: τώρα
0: απορία.
1: Ναι, τι απορία με εκφράζει?
0: Για να κάνεις τον καλό ή εγώ κάνω τον καλό?
1: Τι κάνεις? Ρωτάω. Το μέγεθος και έδωσε 300.000 και έκανε κάκα η φοράδα στο αλόνι, να πούμε. Άιτ, πάμε παρακάτω.
0: Εγώ ξέρω ότι καμία ιδιωτική εταιρεία δεν χαρίζει χρήματα.
1: Ρε κόκκινε, δηλαδή εσύ θα μου κλείσει και τον άλλο ρητήρα, να πούμε. Είσαι τόσο βλάκα, θα πούμε, ή το βλάκα παριστάνει?
0: Βλάκα γεννήθηκε.
1: Α, εντάξει. Συσκάς για ηθούς στην Ανιβόρα. Τι να μιλάω, μωρέ, καλύτερα.
0: Έχεις πολλά λες.
1: Δεν λέει μικρός Άρης, μεγάλη ομάδα, του δώσε, λέει, 300.000.
0: Δεν είπα ότι είναι
1: του Βόλου.
0: Λέω εσύ, προσπαθεί να τον παρουσιάζεις μικρό.
1: Δεν προσπαθώ, ρε, είναι μικρός.
0: Εντάξει.
1: Δεν προσπαθώ να κάνω τίποτα. Εγώ τον Άρη το θυμάμαι αλλιώς και τώρα είναι αλλιώς. Σαν πελατεία.
0: Και ο Πάοκ ήταν αλλιώς και μεγάλος.
1: Αυτό λέμε. Τι να
0: κάνουμε, δηλαδή.
1: Τι να κάνουμε, βάλουμε τα κλάματα που μεγάλωσε ο Πάοκ και να κάνουμε.
0: Ο Ηρακλής 9 χρόνια ήταν χαμένος.
1: Μικρός δεν είναι.
0: Θα ξαναδυναμώσει.
1: Άμα πιάσουν στο Απουθού αυτού εκεί που κάνανε τη μανούρα σήμερα.
0: Θα ξαναδυναμώσει.
1: Δεν κόσμο στο γήπεδο.
0: Θα ξαναδυναμώσει.
1: Θα ξαναδυναμώσει, θα δούμε.
0: Τι θα δούμε.
1: Όταν θα δυναμώσει,
0: θα δούμε. Δεν έχει δυναμική, δεν το ξέρει.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Έχει.
1: Τι δυναμική έχει, στο ακροαριστερό κόμμα? Πού έχει δυναμική?
0: Ποιο ακραίο τώρα, δεν έχει δεξιούς Ηρακλητής.
1: Πού έχει, λέει?
0: Δεξιούς Παοξίδες δεν έχει, δεξιούς Αραγιανούς δεν έχει. Από όλα έχει.
1: Θες να πάμε μια σημαία της Ελλάδος στη θύρα 10? Ξέρεις τι ξύλο θα μας δώσουν.
0: Κυματίζει η ελληνική σημαία στο Καρτατζόγλου. Σε κάθε παιχνίδι.
1: Που είναι, λέει, πού κυματίζει.
0: Στο Καρτατζόγλου, κυματίζει η ελληνική σημαία.
1: Πω, βγάλτε και τα στρατά να κάνουμε μια παρέμβαση.
0: Γιατί λες ότι.
1: Κάσε με ρε κόκκινε, να χαρίσει τώρα.
0: Το ότι οι οργανωμένοι οπαδοί είναι ταγμένοι κάπου σημαίνει κάτι.
1: Γιατί έχετε εσείς οπαδούς μη οργανωμένους.
0: Φυσικά.
1: Πόσοι είναι αυτοί.
0: Αυτοί οι οποίοι δεν πηγαίνουν, απήχανε.
1: Πώς είναι, δηλαδή, αν πάμε στην Καβάλα, θα βρούμε Ηρακλειδέα στη Δράμα.
0: Βρεις, ναι,
1: πού να τον βρω, δηλαδή.
0: Θα βρει, ρε φίλε.
1: Πού να τον βρω, σαν ψαχνολαχείο.
0: Θα βρει, ρε φίλε.
1: Πού να τον βρω,
0: Θα βρει. Και επειδή είσαι κότα με λίδι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πούμε τα πράγματα με το όνομά του.
1: Γιατί τότε τι λέγαμε, το επίθετό του τα λέγαμε.
0: Όχι, είπαμε κάποια πράγματα χθε.
1: Ναι.
0: Αλλά να αποκαταστήσουμε κάποια πράγματα όπω είναι.
1: Τι είπαμε, λοιπόν.
0: Εγώ έχω κανένα σχέση με την ΑΕΚ, μου παδώ ΣΑΕΚ.
1: Ή να είσαι εσύ, ρε, τι νοιάζει.
0: Διακρίνω. Όχι από την πλειοψηφία,
1: ναι.
0: Ούτε από κάποιους οι οποίοι είναι.
1: Ναι.
0: Τους έχουν χαρακτηρίσει κάποιους παοκάρκες.
1: Mm.
0: Από κόσμο.
1: Ναι.
0: Μία αντίληψη ότι εμείς το χάσαμε και ποια ΑΕΚ τώρα και τι έκανε η ΑΕΚ. Και τα παίρνω κάτω με χαρτί και με μολύβι και λέω. Πότε ξεκίνησε η ΑΕΚ να παίζει. Πότε ξεκίνησε
1: Ιούλιο.
0: Η αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ιούλιο.
1: Ναι.
0: Τι είχε να δώσει. Τρεις προγραμματικούς γύρους για να μπει στο League Face.
1: Ναι, ναι, και.
0: Τα κατάφερε.
1: Τα κατάφερε. Με το 1-0.
0: Έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Λέω αν τα κατάφερε. Τα κατάφερε.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Τα κατάφερε. Πορεύτηκε παρότι είχε ατυχίες, αποτυχίες, κάποια πράγματα τα οποία φαντάζαν στραβά στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος.
1: Για να στραβά. Πού είδε στραβό, δηλαδή.
0: Δεν είχε. 21 παιχνίδια είναι αίτη. Πριν από αυτά έκανε και κάποιες ήττες, έκανε πράγματα.
1: Πού έκανε ήττες δηλαδή.
0: Στην αρχή.
1: Ναι, πού έκανε ήττες.
0: Πρέπει να τα βρω.
1: Όχι, δηλαδή τι, πού δεν πήγε καλά η ΑΕΚ φέτος. Πού ήταν κακή, πού ήταν στραβή. Τώρα στο τέλος κόλωσε η ΑΕΚ.
0: Κόλωσε.
1: Τώρα στα δύο τα τελευταία μάτς κόλωσε. Εδώ έπρεπε να το χάσει. Εδώ θα το είχαν το πρωτάθλημα. Στα δύο αυτά τα μάτς.
0: Δεν κόλωσε.
1: Τι δεν κόλωσε.
0: Έδειξε ότι έμενε από δυνάμεις.
1: Αυτό σε λένε, κόλωσε.
0: Δεν κόλωσε.
1: Πώς δεν κόλωσε. Παίζει
0: από τον Ιούλιο.
1: Ο Αναγνωστάκος ήταν στη Φιλαδέλφεια, μου ήρθε λέει κρύος υδρότας στο 0-1. Γιατί έβλεπε, γιατί είναι αθλητής, έβλεπε ότι η ομάδα του δεν είχε δυνάμεις. Σοβαρά μιλάς,
0: πού
1: δεν κόλλησε. Το πήρε.
0: Είχε ψυχή.
1: 93. Ναι, το πήρε.
0: Είχε ψυχή.
1: Είχε ψυχή, είχε σθένος, δεν ξέρω τι είχε, κόλλωσε όμως.
0: Είχε ψυχή, έκανε σωστά.
1: Τώρα δεν έπαιξε η ΑΕΚ αυτό που μπορούσε. Άιντε.
0: Ε, φίλε, στο πρωτάθλημα υπάρχει η νίκη, η ισοπαλία και η ήττα.
1: Όταν έφερε 2-2 με την Αυτίνα, με το Βόλο, 2-2. Ποιο μπαλάρα έπαιξε από αυτά τα τελευταία μάτς. Ποιο δυνάμεις είχε, ποιο
0: πρέσινγκ
1: είχε. Άλλο το αποτέλεσμα και άλλο η εικόνα μιας ομάδας. Και ο Ολυμπιακός δεν πήρε τον ΠΑΟΚ.
0: Και ο Ολυμπιακός δύο παιχνίδια ήταν καλύτερος στον ΠΑΟΚ.
1: Έπρεπε να τον πάρει. Και τι να κάνουμε.
0: Και ο ΠΑΟΚ πήρε 4 βαθμούς και ο Ολυμπιακός.
1: Τι
0: να πω εγώ τώρα. Ότι ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός.
1: Πού καταλήγεις, για να καταλάβω. Πού καταλήγεις.
0: Okay. Δεν ανέχομαι να ακούω, εμείς το χάσαμε και δεν το πήραν αυτοί. Το πήρε η ΑΕΚ.
1: Όχι αυτοί. Γιατί δεν δέχεσαι αυτοί το χάσαμε. Γιατί αυτοί θα σου πούνε. Παίξαμε μπάλα μπαλάρα, την καλύτερη μπάλα την έπαιξε ο ΠΑΟΚ με το Φεβρουάριο. Μετά είχε τραυματισμούς.
0: Ο ΠΑΟΚ έκανε ένα τρίμηνο καλό.
1: Ναι.
0: Που έπαιξε ασύλληπτο ποδόσφαιρο και έδειχνε ότι δεν μπορεί να το σωματίσει κανείς. Και μετά λες και γύρισε.
1: Δεν είχε αθλητές.
0: Μετά λες και γύρισε ο διακόπτης.
1: Όχι, δεν είχε γενικά διακόπτης.
0: Για μένα.
1: Όχι, δεν είχε γενικά διακόπτης. Πήγαν τραυματισμοί με θλάσεις, οι οποίες έχουν υπόλογο προπονητή, γυμναστή και τους παίκτες οι οποίοι τις πάθανε.
0: Και δεν ιατρικό
1: τι. Δεν ξέρω. Το ιατρικό είναι άλλο.
0: Και η αποκατάσταση.
1: Η αποκατάσταση είναι μετά. Μετά είναι η αποκατάσταση.
0: Το και ιατρικό, δεν είπα ούτε το ιατρικό.
1: Μετά, πρόσεγε. Το ότι παθαίνει κάποιο τράπεζα, φταίει ο γιατρό. Αν μου το φέρει δύο μήνες μετά από το κανονικό.
0: Αντί για ένα, αυτό.
1: Αυτό φταίει ο γιατρό.
0: Είπα και το ιατρικό.
1: Ναι.
0: Δεν είπα το ιατρικό και
1: ναι, γι' αυτό το λόγο, για άλλον.
0: Για άλλον δεν διαφωνεί.
1: Όχι, καθόλου δεν διαφωνώ. Γιατί να διαφωνήσω.
0: Απλά το προσθέτω.
1: Οπότε. Αλλά δεν είναι κανένα άτυχο γιατί και τραυματισμού όπω πέθα να το παρουσιάσουν. Αυτό λέω. Αυτό να πει στου παοξίδε.
0: Αυτό λέω, ρε φίλε.
1: Αυτό να πει.
0: Ακούς να λέω.
1: Το χάσαμε. Το χάσατε.
0: Το ότι ο Ολυμπιακό.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έβαζε τα γκολ.
1: Ναι.
0: Δεν σημαίνει, δεν είναι θέμα ατυχία. Δηλαδή, συγγνώμη. Πέρσι, όταν στην πρώτη ή δεύτερη ευκαιρία βάζε πάντα γκολ. Ήταν τυχερό.
1: Όχι, ικανό ήταν. Γιατί ο Ελκαμπή ήταν καλά, τον παίζανε πάντα μόνιμα.
0: Με το που έφυγε ο Ελκαμπή στο Κόπα Αφρικα και μετά γύρισε ο ίδιο.
1: Όχι, και τον βρίζουν τώρα.
0: Ο Ταρέμι ήταν ο ίδιο.
1: Όχι, τον βρίζουν τώρα.
0: Δεν νομίζω ότι τον βρίζουν.
1: Το Ταρέμι δεν τον βρίζουν.
0: Γιατί εγώ από ό,τι έμαθα, μετά το τέλο του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, του χειροκροτήσανε.
1: Ναι, υπήρχαν κάποιε χλιαρέ διαμαρτυρίε και ήταν χειροκρότημα.
0: Δεν υπήρχε. Και μπράβο του.
1: Ναι, όχι, τα λέμε όλα. Οι χλιαρέ λειτουργεί.
0: Ρε φίλε,
1: αυτό λειτουργεί.
0: Φυσικά και δεν το βλέπει.
1: Το βλέπω, δεν το αισθάνομαι.
0: Καλά, γιατί είσαι ανέστητο γι' αυτό.
1: Έκανα μια μισή ώρα πριν, ζέστη έχει εδώ.
0: Είσαι ανέστητο.
1: Κατέβασε το. Κατέβασε
0: το. Δεν το κατέβαζε, 23 είναι. Έχουμε 12 Μαΐου, δεν έχουμε 12 Ιουλίου.
1: Τώρα αυτό είναι ανοιχτό.
0: Θέλω από εδώ να δει. Στο διάλειμμα, έλα να δει.
1: Δηλαδή ένα μέτρο έχει διαφορά.
0: Αν έχει διαφορά, το που χτυπάει. Τώρα χτυπάει εδώ. Ναι. Και δεν είσαι ένα μέτρο, είσαι κοντά στα 2 μέτρα διαφορά.
1: Εμείς τώρα είμαστε 2 μέτρα διαφορά.
0: Από εδώ μέχρι εδώ που χτυπάει.
1: Εγώ με σένα πόσα μέτρα διαφορά έχουμε. Έχουμε μισό μέτρο. 70 πόντους.
0: Ένα μέτρο.
1: Ένα μέτρο.
0: Βάλει και άλλο ένα μέτρο που είναι το χέρι μου από εδώ.
1: Ναι.
0: Δύο.
1: Μάλιστα.
0: Έχει διαφορά.
1: Τι δουλειά έχει το χέρι σου με το κεφάλι σου. Το κεφάλι σου είναι 3 μέτρα.
0: Αυτό είναι ικανότητα. Είναι χάρισμα.
1: Και στα αρχή είσαι ευγαλημένο. Κανονική γέννα.
0: Κανονική γέννα.
1: Η γυναικούλα.
0: Η πρώτη γέννα είναι δύσκολη. Μετά βγαίνουν εύκολα τα παιδιά.
1: Ποιο το είπε σένα. Έκανε και γυναικολόγο.
0: Όχι.
1: Κάτσε ο Γρηγόρη είναι γυναικολόγο. Πού το ξέρει εσύ ότι η γέννα είναι η δεύτερη.
0: Μου το έχουν πει γυναικολόγοι. Τι συνήθω οι κεσαρικέ είναι την πρώτη. Υπάρχουν και γυναίκε.
1: Δηλαδή κάνει μια γυναίκα δύο παιδιά. Το πρώτο το βγάζει δύσκολα, το άλλο το βγάζει εύκολα.
0: Φίλε, η δική μου η μητέρα έκανε 6. Σου λέω ότι με έχουν πει
1: γυναίκε. Ποιο ήσου.
0: Ο τρίτο.
1: Ο κεφάλι σου ήταν μεγαλύτερο από του άλλου όμω. Με τα πόδια
0: σου. Εγώ βγήκα σε ένα λεπτό.
1: Τι βγήκες?
0: Σε ένα λεπτό.
1: Με αυτό το κεφάλι.
0: Με αυτό το κεφάλι.
1: Είστε τι μου κύριε.
0: Σε ένα λεπτό.
1: Μάλιστα.
0: Είχα να λένε. Σε ένα λεπτό.
1: Βολικός ήσουν.
0: Πολύ βολικός.
1: Και το πρώτο σεξ που έκανες ήταν με τη Μέα. Είμαι σίγουρος. Ε? Μετά το τρίτο βίσκι. Πάνε στα θέματα ρε κόκκι. Πάνε στα θέματα. Πάνε στα
0: θέματα. Τώρα θες το μπουκάλι το βίσκι να το φέρω στο κεφάλι.
1: Έλα. Βγήκες ένα λεπτό εσύ.
0: Ε.
1: Τι είσαι, πικτέιλ να βγεις ένα λεπτό.
0: Σε ένα λεπτό βγήκα. Για ποιο λόγο να σου το πω, φίλε. Ποιο το όφελος. Αμέσως βγήκε.
1: Μάλιστα.
0: Τι θα κερδίζω, τι σου είπα, ότι ξέρω τους αριθμούς του Τζόκερ για σήμερα.
1: Μακάρι όταν γεννήθηκες τόσο εύκολα και να πεθάνεις κάποια στιγμή. Να μην ταλαιπωρηθείς.
0: Να μην ταλαιπωρηθείς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραία ευχή.
1: Αυτή είναι η ευχή που σου κάνουν.
0: Να μην ταλαιπωρώ κόσμο.
1: Να φύγεις με τον ίδιο τρόπο. Ανέμακτα. Έτσι. Όπως ήρθες ανέμακτα να φύγεις και ανέμακτα.
0: Τώρα που το πες έτσι, ταλαιπωρείς ο κόσμος. Με την κατεμιά ψεδέρνη.
1: Σταμάτα ρε, μην το μελετάς να πούμε.
0: Μπορεί να συναντήσω και καμιά αρκούδα γκρίζλι με σένα να κατέβεις στην Ελλάδα.
1: Σταμάτα ρε.
0: Γιατί ικανός είσαι.
1: Σταμάτα ρε.
0: Να έρθει κανένα ντρόουν από την Ουκρανία να με χτυπήσει. Άντε δεν κατέμπειρε. Με την κακή στην κουβέντα. Δηλαδή δεν μπορεί από τη μία να έχω τους οπαδούς του Ολυμπιακού να χειροκροτούν και κάποιους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Εμείς το χάσαμε. Ρε φίλε, μεγάλωσες. Οκ, δεπτό. Σε μεγάλωσε ο Σαββίδης, άλλαξε σελίδα.
1: Ξέρεις γιατί τα λένε αυτά.
0: Χτυπάς μισό να τελειώσεις.
1: Τους έχετε χαϊδέψει να πούμε.
0: Εγώ.
1: Εδώ όλοι.
0: Εγώ.
1: Τους κάνατε από...
0: Εγώ.
1: Ναι, ζωή Λάσκαρη από την Τίκα Στασινοπούλου. Νομίζω ότι είναι η θεή και γι' αυτό τα λένε και καλά κάνουν. Ό,τι γουστάρει.
0: Ό,τι δεν κάνουν καλά.
1: Καλά ξυγιούνται.
0: Όχι, καλό είναι κάποιος να είναι προσγειωμένος στην πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Να βλέπει και τα δικά του λάθη. Όπως και εγώ βλέπω τα δικά μου.
1: Νομίζω ότι εδώ τα βγάζουμε τους φίλους του ΠΑΟΚ. Πολλοί εξ αυτών είναι οριμότατοι.
0: Είπα εγώ.
1: Είναι οριμότατοι κάποιοι. Είναι θερμοκέφαλοι. Δηλαδή δεν είναι όλοι το ίδιο. Είναι οριμότατοι. Κάποιοι λένε και για τις αυτές, για τον γιατρό.
0: Ρε φίλε,
1: για τις φλάσεις.
0: Άλλο η καζούρα που έχει υγεία. Και άλλο τώρα να. Δηλαδή.
1: Άσε με μωρέ κόκκινε. Σε πείραξε μια κουβέντα που
0: δεν με πείραξε.
1: Τώρα θα το κάνουμε εκπομπή θέμα τώρα. Άσε.
0: Έχω το δικαίωμα να κάνω την κρίση μου.
1: Οφ.
0: Με στοιχεία.
1: Που έχεις το δικαίωμα με μετά στο στομάχι.
0: Αν δεν σ' αρέσει φύγεις.
1: Τι να μ' αρέσει.
0: Σου δίνω άδεια.
1: Τι να μ' αρέσει.
0: Σου δίνω άδεια φύγε.
1: Τι να μ' αρέσει.
0: Αν δεν σ' αρέσει και βαριέσαι.
1: Πήγε στο Facebook και είδε δύο που είπα.
0: Δεν είδα κανένα στο Facebook.
1: Έβγαλε αυτό συμπέρασμα.
0: Δεν είδα κανένα στο Facebook.
1: Μάλιστα.
0: Κανένα στο Facebook. Ακούω. Βλέπω, δεν ζω σε μια γυάλα.
1: Μπράβο. Άρα τα ξέρεις, έτσι.
0: Παρακολουθώ τι γίνεται. Δεν πρέπει.
1: Τέλει, τι έγινε και τους που τους έδιωξε και τους παραιτήθηκαν, ξέρεις. Η γυάλα σου.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το μάθουμε στην πορεία.
1: Άσε. Λάρις Μέντες τώρα, ε.
0: Καθόλου.
1: Μην πεις τι. Κατάλαβες τι γίνεται. Τα ξέρει τα αυτό. Ζάρτα μπάρτα.
0: Όταν μίλησα εγώ για τον Τέλει δεν είχε κανεί τίποτα.
1: Μιλάσαι για τον Τέλει. Τώρα θα μας πεις τι έγινε.
0: Δεν είναι ηλίου φαϊνότερο.
1: Ότι τι.
0: Ότι το πιο πιθανό είναι να είναι δική του απόφαση να απομακρυνθούν.
1: Βρε, τι ξέρεις, πες μας, άσε το ρεπορτάζ.
0: Δεν ξέρω λεπτομέρειες.
1: Α, δεν ξέρεις εδώ. Τα ξέρεις.
0: Τι είμαι, κολλητός του Τέλει.
1: Τα ντρόν τα ξέρεις.
0: Ή του Πεντεζά.
1: Γιατί πρέπει να είσαι κολλητός για να τα ξέρεις, δηλαδή.
0: Ρε φίλε, καλό είναι να λες κάτι υπεύθυνα.
1: Ναι. Πες, φοβάμαι να μιλήσω για αυτό το θέμα.
0: Καλό καλύτες. Είναι. Εσύ ναι. Ξέρεις.
1: Εγώ τα είπα το πρωί, τα έχω κάνει και βίντεο, τα έχω πει.
0: Τα κάνεις και βίντεο. Ναι, εσύ είσαι και στάρ. Ξέχασα.
1: Κάνω
0: κομπή με ένα στάρ.
1: Τι έχεις κάνει, λέει.
0: Με YouTuber, με στάρ.
1: Α έκανε και εσύ YouTube, τι α έκανε εγώ.
0: Είσαι στάρ.
1: Α έκανε και δεν έκανε.
0: Τι φίλε, δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
1: Γιατί τον κατηγορείς τον άλλον που το λέει.
0: Δεν σε κατηγορώ.
1: Έχεις δει κανένα στάρ με χόρτο πανάχι.
0: Εσύ. Αυτά αλλού.
1: Αυτά
0: τα πουλάς αλλού αυτά.
1: Τα πουλάς αλλού.
0: Εντάξει, χαιρετισμού στην Κρίστη. Εσύ που μου το παίζεις δεν είσαι στάρ.
1: Τι σχέση έχει ότι κάνω εγώ μια συνεργασία με την κυρία White.
0: Την έχει και χαρίσει την Κρίστη.
1: Όχι, γιατί το λες αυτό, για ποιο λόγο το λες.
0: Γιατί τι, εσύ είπες. Η Κρίστη είπε ότι τόσα like δεν έχω ξαναπάρει ποτέ στη ζωή μου.
1: Αυτή το είπε, δεν το πάω.
0: Γιατί το είπε. Γιατί έχεις μεγάλη αναγνωσιμότητα, μεγάλη αποδοχή, πάρα πολύ κόσμο.
1: Και αυτό σε κάνει στάρ δηλαδή.
0: Στον κόσμο των social media σε κάνει στάρ.
1: Τι μου λες.
0: Φυσικά. Δεν επωφελείς από αυτό.
1: Με το ζόρι σε κάνει στάρ ο άλλος.
0: Δεν επωφελείς από αυτό.
1: Ρε δουλειά είναι, τι στάρ.
0: Είπα εγώ δεν επωφελείς από αυτό. Έχεις ένα μεγάλο πελατολόγιο στο κανάλι σου.
1: Πελάτες έχω.
0: Έχεις μεγάλο πελατολόγιο.
1: Στάρ είναι μερέ.
0: Άρισε στάρ. Ποια λοιπόν.
1: Τι να πω ρε, έχουμε με αυτό το βίσο να να πούμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Δες, δες, και μπετονιέρα ο γείτονας. Και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
5: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
4: MyG.
5: MyG. Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
4: Και από τιμές.
5: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
2: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541 305 476 και στο myg.gr.
3: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Σέρβις, ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου, η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
6: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
7: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
8: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
9: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
10: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
9: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
10: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
13: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
15: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Το Yara Vera Amidas είναι ένα υψηλής ποιότητας λίπασμα αζότου και θείου με σταθερή σύνθεση σε κάθε κόπο. Χάρη στην πυκνή του σύνθεση, απλώνεται σε μεγάλες αποστάσεις, μειώνοντας τον χρόνο και το κόστος εφαρμογής. Η τεχνολογία του εξασφαλίζει σταθερή και διαρκή παροχή αζότου στις καλλιέργειες λόγω μικρότερης εξάτμισης. Φροντίζουμε τα φυτά μας με Yara Vera Amidas και είμαστε σίγουροι πως έχουμε δίπλα μας τον καλύτερο σύμμαχο στις καλλιέργειές μας. Yara, παγκόσμιος ηγέτης στην θρέψη των καλλιεργιών. Με σήμα το καραβάκι.
17: Λευτεράκι, τα είδες?
18: Τι να δω ρε Ζωζό.
17: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
18: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
17: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
18: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
17: Τι κληρώσεις?
19: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
20: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
21: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Μετά τα συνεχόμενα sold out, η Πίτσα Παπαδοπούλου επιστρέφει στο Άιλα για δύο τελευταίες εμφανίσεις. Παρασκευή 15 και Σάββατο 16 Μαΐου, η αυθεντική λαϊκή φωνή σε δύο μοναδικά live γεμάτα διαχρονικές επιτυχίες. Έναρξη μετά τις 9. Κρατήσεις στο 6972-680-838. Άιλα Restaurant. Κλείσε θέση τώρα.
23: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
24: Τα μάστερ χρώματα. Πού είναι?
25: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
26: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
27: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
28: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Τη κακομοίρα γίνεται εδώ σε 95,5 των FM και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσα, Δελφών 101 και Μάρκ Μπότσα Ριγωνία. Πηγαίνετε εκεί, αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά ή mobilizer, ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του, ενώ για εσάς οι οποίοι μας ακούτε, καλό θα είναι να αποθηκεύσω το τηλέφωνο σας το 2310 85 27 27. Αχρίαστο να είναι, μπορεί να σας παρέχει εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο, γιορτές, αργίες κτλ. Το τηλέφωνο ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σου χρειαστεί. Ο Στέργιος Πετκανίτσας και οι συνεργάτες του είναι και θα είναι για σας εκεί. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολη σε 95.5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Οι φίλοι οι οποίοι θέλετε να επικοινωνήσετε την εκπομπή και να σχολιάσετε όλα αυτά τα οποία συζητάμε με τον Κωστή. Χρήστο μου, συμφωνώ, λέει Γρηγόρη, μπορεί να πω τη γνώμη μου, λέει αξίσιμα, αλλά νομίζω ότι η ΑΕΚ δεν ήταν καλύτερη από τους άλλους. Νομίζω ήταν η πιο σταθερή από τους άλλους. Φυσικά και αυτό είναι.
1: Δηλαδή η ΑΕΚ δεν ήταν καλύτερη από τον Ολυμπιακό 10 μήνες.
0: Όχι, ήταν η πιο σοβαρή και σταθερή.
1: Δεν ήταν καλύτερη από τον Ολυμπιακό που έπαιξε ένα ποδόσφαιρο.
0: Το ένα συνεπάγει.
1: Τι με λες τώρα.
0: Το ένα συνεπάγει για τον άλλο.
1: Με τη σέντρα και τη γιώμα και την ιστορία τώρα. Και τα πιώματα
0: δεν από το,
1: τα πιώματα από το Champions League, να πούμε τα Spressing, τα οποία πεθάνανε και δεν μπορούσαν να πάρουν τα πόδια τους. Και να, το μεγαλύτερο ποδόσφαιρο που έπαιξε ο Ολυμπιακός ήταν με τον ΠΑΟΚ. Και αυτό γιατί ο ΠΑΟΚ είχε 4 παίκτες που δεν μαρκάρουν. Κανένας. Πρώτος και καλύτερος ο Κωνσταντέλιας, ο Ιβανούσεφ, έτσι.
0: Μεϊτέ.
1: Ο Μεϊτέ 3. Μπάμπα 4. Κανείς δεν μαρκάρει. Κάνε την μπάλα. Ζουτ.
0: Και τι να κάνω.
1: Είπα εγώ να κάνεις κάτι, ρε. Το χαβ να κάνεις.
0: Λες και φταίω εγώ.
1: Είπα εγώ ότι φταίς εσύ. Να... δηλαδή κατάλαβες ότι φταίς εσύ. Τώρα.
0: Να το φροντίζανε.
1: Λοιπόν, άλλο. Παρακάτω. Ωραία.
0: Λοιπόν.
1: Bon.
0: Θέλω να ερμηνεύσεις το ότι μαθαίνουμε σήμερα το πρωί από Ιταλία ότι ο Ματσάρη παίρνει το αεροπλάνο, έρχεται στην Αθήνα και υπογράφει με την ομάδα
1: του. Αυτό είναι ο Ματσάρη.
0: Όχι.
1: Αυτό είναι ο Ταμάν.
0: Ρε, εσύ θέλω να σου δείξω το Ματσάρη. Ορίστε.
1: Θα δείξει τη φάτσα του Ματσάρη.
0: Να του.
1: Βάλ τώρα λίγο.
0: Πολύ ωραίος.
1: Αυτός.
0: Βάλτερ Ματσάρη, μια χαρά.
1: Λοιπόν, Οκτώβριο αυτός δεν θα είναι εδώ.
0: Καθόλου παράξενο.
1: Τι Ματσάρη.
0: Άλλο πράγμα.
1: Υπέγραψε την καταδίκη του.
0: Ρε, άλλο πράγμα είναι αυτό.
1: Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, ε. Δεν το θέλει κανένας. Καμιά σοβαρή ομάδα.
0: Είναι 2 χρόνια. Άκουγε.
1: Ναι, είναι άνεργος 2 χρόνια.
0: Θα πούμε τα πράγματα όπως είναι.
1: Ναι,
0: όχι όπως θέλουμε.
1: Ναι.
0: Είναι 2 χρόνια άνεργος.
1: Ωραία. Δεν είναι πολλά.
0: Είπα ότι είναι πολλά.
1: Δεν πολλά 2 χρόνια άνεργος.
0: Αυτό ερμηνεύεται με πολλές απόψεις. Μπορεί να μην έχει πλέον καλό μάνατζερ. Μπορεί να έχει συμβεί
1: κάτι. Άμα είχε καλό μάνατζερ, ρε κόκκινο, σαν μονεβασιότητα τον έφερνε. Δηλαδή, πώς το βλέπεις εσύ. Άμα είχε καλό μάνατζερ, εδώ θα τον έφερνε. Θα τον πήγαινε στην Κύπρο, θα τον πήγαινε κάπου στο Βέλγιο, θα τον πήγαινε να πούμε στην Αυστρία, θα τον πήγαινε κάπου αλλού.
0: Πώς το λένε τον Έλληνα που πήγε στην Εθνική, που πήγε και στην Σκωτία και στην Τότεναμ και δεν το συμπαθούσε στο διούν Έλληνα, γιατί προπονητή, τον Έλληνα Αυστραλό. Που έλεγε ότι έχει πολλά κιλά.
1: Που έμοιαζε με
0: τον Ποστέκογλου.
1: Με τον Πετρουλάκη που έμοιαζε.
0: Το Ποστέκογλου. Ναι. Καμία σχέση με τον Νίκο τον Πετρουλάκη.
1: Οι ίδιοι. Τι?
0: Καμία σχέση.
1: Γιατί δεν έχω
0: καμία. Ο ένας είχε μουσική, άλλος έχει μουστάκι.
1: Ποιος έχει μουστάκι.
0: Ο Νίκος έχει μουστάκι.
1: Ναι,
0: ο Ποστέκογλου είχε μουσικά.
1: Άμα το ξέρει
0: τον Νίκο. Ο Νίκος δεν έχει τόσο πολλά κιλά.
1: Τι δεν έχει ο Νίκος.
0: Δεν έχω τόσο.
1: Δύο καρέκλες δεν κάτσετε.
0: Άντε.
1: Δεν έχει πολλά κιλά.
0: Δεν έχει κιλά.
1: Δεν έχει κιλά ο Πετρουλάκη. Τον είδε τελευταία φορά σε μια ταβέρνα τον είδα.
0: Δεν το, έχω πολύ καιρό τώρα, δεν θέλω να πω κάτι.
1: Δεν έχει κιλά
0: ποτέ. Δεν το θυμάμαι ποτέ.
1: Ρε, τελείωνε τώρα που ξέρει εσύ τώρα ποιο έχει κιλά και ποιο δεν έχει.
0: Δεν το θυμάμαι κιλά ποτέ.
1: Με τα κιλά του Πετρουλάκη θα ασχοληθούμε.
0: Εσύ ασχολείσαι με ρουξοπέλα.
1: Πολύ γαμό το μεσημεριάτσι αρκεί και αυτόν τον άνθρωπο αυτό να πούμε. Τι παιδί είναι αυτό να πούμε.
0: Εγώ τουλάχιστον είμαι παιδί, όχι βρωμόγειο σε και εσένα.
1: 140 έριξα το λεπτό.
0: Και τι έγινε.
1: Το σάκο σήμερα.
0: Και σου είπε κανεί ότι θα ψοφήσει.
1: Τι σχέση έχει αυτό με το θάνατο, με τη φυσική κατάσταση.
0: Γιατί κάνει το μάγκα.
1: Ναι. Πάμε ρε κόκκινε τις κρυάδες.
0: Τι θες να μου πεις.
1: Δεν το βλέπεις ότι έχει πρόβλημα άνθρωπος.
0: Γιατί έχει πρόβλημα.
1: Καταρχήν τα μάγουλά του είναι μέσα στην κοκκινίλα. Τι σημαίνει αυτό.
0: Ένα. Αυτό είναι καλό. Τι θα μου πεις ότι έχει ψηλή
1: πίεση. Καταρχήν έχει πίεση.
0: Δεν έχει πίεση.
1: Το
0: εγώ
1: μάγου.
0: Έχω ή δεν έχω.
1: Πίεση να έχει.
0: Έχω πίεση.
1: Παίρνει 17 χάπια. Τι πίεση να έχει.
0: Μου τα κόψε.
1: Εμεί κινδυνεύουμε να.
0: Μου τα κόψε για την πίεση.
1: Τα κόψε.
0: Ναι.
1: Πού να ξέρω εγώ τι. Σε μετράω την πίεση.
0: Γιατί κάνει τον έξυπνο.
1: Έχει πίεση.
0: Έχει πέσει.
1: Α, ωραία. Με τι.
0: Τι με τι.
1: Με τι έπεσε.
0: Έπεσε, ρε φίλε.
1: Εντάξει, ωραία. Μπράβο. Τα μάγουλα του καταρχήν έχουν.
0: Και δεν περπατάω ακόμα.
1: Βρε τα μάγουλα, τα βλέπεις, κόκκινα.
0: Και τι είναι, μια φωτογραφία είναι.
1: Τι σημαίνει κόκκινα μάγουλα.
0: Έχω εγώ κόκκινα... Έχω το ιατρικό τη.
1: Κόκκινα μάγουλα τι σημαίνει.
0: Δεν μου λες. Τον Ομπράντοβιτς τον έχεις δει.
1: Βρέκα,
0: τον έχεις δει
1: πως είναι. Όχι, αυτό θέλω.
0: Τον Ομπράντοβιτς, ναι. Που είναι πιο μεγάλος από αυτόν.
1: Ναι.
0: Τον έχεις δει την ώρα του αγώνα. Τσαπατζάρι γίνεται.
1: Μάλιστα.
0: Τι σημαίνει αυτό, τα πάθη κεφαλικό.
1: Έτοιμος είναι, βέβαια.
0: Άντρε βλάκα.
1: Βλάκα είμαι εγώ.
0: Ό,τι βλέπεις, δηλαδή το χρώμα. Κάποιος έχει φυσιολογική πίεση μεγαλύτερη από ότι ο μέσος άνθρωπος.
1: Μάλιστα.
0: Τι σημαίνει αυτό το πράγμα.
1: Κινδυνεύει με κεφαλικό, αυτό σημαίνει.
0: Δεν απαραίτητο.
1: Έτσι λες εσύ. Έγινες γιατρός εσύ τώρα. Το μάγουλο σημαίνει πίεση και πιώμα.
0: Άκου λίγο.
1: Αυτά σημαίνουν.
0: Καμία
1: το,
0: σχέση.
1: Το κόκκινο το μάγουλο.
0: Καμία σχέση.
1: Αν πας σε καμιά ταβέρνα βαρελοφρόνων, δεν θα δεις κανέναν λευκό. Όλοι με τα κόκκινα τα μάγουλα.
0: Καμία σχέση.
1: Πάμε.
0: Άσχετος.
1: Ναι. Τι θα κάνει αυτός ο ανθρωπάκος εδώ. Θα συνεργαστεί με τον Βασιλιά.
0: Άλλο πράγμα.
1: Τι θα κάνει αυτός.
0: Για να έρθει αυτός εδώ.
1: Ναι. Τι σημαίνει.
0: Πάει να πει του δίνει αυτά που θέλει.
1: Ναι.
0: Κατά πάσα πιθανότητα.
1: Καλά, καλά.
0: Και σίγουρα λίγα λεφτά δεν θα είναι. Εντάξει. Δηλαδή αποκλείται από 300, 300, 500 να έχει χαμηλό μπάτζετ, αποκλείεται επίσης.
1: Εδώ έδιωξε τον Δελιζήση για να τον ξαναπάρει με λιγότερα λεφτά. Θα δώσει αυτόν πολλά λεφτά.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι να ξέρεις, δεν τα άμαθες με τον Δελιζήση, τι έγινε.
0: Μου το πες.
1: Ε.
0: Δεν το διασταύρωσα.
1: Τον διώξανε.
0: Δεν το διασταύρωσα.
1: Και τον ξαναπροσλάβανε με λιγότερα.
0: Εγώ τι να κάνω τώρα γι' αυτό.
1: Όχι, που θα πάρει πολλά αυτό.
0: Αυτό είναι η δική σου εκδοχή. Εγώ δεν έχω μάθει.
1: Είναι πληροφορία. Δεν έχει
0: πληροφορία.
1: Δεν είναι καμία
0: δεν έχει τύχει πληροφορίες να αποδειχθούν ότι είναι λάθος. Εγώ δεν σε βγάζω σε ένα λάθος, να αποδειχθεί.
1: Βγάλε με λάθος, εγώ.
0: Δεν είπα ότι σε.
1: Πάρ' το Δελιζήση να σε πει.
0: Ρε, δεν τον έχω το τηλέφωνο του ανθρώπου.
1: Γιατί να μην το έχεις, έπρεπε να τα έχεις αυτά όλα.
0: Δεν το έχω,
1: εγώ. Κακός δεν το έχεις.
0: Γιατί κακός, δηλαδή, δεν κατάλαβα.
1: Καλά, τι δουλειά κάνεις, 1000 τηλέφωνα πρέπει να έχεις.
0: Μπορεί να έχω 10.000 και να μην έχω ένα συγκεκριμένο.
1: Δηλαδή έχεις 10.000 τηλέφωνα και δεν σου Δελιζήση, που είναι γενικός
0: οδηγός
1: στην ομάδα σου. Τι να πάρε.
0: Ρε φίλε, ο άνθρωπος αυτός όταν πρώτο ήρθε.
1: Ποιος?
0: Ο Ματσάρη.
1: Ο Ματσάρη.
0: Είχε κάποιες απαιτήσεις.
1: Είχε.
0: Για προπονητικό team, για δικούς του ανθρώπους, για, ναι, ναι, για παίκτες,
1: ναι, ναι,
0: κτλ.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι πολύ πιθανόν, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω γιατί δεν έχει τελειώσει τίποτα. Είναι πολύ πιθανόν κάποια από αυτά τα θέλω του. Δηλαδή να βρέθηκε η χρυσή τομή κάπου στη μέση.
1: Αποκλείεται.
0: Γιατί αποκλείεται, ρε φίλε.
1: Γιατί.
0: Εγώ λέω ότι ο Μανεβασιώτης είναι παράξενος, περίεργος και ό,τι θέλεις. Και εγωιστής. Τι σημαίνει αυτό,
1: δεν κάνει. Τον ανθρωπάκο ήρθε να κάνει διακοπές τώρα. Παντρεμένος, τι είναι με έχει.
0: Δεν ξέρω.
1: Μάθε εκεί, πολλάβει στη θάλασσα και σηκωθεί να φύγει. Έλα, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Τώρα, πάμε. Έτσι. Ήρθε εδώ, πάρει κανένα φράγκο, καμιά προκαταβόλα. Σου λέει τρελό είναι αυτό, κάτσε να δω. Καμιά Χαλκιδική κάνει αυτό. Την είδε ξανά την Χαλκιδική αυτό. Είδε καμιά
0: Χαλκιδική. Δεν ξέρω.
1: Το ποιο μέρο είναι εσύ. Ιταλό. Ναι. Τι φουίφ.
0: Ιταλό είναι που έχει κάνει επιτυχία με την Νάπολη, έχει πάει και στην Αγγλία και έχει δουλέψει.
1: Έτσι.
0: Εντάξει.
1: Ήρθε στον Ηρακλή. Μάλιστα. Είναι normal.
0: Από το να
1: το τσεκάρατε, μήπως έχει πάθει κανένα ισχυμικό και δεν το έχει πάρει χαμπάρι να μου πει. Κάντε το, εμείς κάνουμε συνέχεια εξετάσεις.
0: Δεν μου λες. Οι περισσότεροι παίκτες οι οποίοι φεύγουν από την Αγγλία.
1: Ναι.
0: Συνήθως αποτυχάουν ή όχι. Είναι τελειωμένοι. Ο Ράσφορντ στην Μπαρσελόνα πώς πάει.
1: Καλά πάει.
0: Καταπληκτικά, όχι.
1: Ναι,
0: καλά.
1: Πολύ καλά.
0: Δεν υπάρχουν και εξαιρέσεις.
1: Τι σχέση έχει ο Ράσφορντ με αυτό τον παππού.
0: Ένα παράδειγμα είπα. Δεν ξέρεις, ρε φίλε.
1: Ξέρω, ξέρω.
0: Ρε φίλε, επειδή ξέρω ότι και αυτό είναι λίγο τρελάκια. Εντάξει, μπορεί να τα βρήκανε. Δυο τρελοί μαζί που να κάνουν δουλειά.
1: Για δες εδώ. Βρήκα μια γκόμενα. Θάλασσες καλό. Χαλκιδική.
0: Δεν ξέρω.
1: Ωραίο μέρος.
0: Εμένα με ενδιαφέρει να κάνει δουλειά με τον Ηρακλή.
1: Για τους ρευματισμούς.
0: Εμένα με ενδιαφέρει να κάνει δουλειά με τον Ηρακλή.
1: Ποια να κάνει δουλειά στον Ηρακλή. Ποια δουλειά να κάνει. Τι δουλειά να κάνει στον Ηρακλή. Πάμε παρακάτω.
0: Δηλαδή είναι πιο κατάλληλος ο Μουρίνιο για τη Ρεάλ και δεν κάνει ματσάρι για τον Ηρακλή.
1: Τι σχέση έχει η Ρεάλ και ο Μουρίνιο με τον Ηρακλή.
0: Και εσύ μου έχεις παρουσιάσει ότι ο Ζωζέ θα πάει στη Ρεάλ.
1: Εγώ τι, το ρεπορτάζ του λέω, δεν το λέω.
0: Ναι, και λέω ότι είναι τρελή.
1: Ενώ αυτός που έρχεται εδώ είναι λογικός.
0: Ποιο λογικό είναι.
1: Να δουλέψει με τον Μονεβασιώτη που κάθε 1,5 μήνα δύο προπονητές.
0: Έχει είναι. Καταφέρει και έχει.
1: Στη Β' δεν είναι εκεί.
0: Έχει ένα πρωτάθλημα.
1: Φαντάζομαι τώρα να κάνει καμιά 3-4 σύντες στα πρώτα 10 μάτς, τι έχει να πάθει αυτός.
0: Το λογικό.
1: Θα το διώξει.
0: Θα τον απολύσει.
1: Λοιπόν.
0: Άμα θέλει να δίνει
1: απολύσει. Άρα κακός έρχεται ο άνθρωπος εδώ.
0: Κακός αν δεν κάνει δουλειά.
1: Κακός έρχεται.
0: Δεν θα κρίνω κάποιον.
1: Το κεφάλι του θα φάει, το είπα και την πρώτη φορά. Έφυγε, ξανάρχεται, πάλι θα το φάει. Τη δεύτερη φορά χειρότερη η κριτική θα του κάνω. Γιατί τώρα τα ξέρει τι γίνεται. Πάμε, άλλη ομάδα έχουμε. Με τον Ηρακλή να τη βγάλουμε. Εντάξει, τα πάμε.
0: Να πω κάτι για αύριο από τώρα.
1: Τι είναι αύριο. Τετάρτη.
0: Τετάρτη.
1: Ναι.
0: Έχει play-off. Και επειδή χθες άκουγα κάτι γεροντάκια και φαντάζομαι ότι και οι υπόλοιποι έτσι σκέφτονται.
1: Πού ήταν τα γεροντάκια.
0: Το προπώ.
1: Εκεί πας και κάνεις παρέα, ε.
0: Πάω, κάνω χαλάρα.
1: Να κάνεις παρέα με νέους ανθρώπους. Συμβουλή στο δίνω. Ας τα γεροντάκια.
0: Δεν αφήνεις συμβουλές για κανέναν άλλο.
1: Το στις δίνω εγώ.
0: Ξέρω τι πρέπει να κάνω.
1: Ναι.
0: Δεν έχω τέτοιο θέμα.
1: Μάζει τους πασόκους εκεί στο αυτό, τους κουμαρτζίδες, μισό ευρώ το κίνο, κάνει κουβέντα αυτό τώρα. Τι είπανε τα γεροντάκια.
0: AI και ιστορία. Ευκαιρία λέει ο άσος του ΠΑΟ και του Ολυμπιακού.
1: Είπαν τα γεροντάκια.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ακούω εγώ ευκαιρία. Ανοίγω τα ποσοστά.
1: Αυτό είναι στοίχημα. Πιάσαμε το στοίχημα τώρα. Δεν υπάρχει εκπομπή να μπορεί να μιλήσει για το στοίχημα αυτό.
0: Συνοχλεί.
1: Όχι, είσαι θυσμένο.
0: Αν έπιανε εσύ κάτι.
1: Ναι.
0: Θα είχες και...
1: Μ' ακούσε εμένα να μιλάω κάθε μέρα για το στοίχημα.
0: Όχι. Κάποιος
1: φορές. Άρα είσαι θυσμένο.
0: Κάποιες φορές μιλάς. Είναι δουλειά μου. Μπερδεύεσαι.
1: Να είσαι θυσμένο.
0: Όχι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι δουλειά μου να μιλάω και για στοίχημα.
1: Δηλαδή κάθε μέρα, κάθε μέρα.
0: Όχι
1: κάθε μέρα.
0: Κάθε... Δεν μιλάω κάθε μέρα.
1: Υπάρχει μέρα που να μην μιλήσει για το στοίχημα.
0: Πε
1: μου μία.
0: Πολλέ.
1: Εγώ σημειώνω. Σήμερα μίλησε. Πάμε. Παρακάτω.
0: Κράτα ημερολόγιο.
1: Ναι. Έχω το ημερολόγιο έξω.
0: Κράτα ρε φίλε.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή τελείωσε το πρωτάθλημα. Θα μείνει το τελικό του Champions League. Και μέχρι να τελειώσει το παγκόσμιο.
1: Εσύ.
0: Τι α σου λέγω, Μιάλμπι Σύριου Σάσο.
1: Εσύ.
0: Ναι.
1: Εσκιμό Α εναντίον Εσκιμό Β, ισοπαλία. Θα κάνει έξω ένα με τη γυναίκα τώρα. Ένα σε κόκκινε. Εσύ είσαι εθισμένο στο στοίχημα. Οπότε τι είπε. Τώρα πε μα, αφού το ξεκίνησε, πε μα. Τι είπε με τα γεροντάκια, εσύ, ναι.
0: Δεν υπάρχει άσο ένα 60.
1: Ναι.
0: Γιατί ξεχνάτε μια πολύ βασική απουσία
1: του ΠΑΟΚ. Α, του έκανε μάθημα δηλαδή.
0: Όχι, ξεχνάτε μια πολύ βασική απουσία του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Πρώτα απ' όλα το να λέτε μεθυσμένη πολιτεία η ΑΕΚ έχει λογική. Γιατί η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα, έχει κάνει μια προπόνηση η οποία δεν ήταν προπόνηση χαλάρωση, παίρνει το αεροπλάνο, έρχεται να παίξει.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω ότι δεν είναι χαζός ο Νικολίτς, αποκλείεται να παίξουν αυτοί που παίζαν την Κυριακή.
1: Ε, λογικό είναι.
0: Θα κάνει ροτέιζ.
1: Παίξει ο Μάνταλος, ένας ο άλλος. Λοιπόν, ναι. Ο Κατσίνοβιτς, ναι.
0: Δεν νομίζω αυτοί να έχουν διάθεση να έρθουν να κάτσουν να παίξουν και να τους κάνει ο ΠΑΟΚ κουδούνια. Δεύτερον, ο ΠΑΟΚ δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση που θα μπορούσε να είναι.
1: Mm.
0: Τρίτον. Ένα παίκτη έχει στο κέντρο που τρέχει και αυτός δεν παίζει. Και λέγεται Ζαφύρης.
1: Οπότε πού κατέληξες.
0: Ότι δεν είναι για έναν 60 ρε φίλε να το παίξεις.
1: Αν ήταν 2-10 θα το παίζες.
0: Ναι.
1: Τότε θα έτρεχε ο Ζαφύρης.
0: Όχι.
1: Τότε ποια είναι η διαφορά. Γι' αυτό σε λέω σε κουμαρτζής.
0: Υπάρχουν κάποιες
1: φορές. Δηλαδή κρίνεις ένα ματς, όχι με τα δεδομένα του ματς, αλλά με τον τηλεομπούκ.
0: Όλα μαζί τα βάζεις.
1: Δηλαδή το δεν θα λείπει ο Ζαφύρης αν είχε 2-10 την απόδοση. Θα τα καλύτερα.
0: Αξίζει το ρίσκο.
1: Αξίζει το ρίσκο.
0: Δηλαδή παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Βλέπω εγώ ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει κερδίσει ντέρμπι.
1: Ναι.
0: Και το δίνει ένα 30.
1: Ναι.
0: Και θα παίξω εγώ το ένα 30.
1: Παίξω τι θες.
0: Πόσο ηλίθιος πρέπει.
1: Παίξε 2-3 γκολ. Παίξε σκόρερ.
0: Μπορεί να κερδίσει 5-0.
1: Ναι.
0: Να ανοίξει αύριο. Ό,τι έχασε μέχρι τώρα τα βάζει αύριο. Δεν ξέρω.
1: Ναι. Παίξε άσο και όβερεση.
0: Ρε μπορεί φιλανγκή τα πάντα. Μπάλα είναι. Αλλά δεν αξίζει. Αν τότε είναι 2.
1: Τελικά θα μα πει τι έπαιξε.
0: Δεν θα παίξω τίποτα τα 2.
1: Και τότε μα ζαλεί τα. Να μην πω ότι. Τι μα τα ζαλίζει.
0: Δεν κάνει εκπομπή μόνο στο Καραγκιόζη.
1: Βρε τι Καραγκιόζη.
0: Δώσε ρε
1: σήμερα.
0: Δεν είναι από σήμερα και αύριο. Σήμερα να δώσω. Σήμερα θες να δώσω.
1: Τι πράγμα είναι αυτό.
0: Σήμερα σου δίνω.
1: Ρε βόδα ρε. Δεν παίζει στοίχημα.
0: Όχι κάθε μέρα.
1: Ωραία. Τι θα δώσει σήμερα.
0: Άσο Πανετολικό.
1: Πού παίζει ο Πανετολικό.
0: Πε την άλλη του.
1: Τη Λάρισα.
0: Με την άλλη, ναι.
1: Ναι. Άσο, ε.
0: Ναι.
1: Γιατί άσο.
0: Γιατί άσο.
1: Και όχι διπλό.
0: Κερδίζει και τελειώνει.
1: Τελείωσε ούτως ή άλλως.
0: Έχει... Κερδίζει και τελειώνει. Θέλει έναν βαθμό και αποκλείται να παίξει και την ισοπαλία. Και η άλλη πρέπει να βγει μπροστά.
1: Μάλιστα. Άλλο τι θα δώσει.
0: Τίποτα άλλο. Δεν χρειάζεται.
1: Α, ένα μάτς. Μάλιστα.
0: 2-30 δίνει. Γιατί. Μάλιστα. Σε χαλάει.
1: Τι να με χαλάει τώρα με 2-30, τι να πάρω εγώ. Να βάλω 10 ευρώ, να πάρω 23.
0: Να βάλει ό,τι.
1: Τι θες. Να κάνω, να πάρω σάντουιτς στο καφενείο του Περκεμέ, τι να κάνω.
0: Γιατί, αν δεν μπορεί να πάρει κάτι άλλο.
1: Δηλαδή θα περιμένω τώρα να παιχνίσει ο Πανετολικός για να πάω πρώτα σαπούνι και οδοντόκρωμα φλουρ ράιτ από το 8 με 23 ευρώ.
0: Εγώ δεν σου λέω ότι είναι το δώρο της χρονιάς.
1: Τι μπακάλικα πράγματα είναι αυτά.
0: Δεν σου λέω ότι είναι το δώρο της χρονιάς.
1: Τι είναι δηλαδή, τι.
0: Και την μπάλα είναι και μπορεί να γίνει οτιδήποτε.
1: Mm.
0: Εντάξει και η Άγια να πάρει πρωτάθλημα που την έντε χαμηλά με τον Παναθηναϊκό στο 94 έβαλε τον κόλπο.
1: Εντάξει. Και στο 94 μέσα στον χρόνο ήταν, ναι.
0: Φυσικά. Ωραία. Δεν λέω ότι είναι το δώρο της χρονιάς. Λέω ότι θα παίξω άσο το συγκεκριμένο.
1: Πόσα θα βάλει.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Γιατί αφορά τον κόσμο.
1: Αφού τα λέμε, τι.
0: Όχι, δεν χρειάζεται.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορεί να προκαλέσω.
1: Τι να προκαλέσει.
0: Είτε αρνητικά είτε θετικά.
1: Και τι σε νοιάζει εσένα.
0: Δεν θέλω, ρε φίλε.
1: Μάλιστα.
0: Ο καθένα βάζει αυτά που του περισσεύουν.
1: Ωραία.
0: Όχι αυτά που δεν έχει.
1: Αυτά που δεν έχει μπορεί με άλλο τρόπο.
0: Όχι, δεν χρειάζεται, φίλε.
1: Πες το προποζίτο, αφήσει ένα φέση να πούμε.
0: Και... Όποιο θέλει, α το
1: κάνει. Αλλάζει προποζίτο. Μετά κλείνει άλλο. Έχει τρόπου.
0: Α το κάνουν κάποιοι. Άξιοι τη μοίρα σου. Κρίνονται.
1: Εντάξει. Άλλο τι έχουμε.
0: Γιατί χτες έβλεπα ένα παιχνίδι που είχατε το πρώτο και έλεγα ότι το δεύτερο είναι δώρο. Και μόνο δώρο δεν ήταν.
1: Πάλι στοίχημα. Ποιο?
0: Τι σε νοιάζει, αφού δεν θες να μιλάμε για στοίχημα.
1: Τότε τι το λες?
0: Λέω ότι κοιτάς, λέω, είδα παιχνίδι που πίστευα ότι είναι δώρο ο Άσος και δεν ήταν. Εντάξει, η Μίλου με τη Χαλ. Άντε, να σου πω.
1: Μάλιστα.
0: Τα play-off της Championship.
1: Ρε. Ρε, εδώ δεν μπορούμε να πιάσουμε στη μένα βίντεο εθνική, να πιάσει τη Championship.
0: Στη μένα.
1: Πένα.
0: Τι εννοεί, έχουν τίποτα αντίσκηνα.
1: Άλλο σε λένε, ρε. Έχουν νέα αντίσκηνα. Δεν μπορεί να πιάσει τέτοια. Πιάσει τη Μίλου να μου.
0: Έχει τέτοιε άκρε να
1: τη μένα. Πένα.
0: Τι εννοεί, έχουν τίποτα αντίσκηνα.
1: Άλλο σε λένε, ρε. Έχουν νέα αντίσκηνα.

0: ξέρεις, μάθημα.
1: Κάνε μου μάθημα.
0: Ναι, ραδιοφωνικά θα
1: κάνω μάθημα.
0: Τηλεοπτικά και ίντερνετ παίρνουν εσύ.
1: Μα δεν κάνω εγώ σε κανέναν μάθημα.
0: Όχι, αν θες κάνε μου.
1: Δεν κάνω.
0: Τόσα θέατα έχεις βγάλει. Εσύ δεν κάνεις μάθημα. Ιδιαίτερα κάνεις. Και θα τα πληρώνεις κιόλας. Κορόιδο. Κορόιδο. Κορόιδο.
1: Τι έγινε, λοιπόν. Γιατί βρίζει το χρυσοκοϊδί, δικό σου Πασόκο.
0: Δεν το βρίζω.
1: Γιατί, τι έκανε.
0: Βγαίνει καμαρωτός.
1: Τι έγινε καταρχήν, πες μας.
0: Έγινε μια ληστεία.
1: Ποιος λίστεψε ποιον.
0: Μπήκαν σε μια τράπεζα και πήραν 200.000 ευρώ.
1: Μπήκανε.
0: Με Καλάζνικοφ. Με βαρύ οπλισμό.
1: Τι θες να πούνε. Με σβούρα.
0: Και με λέει. Ναι. Και τους συλλάβανε σήμερα.
1: Τους συλλάβανε.
0: Μπράβο τους.
1: Τι,
0: και λέει ο κύριος Χρυσοκοϊδής, ναι, ότι το ελληνικό FBI τους παρακολουθεί εδώ και καιρό.
1: Ωραία.
0: Μπράβο. Και ρωτάω.
1: Ναι.
0: Περιμένατε να δράσουν για να τους πιάσετε. Και αν πυροβολούσανε, αν βρισκόταν ένας βλαμμένος σαν και εσένα και
1: που
0: σαν και εμένα.
1: Τους πιάσανε. Την τράπεζα.
0: Μετά τη ληστεία.
1: Άρα δεν κινδύνευσε κανείς.
0: Ωραία, φίλε, εγώ λέω ότι βρισκότανε κάποιος την ώρα της ληστείας και μπροστά στη θέα του Καλάζνικοφ πάθαινε ανακοπή. Πίστευε ότι θα τη δει η ήρωας και πήγαιναν να τη δράσει και του ρίχνανε.
1: Προφανώς είχαν σχέδιο να τους πιάσουν ένα συγκεκριμένο χρόνο.
0: Άρα, δεν
1: αυτή δράσα πιο μπροστά.
0: Ξέρανε, ναι, ότι δεν θα ρίξουνε. Ποιο με εγγυάται ότι δεν θα ρίξει ο άλλο.
1: Δεν θα ρίξει.
0: Δεν θα ρίξει.
1: Δεν θα ρίξει. Ναι.
0: Ποιο με εγγυάται. Εγώ δεν αποδομώ το έργο του ελληνικού FBI. Λέω το εξή.
1: Ξέρεις πολλούς πελάτες να πηγαίνουν στις τράπεζες σήμερα. Έχεις δει καμιά τράπεζα γεμάτη να πούμε. Δηλαδή τώρα, εγώ για να μπω στην τράπεζα πρέπει να με κάνουν τσεκ. Πόσες τράπεζες θες να πάμε που είναι μόνο οι υπάλληλοι μέσα. Και δύο-τρεις φουκαράδες ακόμα.
0: Αν ξέρεις.
1: Ναι.
0: Αν ξέρεις.
1: Ναι.
0: Για να έχει 200.000 μέσα η τράπεζα, πρέπει να το ξέρουν αυτοί από μέσα από κάπου, κάποιο τρόπο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θα βρει τώρα 200.000 ούτε Θεσσαλονίκη ούτε Αθήνα.
1: Ναι, τι θες να πεις, ότι δηλαδή ήταν ύποπτη υπάλληλη αυτό, θα μας πεις.
0: Αυτό σου είπα.
1: Γι' αυτό λες τώρα, τι λες.
0: Μπορεί να βρήκαν, να έχουν τρόπο, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι.
0: Να μάθουν κινήσεις ότι κάποιος πει, να πήγαινε κάποιος να κάνει τον πελάτη.
1: Ναι.
0: Να δει ποιος ζήτησε. Πήγαινε ο χειραπτόπουλος, ο επιχειρηματίας.
1: Ναι.
0: Και να έλεγε, έχω δουλειά, θέλω 200.000 ανάληψη.
1: Και τώρα κάνω κριτική εγώ που τους πιάσανε.
0: Ρε φίλε, ναι, λέω τους πιάσανε μετά. Το παρουσιάζουν σε επιτυχία. Είναι επιτυχία.
1: Ναι.
0: Ποιος μου εγγυάται.
1: Ναι.
0: Ότι κατά τη διάρκεια ενός μιας τέτοιας πράξης, μιας ληστείας,
1: ναι, ναι,
0: δεν θα γίνει στραβή.
1: Και ποιος με εγγυάται εμένα, σου απαντώ, ότι την ώρα που τους πιάνανε δεν βαρούσαν και αυτοί με τα καλά, και είχαμε καμιά παράλληλη απώλεια. Ποιος μου λέει εμένα.
0: Εκεί πήγαινε οπλισμένο το FBI,
1: ναι,
0: οπλισμένοι κι αυτοί,
1: ναι,
0: και ξέραν τι πρέπει να κάνουν.
1: Τι να κάνουμε, κόκκινε, προλάβαν και ληστέψαν την τράπεζα.
0: Στην τράπεζα, ναι, ο υπαλληλάκος ή ο πελατάκος, τι φταίνε. Ναι.
1: Δεν φταίνε τίποτα.
0: Άρα πού είναι η
1: παράλληλη. Έκανε τώρα κριτική.
0: Όχι, δεν είναι κριτική.
1: Αυτή είναι πασοκική κριτική.
0: Πασόκος ήταν ο Χρυσοκοϊδής.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν ανήκα ποτέ σε κανένα κόμμα.
1: Πώς, ακραίος Πασόκος είσαι.
0: Δικαίωμά σου.
1: Αρχιπασόκος είσαι.
0: Καλά.
1: Και μάλιστα στο αμαρτωλό Πασόκ, όχι το άλλο.
0: Ποιο είναι το αμαρτωλό.
1: Του Ανδρέα. Εκεί αλλοιωθήκατε οι Έλληνες. Εκεί είπατε, εγώ ξέρεις ποιος είμαι εγώ.
0: Γι' αυτό έχω τέτοιο.
1: Εκεί χάσετε περιουσίες, εκεί γίνατε εγκόμενοι, εκεί γίνατε άπλιστοι.
0: Γι' αυτό έχω μαζεράτη από κάτω και για τη βίλα.
1: Τώρα, κόκκινε, άμα ήθελες να έχεις μαζεράτη, με τα λεφτά που έφαγες στους κουλοχέριδες μπορείς να έχεις. Και κάντιλακ μπορείς να έχεις. Κάθε
0: ότι...
1: μέρα με το κουμάρι. Δεν σε έβαλε κανένα.
0: Βρες με εγγεγραμμένο σε κόμμα.
1: Τι εγγεγραμμένο.
0: Βρες με να έχω κάνει μια δουλειά με το δημόσιο. Βρες με να έχω πάρει ΕΣΠΑ για οτιδήποτε.
1: Τα λεφτά που έφαγες.
0: Βρες μου στην αλλαγή με πολιτικούς.
1: Τα λεφτά που έφαγες.
0: Ναι.
1: Στο κουμάρι.
0: Ποιο
1: δεν
0: μπορείς
1: να έχεις κάντιλακ τώρα.
0: Όχι.
1: Κάθε μέρα έπαιζες κουλοχέρι.
0: Ποιος έπαιζε κάθε μέρα.
1: Εγώ έπαιζα κουλοχέρι.
0: Κάτι βρε παραμύθα.
1: Χράχτα, χρούτα, χράτα, χρούτα. Εκατομμύρια. Ποδοσφαιριστές δεκαετία του 80. Εκατομμύρια παίρνανε. Δεν έχουν ένα φαν τώρα. Τι φταίει τώρα ο Σιμίτης, ο Παπαντρέου και ο Μητσοτάκης, δεν έχουν ένα φαν. Μην δεν κλαίω κανένα.
0: Γιατί δεν ζόταν εκεί
1: πέρα. Χρούτσα, χράτσα, χρούτσα, χράτσα.
0: Γιατί δεν ζόταν εκεί πέρα χρόνια στη χώρα.
1: Ποιο. Για πολίτες λέω, Ράστερ, για του
0: πολίτες. Οι πολίτες χρόνια.
1: Πέρασα 10 χρόνια από τη ζωή μου να περνάω έξω από μπουκάδικα, έξω να είναι πόρτα να πούμε οι ασφαλίτες που δουλεύαν εκεί πόρτα και οι κόκκινοι μέσα χράτσα, χρούτσα, χράτσα, χρούτσα κάθε μέρα. Έχω λέει κάντιλακ. Πώς θα έχεις κάντιλακ, αφού τα τρώγες στους κουλοχέριδες, πώς θα έχεις κάντιλακ.
0: Σε έχω ζητήσει δανεικά και το ξέρω.
1: Γιατί σου είπα ότι με ζήτησε δανεικά.
0: Τότε.
1: Τι κάντιλακ να έχεις.
0: Πώς το λες αυτό.
1: Τι κάντιλακ να έχεις. Έχεις φάει 4 πόρτες σε καρέρα στα κουμάρια. Τι κάντιλακ να έχεις.
0: Σε κουμάρια ρε.
1: Για από εδώ ρε. Τι για πόδο, μην κλαίτε, μην κλαίτε. Μην κλαίτε.
0: Το αμάξι που ονειρεύει και δεν μπορεί να πάρει.
1: Δεν έχω όνειρο να πάρω. Δεν έχω όνειρο να πάρω. Κάνα αμάξι. Τι αμάξι να πάρω, να το κάνω, τι τα αμάξι.
0: Πού να
1: τρέχω στι λακκούβε τη Όλγα. Να το κάνω τι τα μάξι.
0: Στις
1: λακκούβες της Τούμπας να κάνω. Να τρέξω με τι με τα μάξι. Να πάω με 180 με πάνω το δίπλωμα. Τι να το κάνω το καλό τα μάξι. Δηλαδή,
0: εσύ
1: τι να το κάνω δηλαδή, το καλό τα μάξι. Και να τα αφήσω έξω το φάω, Γιώργο.

0: Γιανός ή ο Αιγύπτος, να το κάνει ο Αλβανός. Γιατί να το πάρω το καλό το αμάξι, δηλαδή. Να κάνω τον κόμενο. Άσε μαζέ. Άσε μαζέ. Νέο Έλληνες, νεοφουκαράδες τώρα.
1: Άντε βρε.
0: Ε, νεοφουκαράδες, νεοφτωχοί να πούμε.
1: Βρε καιροπισμπίκι.
2: Ε,
1: καιροπισμπίκι.
3: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων με τον κύριο Δημήτρη Μπασμπαρέλα και παρανεχόμαστε.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο υλικό.
6: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
7: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
8: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
9: Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
8: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
6: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
10: Και στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σε σημείωμα προς την οικογένειά της, μία από τις δύο ανήλικες έγραφε: «Συγγνώμη, σας αγαπάμε πολύ», νιώθοντας αγχωμένη με την απόδοσή της στις πανελλήνιες εξετάσεις. Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν φορτηγό έπεσε περίπτερο στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας και τον γκρέμισε μετακινώντας το. Άγρια επεισόδια και σκηνές πανικού εκτελήχθηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, στον ομάδα αντιεξουσιαστών με κράνη και ρόπαλα επιτέθηκαν σε φοιτητές. Ελεύθεροι αφέθηκαν 39 προσαχθέντες, ενώ στο νοσοκομείο Πάπα Γεωργίου διακομίστηκαν 6 τραυματίες. Συναγερμός έχει σημάνει στο λιτόχωρο Πιερίας για δύο νεαρούς άνδρες που αγνοούνται στον Όλυμπο. Βρίσκονταν σε ορειβατικό μονοπάτι από το λιτόχωρο προς τα Πριόνια στη θέση Γκόλνα και έχει στηθεί επιχείρηση από αστυνομία και πυροσβεστική για τον εντοπισμό τους. Το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα πριν από μερικές μέρες είναι ουκρανικό, όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Δένδιας. Σε 11 ένοπλες ληστείες σε τράπεζες, μια απόπειρα διάρρηξης ATM, κλοπές μηχανών και αυτοκινήτων, φέρονται ότι εμπλέκονται οι 6 άνδρες και 2 γυναίκες που συνελήφθησαν μετά τη ληστεία στην Τιθωρέα. Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος μετά το ατύχημα που είχε στον Άγιο Δομήνικο ενώ έκανε ψαροντούφικο. Ο παίχτης του Survivor χτυπήθηκε από προπέλα σκάφους και υπέστη ακροτηριασμό στο αριστερό του πόδι από το γόνατο και κάτω, ενώ φέρει και σοβαρό τραύμα στον δεξιό αστράγαλο. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6 το απόγευμα, όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας απόγευμα.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
16: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
16: Ε, τι
2: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
17: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
17: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
18: Έμεινε ένας.
19: Ναι, εγώ είμαι!
18: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
19: Νιώθω λίγο περίεργα.
18: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
20: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
21: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
22: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
23: Πήγαμε! Με το στόμα γεμάτο.
24: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο. Δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
25: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τον οσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
26: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
28: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
29: Μήπως λεφτά.
28: Τα λες και λεφτά.
29: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
28: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
30: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
1: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
3: Ακόμα και το γόητρο είναι ισχυρό κίνητρο για τον Άρη που απέναντι στον Βόλο έχει στόχο μόνο το διπλό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Βόλος Άρης για την 5η αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα.
4: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Επιστρέψαμε με αλλαγή στη ρύθμιση των ήχων. Με Θανάση Πολίτη θα πορευτούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Και όπως κάθε μέρα και σήμερα, είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σου αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια, και όλα τα υπόλοιπα τα λαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή αυτοκινήτου, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr.
1: Για την ΚΑΕ θα πούμε τίποτα?
0: 9.55 καιρό το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Οι φίλοι οι οποίοι ακούτε την εκπομπή και θέλετε να σχολιάσετε είτε αυτά που συζητάμε τον Κωστή είτε όχι. Για την ΚΑΕ να πούμε τι?
1: Για την ΚΑΕ πάω, θα πεις τίποτα?
0: Δεν έχω μάθει κάτι καινούργιο να πω. Όταν δεν ξέρω κάτι
1: να πω εγώ τότε.
0: Να ακούω.
1: Κάτσε εκεί να ακούσω.
2: Λοιπόν,
1: δεν ξέρω αν είναι σωστές ή όχι οι απολύσεις, παύλα παραιτήσεις. Εγώ λέω απολύσεις μέχρι να αποδειχθεί αυτό. Εγώ έχω να πω τούτο. Ένα πράγμα μόνο. Αν εσύ ήσουν ο Μιστακίδης, ήταν από την άλλη μεριά ο Σαββίδης. Ναι. Και δεν τα πάτε καλά. Είστε ας πούμε σε αντιπαλότητα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και χάνει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Και σήμερα είναι Τρίτη.
0: Ναι.
1: Και χθες είναι Δευτέρα. Χθες δεν βγήκε το θέμα?
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Την ώρα της εκπομπής.
1: Την ώρα της εκπομπής. Την ώρα που είναι δηλαδή να πλακωθούν στην ΠΑΕ, γιατί είναι και πλακωμένοι εκεί.
0: Ισχύει.
1: Ωραία.
0: Όχι, δεν είναι πλακωμένοι.
1: Πλακωμένοι είναι. Άσε να λέω εγώ. Αφού δεν θες να μιλήσεις, θα μιλήσω εγώ.
0: Γιατί δεν μίλησα.
1: Δεν είναι πλακωμένοι. Συμπληρώνεις. Άκου το.
0: Δεν συμπληρώνω.
1: Μη συμπληρώνεις, άκου. Αφού δεν θες να μιλήσεις, μη μιλάς. Άκου. Άρα εγώ έχω, ας πούμε, επικοινωνιακά απέναντί μου τους αντιπάλους μου, οι οποίοι να πούμε χάσαν το πρωτάθλημα. Χάσαν το κύπελο και είναι μια χρονιά η οποία θεωρείται αποτυχημένη. Εγώ την προηγούμενη μέρα, εγώ σαν ΚΑΕ την προηγούμενη μέρα, έχει βγει προς τα έξω ότι θα κάνω μεγάλα πράγματα. Θα φάνω μεγάλο προπονητικό κέντρο. Εντάξει. Μπορεί να πάω την ομάδα στην Ευρωλίγκα. Ωραία. Και μπορεί να κάνω την ομάδα υποψήφια πρωταθλήτρια. Να τη δυναμώσω πάρα πολύ. Και Sky Media την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, αυτές οι απολύσεις, παραιτήσεις. Αυτομάτως λοιπόν, για να δεις τι αντιεπικοινωνιακά λειτουργούν στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Κατά τη γνώμη μου, αντί λοιπόν να αφήσουν μια εβδομάδα, 10 μέρες να γίνει το παρανάλωμα του πυρός εκεί πέρα, μανούρα αυτό, γκρίνια κτλ. Και το θετική αύρα από την άλλη μεριά, να γήπεδο, να ξεροπροπονητήριο κτλ. Ναι. Γίνεται αυτή η ιστορία και αντί να στείλουν τον κόσμο να ασχοληθεί με το ένα θέμα, ασχολούνται με το θέμα το τοξικό που λέει, γιατί βγάλαν και ανακοινώσεις και έγινε
0: καμπανιά. Και ο ένας και ο άλλος.
1: Δηλαδή
0: και ο κύριος Οικονομίδης και ο
1: Βίλης. Και θα πω και κάτι όταν τελειώσω.
0: Και μίλησε και ο Μπουδούρης.
1: Επειδή είναι πολύ επίκαιρο. Επικοινωνιακά πρέπει να είσαι μεγάλος μάγος. Να κατορθώσεις. Και θα τελειώσω και δεν θα ξεμίλησω ποτέ.
0: Να μην έχεις timing.
1: Περίμενε. Μη συμπληρώνεις, ρε Κόκκινε, σε παρακαλώ. Δηλαδή, αυτό μην το κάνεις. Ή μίλα, μη μιλάς. Δηλαδή, έχεις άποψη, δεν. Μη συμπληρώνεις, σε παρακαλώ. Δηλαδή, με αποσυντονίζεις.
0: Συμπέρανο.
1: Μη συμπληρώνεις, ρε Κόκκινε. Δεν θες να μιλήσεις, δεν θες. Φοβάσαι, δεν.
0: Δεν ξέρω, μιλάς. Ρε.
1: Μη μιλάς, δεν ξέρεις, μη μιλάς. Μη με συμπληρώνεις, γάμο το. Α, το timing. Θες να πεις. Άμα θες να πεις.
0: Ψήλωσες 10 πόντους τώρα.
1: Πρέπει, ψήλωσα 8 πόντους και 10 πόντους.
0: Τώρα έχεις ψήλωσει πολύ, εντάξει.
1: Μπορείς να με διακόψεις άλλη φορά. Σε αυτό το κομμάτι. Φοβάσαι να μιλήσεις, μην μιλάς κάτι.
0: Δεν φοβάμαι, δεν
1: ξέρω. Φοβάσαι,
0: δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις, δεν ξέρεις, δεν φοβάσαι. Ωραία. Είναι κατόρθωμα έναν τύπο, έναν άνθρωπο με μεγάλη κοινωνική καταξίωση, επαγγελματική και κοινωνική υπόσταση, με ρευστό περιουσία και επιχειρήσεις πολύ μεγάλες, λέω για τον κύριο Μιστακίδη, να κατορθώσει σε 1,5 εκατομμύριο μάω-μάω Θα τον κάνεις αντιπαθητικό. Και το τελειώνω εδώ. Θέλει προσπάθεια. Θέλει προσπάθεια σε 1,5 εκατομμύριο κόσμο να μπορέσει αυτό τον άτομο να μην τον περάσει θετικά. Τέλος. Δεν θα ξαναμιλήσω. Θα τα βρει η οικογένεια. Έπρεπε κάτι να πω. Γιατί λέει δεν μιλάτε. Ορίστε, μιλήσαμε. Α, είπαμε.
0: Η απάντηση είναι εύκολη.
1: Δεν θέλω να απαντήσεις τίποτα. Δεν θέλω να κάνω διάλογο για αυτό το θέμα μαζί σου. Πάμε σε άλλα θέματα.
0: Όχι, είπες τα που θέλεις. Λέω, η απάντηση είναι εύκολη.
1: Δεν θέλω να μιλήσεις, κόκκινη.
0: Όχι, θα μιλήσω.
1: Σε αυτό το θέμα.
0: Θα μιλήσω.
1: Δεν κάνω διάλογο μαζί σου.
0: Δεν την απάντηση.
1: Δεν κάνω διάλογο μαζί σου.
0: Όταν ήρθε ο κ. Ζηλιόπουλος και πήρε την ΑΕΚ από τον κύριο Μελισσανίδη, όλοι λέγαμε ότι είναι εκτός τόπου.
1: Α, στα σάλια, ρε κόκκινη, με τον Μελισσανίδη. Τώρα μιλάμε για τον Μελισσανίδη.
0: Να τελειώσω. Ναι. Το δεύτερο χρόνο πήρε τεχνοκράτες, έκανε πίσω και πήρε πρωτάθλημα. Έχει καμία εμπειρία από το χώρο του αθλητισμού,
1: κύριε. Μην μιλάς, κόκκινε, δεν θέλω να κάνω διάλογο. Σε αυτό το κομμάτι. Μην συγκρίνεις ανώμια πράγματα. Γιατί μου συγκρίνεις ανώμια.
0: Γιατί
1: πράγματα.
0: Είναι ανώμια.
1: Δεν θα κάνω κουβέντα, δεν θέλω.
0: Έχει ξυπνάδε αυτό.
1: Δεν θέλω, ρε κόκκινε. Τουλάχιστον αφού θες να το πεις, ο Ηλιόπουλος επικοινωνιακά έκανε μπουκα. Είδε ότι δεν τραβάει και έκανε πίσω και ξανά έκανε τώρα.
0: Ξέρεις, θα κάνουν μυστακίδες.
1: Πάμε σε άλλα θέματα. Πάμε σε άλλα θέματα.
0: Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Άνοιξε γραμμές.
0: Άνοιξε γραμμές. Το 2310 και 390 είναι δικά σας.
1: Ναι.
0: Μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε.
1: Ναι.
0: Εντάξει. 9.55 και το μηνύμα στο 54301 με τη χαμηλότερη χρήση της αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε τη σελίδα μου στο Facebook ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Ειδικά οι φίλοι οι οποίοι δεν είστε του τηλεφωνικού, αλλά είστε του γραπτού. Περιμένω τον κόσμο.
1: Τι περιμένεις?
0: Περιμένω τον κόσμο να τηλεφωνήσει. Καλησπέρα.
1: Έχει βγάλει και ο Μπουντούρης, να πούμε τώρα.
0: Το είπα πριν από λίγο.
1: Μία μακροσκελή.
0: Το είπα πριν από λίγο.
1: Θες να τη διαβάσεις?
0: Όχι, είναι μεγάλη.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πάρε γραμμές τότε.
0: Είπε: αποχωρώ χωρίς σύγχρονη πικρία. Απογοητευτικό να μην υπάρχει Ομόνοια στον ΠΑΟΚ.
1: Άρα αυτό λέει ότι δεν υπάρχει Ομόνοια στον ΠΑΟΚ.
0: Με δύο κουβέντες θα λέει όλα.
1: Σε ποιο ΠΑΟΚ δεν υπάρχει Ομόνοια? Στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ? Μεταξύ ΠΑΕ και ΚΑΕ? Μεταξύ ΠΑΕ και ΠΑΕ? Μεταξύ ΠΑΕ και Ρασιτέχνη? Μεταξύ Ρασιτέχνη? Αυτά τα όριστα. Κοίταξε, όταν βγαίνει να μιλήσει κάποιο, όποιο και αν είναι, θυγμένο ή κτλ., όταν αοριστολογεί, μου γυρίζουν τα μυαλά ανάποδα. Ή βγες, μίλα ή μη μιλάς. Δεν το λέω για τον Μπουντούρη τώρα. Το λέω για τον οποιοδήποτε. Για τον οποιοδήποτε. Κάποιοι μου είπαν, κάναν και θα αυτό και αυτό και. Κάποιοι. Ή θα βγεις να μιλήσεις με ονόματα διευθύνσεις ποιος είναι, με ποιον μαλωμένος, τσακωμένος, ή μη το λες τώρα αόριστα τώρα. Το αόριστο περνάει έτσι, δεν είναι. Το αόριστο είναι αόριστο. Τη βγάζεις δηλαδή την ανακοίνωση για να τη βγάλεις μόνο. Συμφωνείς ή διαφωνείς?
0: Αφού δεν θες να μιλήσω.
1: Σε αυτό θέλω.
0: Εσύ δεν μου λες, έχεις ένα συγγένεια με τη Χούντα, με κανέναν από τους Παπαδόπουλους, Πατακούς και τα λοιπά?
1: Μόνο η Χούντα είναι φασίστες.
0: Γενικότερα, έχεις κάποια συγγένεια με κάποιον φασίστα?
1: Αριστερό ή δεξιό?
0: Υπάρχει.
1: Στην οικογένειά μου, στο σώμα μου ήταν όλοι κουμούνες.
0: Ωραία.
1: Εκτός ελαχίστων περιπτώσεων.
0: Κάποιον φασίστα κομμουνιστή, ναι. Έχεις...
1: Αρκετούς.
0: Άλιστα. Από εκεί το έχεις το προνόμιο.
1: Όχι, από τον Πατακό το έχω, από την άλλη τη μεριά.
0: Μάλιστα. Είσαι καραγιώτη.
1: Είμαι.
0: Δηλαδή, αυτό που σου είπα ότι δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον, δεν σου λέει κάτι.
1: Αυτό δεν είναι ρε, απάντηση, ρε κοκκίνη.
0: Δεν
1: ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον, δεν είναι απάντηση.
0: Με τον Ηλιόπουλο το περίμενες αυτό?
1: Ούτε με τον Ηλιόπουλο, ούτε με τον Φωτόπουλο, ούτε με τον Διονύση Παπαγιανόπουλο. Πάρε τις γραμμές, περιμένουν οι άνθρωποι. Πάρε.
0: Παρακαλώ.
1: Πάμε, καλησπέρα, ναι.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Έλα, φίλε.
2: Γεια σου, κόκκινη, γεια σου, Κωστή.
1: Γεια σου, φίλε.
2: Ολυμπιακός, είμαι από την Αθήνα, παίρνω τηλέφωνο.
1: Ποιο μέρος αν επιτρέπετε?
2: Κολωνάκι.
1: Κολωνάκι μένεις?
0: Τι, μόνο, μόνο φτωχοί μας ακούνε.
1: Κάτσε, περίμενε. Πάρκινγκ, πού βρίσκεις?
0: Να μας ακούει και ένας
1: πρόβλημα. Κάτσε, ρε φίλα, να ρωτήσω. Πού βρίσκεις πάρκινγκ, ρε φίλα?
2: Εγώ που είμαι πιο ψηλά, βρίσκω πάρκινγκ. Έχει στους μόνιμους.
1: Στη δεξαμενή μένεις?
2: Όχι, προς τα εκεί, προς Σπευσίβου πάνω.
1: Α, μάλιστα. Κάτω από τη Δινοκράτους δηλαδή.
0: Τι ωραία που τα ξέρει ο Άλλας.
2: Πάνω από τη Δινοκράτους.
1: Πάνω από τον Αλέφαντο είσαι. Αφού έκανα ναι, παρέα με τον Αλέφαντο στο Κολωνάκι.
0: Το ξέρω, ρε Καρακιώση.
1: Τι δουλειά έχω εγώ με τον Κολωνάκι, ρε φίλε. Λέγε, ρε φίλε. Πες μου.
2: Λοιπόν, εγώ παίρνω τηλέφωνο για αυτό που είπες, για το αν είχε καλό μάντζερ να τον φέρουν στην Ελλάδα και δεν θα πάει στην Κύπρο. Έχουμε καταντήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο να λέμε για διαιτητές, να λέμε για ενώσεις, να λέμε για παρασκήνιο. και όλα τα πρωταθλήματα. Βλέπεις Βουλγαρίες να παίζουν Europa, βλέπεις Ουγγαρίες, βλέπεις όλα αυτά τα λιμάνα να παίζουν σε Champions League, μέχρι και η Νορβηγία με 80.000 κατοίκους. Και εμείς εδώ ασχολούμαστε με τον Όφη, αν είναι 200.000 κατοίκους, και αν τον παρασκήνιο θα το δώσουμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και αν δεν ξέρω και εγώ τι. Μας έχουν περάσει όλα τα πρωταθλήματα και εμείς ακόμη ασχολούμαστε με τις εννοείς. Βλέπετε γιατί δεν πάει ποτέ μπροστά το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Κοίτα, με την έλευση.
0: Εσύ άλλαξε σελίδα, φίλε. Η συμπεριφορά σου την Κυριακή δείχνει ότι έχεις αλλάξει σελίδα. Και βλέποντας, παρακολουθώντας συμπεριφορές φίλων του Ολυμπιακού, λένε, πάνε κόντρα στον εξωγήινο, ο οποίος θεωρεί δεδομένο ότι θα απομακρυνθεί ο Μεντιλίμπαρ, λένε θέλουμε το Μεντιλίμπαρ να συνεχίσει.
2: Πολύ σωστά, αλλά δεν είναι όλοι έτσι. Εδώ στην Αθήνα με ακούω τα ραδιόφωνα.
0: Ακούω και αθηναϊκά ραδιόφωνα, δεν ακούω.
2: Αν το μιλήσει και πει τίποτα κανείς κατά του Μαρινάκη, όλοι του εύχονται καλές θάλασσες. Αν με εννοείς.
1: Ναι.
0: Πολύ καλά.
2: Οπότε τι να συζητάμε, το Ρώσο υπάρχουν αυτά, δεν πρόκειται να πάει ποτέ το ελληνικό ποδόσφαιρο. Οπότε μην τον κολλάς τον Κωστή, γι' αυτό πιο πολύ. Έχει δίκιο. Όλοι μας έχουν προσπεράσει, όλοι κάνουν ρουσφέτια, όλοι οι Έλληνες διαιτητές χρηματίζονται. Δεν υπάρχει πρόοδος.
0: Δεν είναι δεδομένο, φίλε. Συγγνώμη, το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν έχει προχωρήσει.
2: Καθόλου δεν έχει προχωρήσει.
0: Λάθος κάνεις, φίλε. Δες που ήταν πριν από 3 χρόνια και δες που είναι τώρα.
2: Επειδή πήρε ο Ολυμπιακός πρωτάθλημα και φέτος τι έκανε, τίποτα.
0: Φίλε, στην Ευρώπη είμαστε 10η, εκεί που ήμασταν 20η φεύγα. Είμαστε 10η, κάναμε βήματα μπροστά.
2: Ο Άρης χάνει από το βουνό Αράντ. Ο ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να παίξει Champions League από κόμπλεξ. Η ΑΕΚ πάλι θα πάει στο Champions League.
0: Το ξέρεις. Κάνει... Το ξέρεις ότι ο ΠΑΟΚ.
2: Τι θα κάνει, θα βγει δεύτερο, σαν και θα βγει. Θα αποκλειστεί από τον τρίτο.
0: Και πού το ξέρεις, ρε φίλε. Πού το ξέρεις.
2: Ό,τι γίνεται πάντα. Γιατί δεν γίνεται κάθε χρονιά αυτό. Κάθε χρονιά
0: δεν γίνεται να συμβαίνει συνέχεια αυτό το πράγμα.
2: Καλά. Θα το δούμε τον Αύγουστο εδώ θα είμαστε.
1: Ωραία, να είμαστε γεροί. Να είμαστε όλοι γεροί. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Οι γεμάτες είναι οι γραμμές. Πάμε γρήγορα.
0: Παρακαλώ. Οι οπαδοί της ΑΕΚ,
1: ναι.
0: Ποια είναι η δεύτερη αγαπημένη της ομάδα σήμερα που μιλάμε?
1: Η δεύτερη αγαπημένη.
0: Ευρωπαϊκή αγαπημένη της ομάδα.
1: Πού να ξέρω εγώ.
0: Η Χάρτς.
1: Είναι κομμουνιστές αυτοί.
0: Όχι.
1: Ναι, γιατί?
0: Γιατί αν πάρει η Χάρτς το πρωτάθλημα.
1: Α, ναι.
0: Θα είναι ο Σικύρος.
1: Ναι, σωστά. Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Σωστό. Καλησπέρα, ναι.
3: Να μπουκάρω.
1: Μπουκάρε.
3: Έλα, ράπ μου, βουλά. Καλησπέρα, Γρηγόρη.
1: Καλώ τώρα.
0: Όταν λε αυγκουλά για κάτω, τα λέει.
1: Δεν ξέρει.
0: Πειράζει να μάθουμε κι εμεί που δεν ξέρουμε.
3: Ρώτησε το μετά να σου πει. Τώρα δεν θέλω να χρονοτριβώ. Απλά το λέω για να ξέρει ο ραπ με ποιο μιλάει. Έχει τελειώσει λοιπόν η σεζόν. Ο ΠΑΟΚ έχει χάσει το κύπελλο από
0: Δεν έχει τελειώσει η σεζόν.
3: Έχει τελειώσει η σεζόν. Και οι στόχοι για τον ΠΑΟΚ που πρόκειται για το πρωτάθλημα και για το κύπελλο, για να το θέσω πιο σωστά, Γρηγόρη. Έχει χαθεί το πρωτάθλημα και το κύπελλο, όπως είπαμε, και αυτή τη στιγμή στεκόμαστε σε αυτές τις αποτυχίες και θεωρώ ότι ο λαός του ΠΑΟΚ και ο κόσμος δεν βλέπει τις λεπτομέρειες τις οποίες θα έπρεπε να βλέπει. Οι οποίες είναι στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν ξεκάθαροι ρόλοι μέσα στην ομάδα. Δεν γίνονται βασικά ερωτήματα σε συνεντεύξεις τύπου και δεν έχουν βγει βασικοί άνθρωποι να μιλήσουν. Για παράδειγμα, ξέρει κανείς αυτή τη στιγμή τι ρόλο έχει στην ομάδα ο Βιερίνια? Ξέρει αυτή τη στιγμή τι καθήκοντα έχει σαν δεύτερο πρόσωπο μετά το Σαββίδι η Γκοντζάρβα, η οποία καθόταν και γασκογελούσε στην απονομή με τον Βρούτσι και με τον πρόεδρο του Όφη και δεν χαιρετάει καν τον θεσμικό παράγοντα Λουτσέσκου? Που αυτή τη στιγμή, μπορεί να είναι, όχι μπορεί, είναι σίγουρα διαφυσβήτητα ο πιο πετυχημένος προπονητής του ΠΑΟΚ, αλλά κάπου στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή προκύπτει το συμπέρασμα ότι αυτή εδώ η εξάρτηση που έχει ο ΠΑΟΚ από τον Λουτσέσκου και ο Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ είναι επικίνδυνη από εδώ και πέρα και μόνο και τους δυο μπορεί να βλάψει. Λέω εγώ, έτσι, υποκειμενικά.
0: Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη σε διακόπτω.
3: Ναι.
0: Παρακολουθείς λίγο πέρα από το ποδόσφαιρο άλλα πράγματα?
1: Δηλαδή,
0: τη δήλωση
3: που έχουμε να κάνουμε.
0: Τη δήλωση του Πούτιν ότι ο πόλεμος τελειώνει με την Ουκρανία, την έχεις ακούσει?
3: Αυτό Πούτιν... Γρηγόρη το ακούμε εδώ και 2 χρόνια.
0: Όχι, τώρα το λέει, δεν το λέει τόσο καιρό. Ο Πούτιν το είπε και ο Τραμπ.
3: Πού θες να καταλήξεις?
0: Αν τελειώσει.
3: Με το αν θα μιλήσουμε, εγώ μιλάω.
0: Ρε φίλε, είπε τελειώνει. Αν τελειώσει. Και μπορούν να έρθουν λεφτά και κάνει μεταγραφές το καλοκαίρι, το ξέρεις.
1: Και αν δεν τελειώσει.
3: Άρα θεωρείς ότι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ, Γρηγόρη, είναι ρευστότητα ή οργάνωση? Γιατί αυτή τη στιγμή λέμε όλοι μας να βγούμε δεύτερη θέση.
0: Το ένα είναι άμεσα συνυφασμένο με το άλλο.
3: Ωραία. Και όταν υπήρχε ρευστότητα, Γρηγόρη, γιατί ο στόχος που είχε ο ΠΑΟΚ τώρα να βγει δεύτερος και να μπει στο Champions League θα μπορέσει να το κάνει τώρα κάτι που δεν κατάφερε να το κάνει 6 και 7 καλοκαίρια?
1: Καλό ερώτημα.
3: Και πόσο μάλλον μετά αποτυχημένες χρονιές.
1: Ναι, καλό ερώτημα.
0: Γιατί κάποια στιγμή θα το κάνει.
1: Καλό ερώτημα. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλό ερώτημα. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλό ερώτημα.
0: Όπως και ο Άρης, όσο πηγαίνει τελικούς και αν πηγαίνει τελικούς, κάποια στιγμή θα το πάρει. Εντάξει.
1: Για κάνει ο Άρης.
0: Κάποια στιγμή θα πάρει κύπελο. Δεν γίνεται.
1: Γιατί δεν γίνεται?
0: Θα το πάρει,
1: πώς θα το πάρει? Γιατί να το πάρει?
0: Αν είναι καλά, καλά οικονομικά, θα το πάρει.
1: Πώς θα είναι καλά οικονομικά? Με ποιο τρόπο?
0: Γιατί να μην είναι?
1: Γιατί να είναι? Με ποιο τρόπο να είναι?
0: Γιατί να μην είναι?
1: Γιατί να είναι, πες μου. Με ποιο τρόπο? Χαμήλωμα μπάτζετ θα κάνει ο Καρυπίδης του χρόνου.
0: Αυτό από σένα το ακούω.
1: Γιατί γνωστό είναι αυτό. Πρώτον. Δεύτερον. Και μπορεί να κρατήσει και τον προπονητή αυτόν. Με χαμηλωμένο μπάτζετ. Το ξέρεις αυτό? Το ξέρεις.
0: Όχι, από
1: και, από Νέα Δημοκρατία και τέτοια χωρικός, πώς το λένε,
0: επενδυτής
1: δεν έρχεται. Ο Ρασιτέχνης, να πούμε, φέρνει επενδυτή αλλά δεν φέρνει. Οπότε γιατί να έχει? Πάμε επόμενη γραμμή, μάλιστα.
3: Έλα. Γεια σας, παιδιά.
0: Γεια σου, Γρηγόρη.
1: Γεια σου, Τρελίδη.
4: Τι κάνουμε, καλά?
1: Καλά, καλά.
4: Να μιλήσουμε λίγο για παλίτσα. Μπράβο στην ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα, τίμε και ωραία. Έχει κάτι διαφορετικό ραπ που δεν είχε ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Είχε αυτό το παιχταρά, κάθε φορά που τον έβαζε το μάνταλο, έκανε τη διαφορά. Είδε, στο 80 τον έβαλε και κέρδισε το 93. Παίρνουν οι παίκτες απάνω του θάρρος και έτσι. Και κάνει τη διαφορά. Λοιπόν, ραπ,
1: ναι.
4: Μ' ακούς?
1: Ναι.
4: Είσαι τυχερός που έχει συνεργάτη το κόκκινο,
1: ναι.
4: Με τις φοβερές νοημίες που έχει. Εγώ δύο φορές χρειάστηκε να με εξυπηρετήσει. Φοβερές, δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Πολιτικές.
4: Τι να σου πω τώρα, καλλιτεχνικές. Με στέλνει στον deal, άμα θες να σου πω. Πήγα το Σάββατο και έδωσα συνέντευξη.
1: Και εσύ?
4: Ναι.
1: Να πάει
4: σου κόκκινο.
0: Μην του λες τέτοια
4: πράγματα. Πήγα προχθές το Σάββατο στο Καψί και έδωσα συνέντευξη.
1: Ποιο Καψί?
4: Καψί, όχι το Καψί το παίκτη, ρε. Στο ξενοδοχείο Καψί.
1: Στο ξενοδοχείο, ναι.
4: Ναι, και δώσαμε συνέντευξη.
0: Μην του λες τέτοια.
4: Ήξερε αυτόν τον Μάνες.
0: Μην του λες τέτοια, ρε. Δεν ξέρω.
4: Με υποδεχτήκαν, τι να σου πω εκεί πέρα. Τι σερβιτόρι, τι έπαθα πλάκα. Του κύριο Κόκκινο γνωστό, άσε να σου πω. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, ακούς
1: Γρηγόρη. Έχει τόσες άκρες στην τηλεόραση ο Κόκκινος, αλλά δική του εκπομπή δεν πήρε ποτέ ή να συμμετάσχει. Τι να τις κάνω εγώ τέτοιες
4: άκρες? Είσαι τυχερός, εσύ δεν το συμβουλεύεις το Κόκκινο?
1: Σε τι πράγμα?
4: Με τις γνωριμίες που έχει, κάτι να σε εξυπηρετηθείς, να κάνεις να ράνεις.
1: Άμα θέλω εγώ, ρε φίλε, γνωριμίες να κάνω το Κόκκινο, να περιμένω.
4: Εγώ δύο φορές χρειάστηκε και μία στοιχεία.
1: Καλά, άμα θέλω να πάω στο deal, θα το πάρω. Φύγε, επόμενη γραμμή. Λοιπόν, να πας στο deal. Πάμε επόμενη γραμμή.
0: Δεν χρειάζεται να πάω.
1: Ναι.
0: Μόλις πας, σε πάρουν.
1: Γιατί να με πάρουν?
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να μη σε πάρουν.
1: Να πάω στον deal να κάνω τι?
0: Τέτοιο νούμερο μόλις σε δουν.
1: Α, ναι.
0: Θα πούνε. Τον μπας λείπει ένα φωτορυθμικό.
1: Πάμε.
0: Καιρό να το πάρουμε.
1: Πάμε μία ακόμα. Έχουμε, ναι, ένα λεπτό. Πάμε. Καλησπέρα.
5: Έλα, εγώ είμαι.
1: Εσύ, ναι, φίλε, ναι.
5: Καλησπέρα. Γεια σου, γεια σου, Κώστα.
1: Γεια σου, φίλε.
5: Κώστα, το πρωί άκουσα ένα κάτι παραπάνω από ανέκδοτο ήταν.
1: Δηλαδή.
5: Με τη Σμαράγδα, ποιο είναι ο Κώστα?
0: Ο κύριο Βαραγιάννη.
1: Ο Βαραγιάννη, ναι, το πρωί, ναι.
5: Άκου τι είπε. Επειδή ο Μπέος, λέει, δεν τα πάει καλά με τον Άρη.
1: Αυτό αλήθεια, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό.
5: Άκου. Όχι, άκου.
1: Άκου τι είπε.
5: Είχα πεθάνει σε μία ώρα, γελούσα. Ζαλίστηκα από το γέλιο. Λέει ότι δεν τα πάνε καλά ο Μπέος με τον Άρη. Γιατί ο Μπέος ήθελε να πάρει μια μεγάλη ομάδα.
1: Άστο.
0: Κλείσε, ρε Καναγκιόζη, κλείσε. Διάλειμμα, κλείσε.
6: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
7: On Air Media Group.
6: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541 305 476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
7: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
6: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
8: Λεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
10: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
11: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Να γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μυρίζει λουκουδιά!
3: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
2: Πού πήγε πάλι!
3: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
2: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
3: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
4: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
5: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
6: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
5: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
7: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
8: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
9: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Η Γιαννήρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννήρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά. Σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
16: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi. Ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοκρασίας. Σύμφωνα, υδρομαρή.
17: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε για τα τελευταία 20 λεπτά. Το 2310 και τα 390 είναι δικά σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε και πάλι. Οι φίλοι που ήταν στην αναμονή πέσανε. Πάμε στο φίλο ο οποίος τηλεφώνησε και μπορείτε και οι υπόλοιποι.
1: Ναι, πέσανε οι γραμμές, ήταν γεμάτες.
0: 2310-90-90-90. Καλησπέρα.
1: Κάποιο πρόβλημα υπάρχει.
0: Μπορεί να
1: γεμάτες οι γραμμές πριν από ένα τέταρτο κιρά. Πέσαν και ξανά.
0: Ούτε τέταρτο τώρα.
1: Πάρτες.
0: Πόση ώρα το διάλειμμα? 6 λεπτά ήταν.
1: Ναι, ρε φίλε, εντάξει, πέσανε.
0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
2: Ναι. Για, θέλω τον κύριο Κόκκινο.
1: Εδώ
0: παρακαλώ.
1: Είναι.
0: Παρακαλώ.
2: Και θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Είναι δημοσιογράφος?
0: Ναι, είμαι.
1: Οχ.
2: Είναι. Τι δημοσιογραφία, τι σχολή έχετε τελειώσει?
1: Οχ, μάνα.
0: Καμία.
2: Καμία. Λοιπόν, έχετε ένα δημόσιο βήμα εκεί και απευθύνεστε στον κόσμο. Και λέτε, το έχετε ξαναπεί, το επαναλάβατε σήμερα, ότι το ΠΑΣΟΚ με το Σιμίτι χρέωσε τη χώρα το μεγαλύτερο.
1: Και τους άλλους μετά είπε.
0: Λέω και ο Σιμίτης και ο Καραμάλης.
2: Όχι, μπορείτε να μου πείτε τα στοιχεία των ετών του Σιμίτη και των ετών του Καραμαλή. Έχετε τέτοια στοιχεία εσείς που να φαίνεται
0: θα
2: ότι...
0: Θα σταφέρω, δηλαδή το δανεισμό της χώρας ποιος ήταν, ποιο ήταν, ναι, ο χρέος πριν.
2: Ναι, πριν το πείτε όμως θα έπρεπε να το ξέρετε. Και να σας ενημερώσω εγώ αν δεν το ξέρετε.
0: Για
2: ο Σιμίτης παρέλαβε το 1996 100 δισεκατομμύρια χρέος και παρέδωσε 180 στην οκταετία του. Ο κύριος Καραμαλής, που φαίνεται τον υποστηρίζετε, λέτε και ότι είστε Πασό κάποτε και ιστορίες με φίλια.
0: Τι είπα εγώ, τι είμαι?
2: Παρέλαβε 180 δισεκατομμύρια χρέος και παρέδωσε 300. Δηλαδή 40 δις περισσότερα, και αν και κυβέρνησε 2 χρόνια λιγότερο. Και θα ήθελα να σου πω ότι...
0: Επειδή ακούτε πρώτη φορά...
2: Επειδή κατηγορεί συνέχεια το Σιμίτη...
0: Επειδή ακούτε πρώτη φορά μάλλον, ή δεύτερη...
2: Κάνεις μεγάλο λάθος.
0: Λοιπόν, σας μιλάω στο πληθυντικό.
2: Ναι.
0: Δεύτερον,
1: καλά, τώρα, τι
0: λέω
1: να
0: πάντα, όχι, άντε, δεν πάλι, το έχω πει μία φορά, άντε, ότι πάλι, οι δύο άνθρωποι άντε, οι οποίοι χρεώσανε όσο ναι, κανείς στη χώρα είναι και ο Σιμίτης ναι, και ο κύριος Καραμαλής.
2: Ναι. Ξέρεις πόσο ήταν η σχέση χρέος με ΑΕΠ επί τα χρόνια του Σιμίτη?
0: Κύριε μου, τα λεφτά ξέρω ποια είναι.
2: Ποια λεφτά ήταν?
0: Τα λεφτά δεν παρέλαβε.
2: Με συγχωρείς, τα έργα του Σιμίτη τα ξέρεις την οκταετία του? Τα έργα του Σιμίτη τα ξέρεις την οκταετία του? Ξέρεις ότι όταν παίρνεις κράτα από την Ευρώπη λεφτά, και το ίδιο το κράτος πρέπει να βάλει μια συμμετοχή για να γίνουν τα έργα, είτε είναι Εγνατία Οδός, είτε είναι γεύμα Ρίου Αντιρίου.
0: Να ρωτήσω κάτι. Τα στοιχεία τα οποία παρουσιάσαμε για να μπούμε στο ευρώ ήταν σωστά?
1: Όχι.
2: Τώρα τι θέλεις, να σου πούμε άμα ήταν σωστά ή όχι? Τη στιγμή που τα δέχτηκαν.
0: Θέλετε να απαντήσετε?
2: Τι να απαντήσω, τι δεν θα μου πεις τώρα?
0: Ήταν σωστά.
2: Βεβαίως ήταν σωστά. Για να το δεχτούν, βεβαίως ήταν σωστά.
0: Δεν ήταν σωστά, κύριε μου.
2: Και ας σου πω και κάτι άλλο. Κατηγορείς έναν άνθρωπο ο οποίος όταν κυβερνούσε το μισθό του πανεπιστημίου τον άφησε στο πανεπιστήμιο και το φάγαν κάτι παλικάρια να μην πω σαν ποιον. Λοιπόν, πρέπει να ντρέπεσαι να λες ότι ήσουν κάποτε Πασόκ και να κατηγορείς έναν τέτοιο.
0: Ποτέ δεν ήμουν Πασόκ, κύριε μου.
2: Ποτέ δεν ήσουν.
0: Βεβαίως.
2: Τι ήσουν, να μπορείς να μας πεις?
0: Θαυμαστής του Ανδρέα Πανδρέου. Για τον τρόπο διακυβέρνηση, γιατί μιλήσει και από κέντρο.
2: Δεν γίνεται να είσαι θαυμαστής του Ανδρέα Παπανδρέου και να μην ήσουν Πασόκ. Γι' αυτό πρέπει.
0: Κι όμως γίνεται.
2: Αυτό το βήμα εκεί πέρα πρέπει όταν. Γιατί λες ότι είσαι δημοσιογράφος. Ο διπλανός σου, ο κύριος Ραπτόπουλος, και να πει και κάτι άλλο εκτός των αθλητικών, δικαιολογείται διότι είναι ένας παραγωγός. Δεν είναι δημοσιογράφος.
0: Οπότε τι αλλάζει δηλαδή, για πείτε μου.
2: Βεβαίως αλλάζει. Διότι εσύ θεωρείσαι δημοσιογράφος.
0: Θα αλλάξουν τα πιστεύω σας?
2: Όχι, τα πιστεύω, τα δικά μου τα πιστεύω. Τι σημασία έχουν? Εσύ είσαι δημοσιογράφος και έχεις. Και τη στιγμή που λες για κάποιον πρωθυπουργό που κυβέρνησε.
0: Δεν είπα για έναν, είπα για δύο και το λέω χρόνια. Είπα και ο Καραμαλής και ο Σιμίτης.
2: Το συνέχεια τον έχεις ξαναπεί. Γι' αυτό σε πήρα τηλέφωνο, δεν είχα καμιά ώρα.
0: Κύριε μου, ξεχάσατε το χρηματιστήριο που έλεγε ότι είναι επένδυση.
2: Ρε φίλε μου, το χρηματιστήριο έβαλε σε ένα εκατομμύριο. Γίναν 15 και δεν τα έβγαζες.
0: Εγώ δεν έχω παίξει, κύριε μου, χρηματιστήριο.
2: Κάποιος,
0: ο πρωθυπουργός της χώρας είπε ότι είναι επένδυση. Δεν επένδυσε το χρηματιστήριο, κύριε μου, συγγνώμη.
2: Ρε, Ρε με συγχωρείς, ξέρεις φίλο σου ο οποίος έβαλε 10 εκατομμύρια και γίνανε 150 και δεν τα έβγαζε.
3: Και εγώ τι φταίω?
2: Ξέρεις. Άρα έφταιγε ο Σιμίτης και ο Α και ο Β.
3: Κυρία μου, ο ρόλος του Πρωθυπουργού είναι να λέει ότι το χρηματιστήριο είναι επένδυση.
2: Γιατί δεν επένδυσε στο χρηματιστήριο?
3: Όχι, κυρία μου, δεν επένδυσε.
2: Τα βάζεις τα λεφτά σου και τα κοιτάς μετά από 20 χρόνια. Μπορεί και 50. Το ξέρεις ότι οι άνθρωποι που είχαν της εθνικής κάτι χαρτιά στα μπαούλα του 50 γίνανε εκατομμυριούχοι όταν η μετοχή της εθνικής έγινε 50.000. Το ξέρεις αυτό?
3: Πόσοι τα βγάλανε από αυτούς?
2: Πόσοι
3: τα βγάλανε?
2: Ορίστε.
3: Πόσοι τα βγάλανε από αυτούς?
2: Δεν με κατάλαβες.
3: Πόσοι τα βγάλανε αυτά που... Εγώ δέχομαι αυτό που λέτε που δεν το ξέρω. Πόσοι τα βγάλανε από αυτούς?
2: Άκου να σου πω.
3: Δεν με απαντάτε. Με επιχειρήματα. Πόσοι τα βγάλανε από αυτούς που είδαν τα χιλιάρικα να γίνονται εκατομμύρια?
2: Άκουσες τι σου είπα?
3: Δεν με απαντάτε. Πόσοι τα βγάλανε από αυτούς για να τα κάνουν καταθέσεις? Πόσοι τα βγάλανε?
2: Άλλη ιστορία. Αυτό είναι το πρόβλημα το δικό τους.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν με απαντάτε, κυρία μου. Δεν απαντήσατε. Τεκμηριωμένες απαντήσεις.
1: Πάμε γρήγορα.
3: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, κλείστε το ράδιο.
4: Καλημέρα.
3: Ναι.
4: Καλησπέρα.
3: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Έπεσε.
3: Ούτσι να ήταν, ε.
1: Έπεσε, βρε.
3: Μια χαρά ακούγονταν, ε.
1: Πάμε, καλησπέρα.
3: Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα,
3: μην ακούσετε το Πασοξία, το κόψε.
1: Έλα, φίλε.
3: Ναι.
1: Κόψαμε κανέναν.
4: Εγώ είμαι.
1: Ναι, φίλε.
4: Τα λεφτά αυτά που χρωστάνε τώρα το κράτος, ποιος θα τα πληρώσει?
3: Εμείς και τα παιδιά μας.
4: Τα παιδιά μας.
3: Εμείς και τα παιδιά μας, ναι.
4: Ναι. Λόγια, ωραία λόγια.
3: Τι εννοεί τώρα?
4: Ο προηγούμενος. Δηλαδή θα τα πληρώσουμε εμείς. Τα σφάλματα αλλωνών θα τα πληρώνουμε εμείς και τα παιδιά μας. Αυτοί έπρεπε να είναι όλοι φυλακοί, ρε.
1: Μη.
4: Εν πάση περιπτώσει.
1: Μη. Επόμενο.
3: Παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
5: Έλα, κόκκινε.
1: Εδώ είναι ο κόκκινος, φίλε. Πάρ' το να.
5: Σνοκαδέ, άκουν τώρα να το ευθυμίσουμε και λίγο. Επειδή η θαυμάστριά σας είναι 60 με 70 του ραπ, 70 πλάς δική σου, να ξέρετε, παίζει μεγάλη απάτη, τηλεφωνάνε επιτίδη και ξεγελάνε κόσμο το τύπο ότι είναι από την ΑΔΕ, από την Ανεξάρτητη Εσόδων. Έχουμε σκανάρει το σπίτι σας, πείτε μας τι χρήματα έχετε και τι χρυσαφικά και τέτοια. Να προσέχουν πολύ οι θαυμάστριές σας, γιατί θα πέσουν θύματα απάτης. Δεν θα έχετε μετά πίκα να φάτε.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε μου.
1: Επόμενος κύριος.
3: Εξασφαλίζετε το μέλλον μου. Ευχαριστώ.
1: Το μικρό μέλλον μας.
3: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα,
4: ρε. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή.
1: Έλα.
3: Ο Αλέξης.
4: Τι λέει? Τι Αλέξη?
3: Ο Αλέξης, έλα.
4: Α, το βρήκες, μπράβο. Κερνάω ό,τι γουστάρεις.
3: Υγεία να έχουμε και
1: δημιουργία. Πάμε γρήγορα.
4: Υγεία, πέρα γρήγορα, αυτό που λέει τάκα, τελειώνουμε. Ποιο, τι ψηφίζετε, δώσανε στην ΑΕΚ και δεν μπορέσαμε, ποια ΑΕΚ μας το δώσανε. Μας κέρδιζε ο Ολυμπιακός ο Καραϊσκάκη και μας κέρδιζε ο ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, να το παίρνανε. Πώς μας το δώσανε δηλαδή?
1: Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
6: Εγώ μιλώ.
1: Εσύ με τη φωνή, ναι.
6: Ναι. Λοιπόν, εγώ σας ακούω κάθε απόγευμα, αλλά τώρα πήρα για πρώτη φορά. Όσον αφορά για τον κύριο που μίλησε για το Σιμίτη, μην ξεχνάμε στη Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολλούς Ευρωέλληνες που μιλάνε πάρα πολύ καλά την ελληνική γλώσσα. Και δεν είναι δυνατόν να υποστηρίζει το Σιμίτη έτσι αυτόν τον άνθρωπο που έκανε το μεγαλύτερο κακό στην Ελλάδα. Το μεγαλύτερο κακό στην Ελλάδα.
3: Έχει δικαίωμα να πιστεύει. Συγχωρέστε με.
6: Εγώ έχω δικαίωμα για να το κρίνω όμως.
3: Όχι, ναι, δεν διαφωνώ.
1: Δεν τον έβρισε, ρε κόκκινε.
3: Έχει δικαίωμα να πιστεύει ότι θέλει, δεν έχει δικαίωμα να λέει ψέματα. Γιατί αν παρακολουθείτε την εκπομπή, εγώ λέω ότι οι δύο που δημιουργήσανε το μεγαλύτερο κομμάτι του χρέους είναι δύο, όχι ένας. Είναι ο Σιμίτης και ο Καραμαλής. Και το λέω καθημερινά.
6: Το χρέωσε ο Καραμαλής, δεν τον υποστηρίζω. Μπούλης ήταν και αυτός.
1: Μη, όχι χαρακτηρισμός.
6: Συγγνώμη. Το Μπούλης δεν είναι βρίσιμο.
1: Μην τον κύριο Καραμαλή Μπούλη. Παρακαλώ.
6: Δεν είναι βρίσιμο. Επειδή είναι ο Καραμαλής. Έχω δύο φίλους, έχω Μπούλη τους λένε.
3: Μην το...
6: Δεν είναι βρίσιμο.
3: Άστο, φίλε. Είναι επιλείψιμο.
1: Κόψε να μην φάμε καμιά.
3: Θα το τρέχουμε για το πάμε του.
1: Κύριε Ραδιοτηλεοπτικό, το
3: δεν υιοθετούμε. Μπούλης είμαι εγώ, μπούλης είναι ο Κωστής.
1: Κανείς είμαστε. Δεν είναι μπούλης. Χαρακτηρισμός είναι.
3: Τραγούδι είναι,
1: ναι. Ρε, κόκκινε τον μπελά σου, θες τώρα να βρεις με τους τρελούς.
3: Δεν υιοθετούμε,
1: πάμε,
3: είπα.
1: Πες, δεν υιοθετούμε, κλείστον και πάμε παρακάτω. Και άλλο θες φασαρία τώρα. Καλησπέρα, ναι.
7: Εγώ είμαι.
1: Εσύ είσαι, φίλε. Πες ό,τι θες, φίλε, μη χαρακτηρίζεις. Yes. Έλα.
7: Δεν θα χαρακτηρίζω κάτι. Θέλω μόνο να κάνω μια ερώτηση, παιδιά. Ναι. Δηλαδή, πηγαίνουν άνθρωποι και δεν χαρακτηρίζω άνθρωπο. Είμαστε η μοναδική χώρα το οποίο το μέτρο σύγκρισης του καλού είναι αυτός που έκανε το μικρότερο κακό. Το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, λέει, ο ένας χρέωσε μόνο 80 εκατομμύρια και ο άλλος μόνο 120 δισεκατομμύρια. Το καταλαβαίνουμε, ρε παιδιά.
1: Εσείς τα κριτήρια, εσείς τα κριτήρια για να ψηφίσετε κάποιον είναι τα χρέη ή η οικονόμα σας.
7: Εγώ το κριτήριο για να ψηφίσω κάποιον, επειδή δεν έχω ανάγκη από οικονόμα, δόξα τω Θεώ, δεν έχω καμία ανάγκη από οικονόμα, εντάξει, είναι αυτός ο οποίος επενδύει περισσότερα χρήματα στην παιδεία και το δείχνει και στην υγεία. Επειδή από αυτούς τους καραγκιόζητες κανένας δεν έχει επενδύσει σοβαρά, εντάξει, δεν μπορώ να ψηφίσω. Και ζητάω συγγνώμη γι' αυτό που το λέω και σε δημόσιο.
3: Το ότι δεν ψηφίζεις όμως, φίλε μου, εντάσσεται στο 50% που βοηθάει το πρώτο κόμμα. Όποιο και αν είναι αυτό.
7: Τελικά το πρώτο κόμμα είμαστε εμείς που δεν ψηφίζουμε και έχουμε το 50%.
3: Πάμε μία. Όχι, μισό λεπτό.
7: Θα το πάρουμε λίγο διαφορετικά.
3: Φίλε μου, συγγνώμη, να είσαι γερός, να μην έχεις ποτέ καμία ανάγκη. Το ότι έχει ανάγκη όλη η υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν σου δημιουργεί ένα αίσθημα ευθύνης ότι πρέπει και εσύ να συνεισφέρεις.
7: Έχω δεύτερη επιλογή. Δεν έχω επιλογή, το καταλαβαίνετε.
3: Έτσι αισθάνεσαι.
7: Έβαλα όλους κάτω, έβαλα όλα τα ψηφοδέλτια.
1: Ποιον έχεις επιλογή. Έχω... Ευχαριστούμε, φίλε, ευχαριστούμε.
7: Να σε καλά.
1: Ωραίος. Ποιον έχεις επιλογή. Ρε?
3: Δεν θα πω τίποτα σε κανένα.
1: Όχι, ποιον έχεις επιλογή. Την Καριστιανού που δεν έχει ιδέα. Ποιον έχεις επιλογή. Την Κωνσταντοπούλου που κλαίει.
3: Είδα και αυτούς που έχουν.
1: Ρε, ποιον έχεις επιλογή.
3: Είδα και αυτούς που έχουν.
1: Πες με να πω έχεις επιλογή.
3: Την επιλογή μου την κρατήσω για μένα.
1: Τι κάτω, ξέρεις. Επιλογή, ρε.
3: Την επιλογή μου.
1: Βρέχεις επιλογή.
3: Οποιοδήποτε άλλο.
1: Τη Λατινοπούλου που της έβαγες τα λεφτά.
3: Οποιοδήποτε άλλο, δεν ξέρεις από λεφτά εσύ.
1: Ναι, ποιον έχεις επιλογή.
3: Εντάξει. Οποιοδήποτε άλλο.
1: Το κουτσούπα που είναι πριστή από το φαΐ, ποιον έχεις επιλογή. Ποιον.
3: Παρακαλώ.
1: Δεν έχουμε επιλογή.
7: Καλησπέρα.
1: Έχεις επιλογή, ρε. Το Χριστιανικό κόμμα που έκανε εκεί. Ποιον το Τζίμερο, ποιον έχεις επιλογή.
3: Δεν πρόκειται εγώ να κάνω προπαγάνδα.
1: Το Κασιδιάρη,
3: κανένα
1: ποιον
3: κόμμα.
1: Έχεις επιλογή, ρε.
3: Ό,τι φωτίζει ο Θεός τον καθένα.
1: Ρε εσύ, ρε, ας το Θεό, ρε.
3: Εγώ θα κάνω αυτό που θέλω εγώ.
1: Ποιο θα κάνω.
3: Το κρατάω για μένα.
1: Κάνεις κουβέντα, αλλά μιλάς. Βγαίνεις εδώ, μιλάς πολιτικά.
3: Γιατί είπα, ψηφίστε αυτό ή το άλλο.
1: Ξέρεις τι είσαι.
3: Δεν ανήκω πουθενά.
1: Αυτό δεν είναι απάντηση.
3: Είναι.
1: Το δεν ανήκω πουθενά, όταν κάνεις αντιπολίτευση το Μητσοτάκη, πρέπει να ανήκεις κάπου.
3: Ποιος το είπε αυτό.
1: Εγώ στο λέω.
3: Τι λες.
1: Εγώ στο λέω.
3: Το ότι έχω πολλούς φόρους. Το ότι υπάρχει μεγάλη ακρίβεια.
1: Ωραία.
3: Είναι κάτι το οποίο πρέπει να με κάνει ένα σκοπό.
1: Όχι, να μιλάς. Επιλογή.
3: Εγώ λέω δεν υπάρχει άλλο.
1: Φρέ, υπάρχει.
3: Εγώ λέω δεν υπάρχει.
1: Υπάρχει.
3: Πρέπει να με κάνει ένα σκοπό, δηλαδή.
1: Όχι,
3: δεν υπάρχει άλλο.
1: Δώσε μου μια λύση. Έχεις.
3: Εγώ κυβερνώ.
1: Άντε πάλι τα ίδια. Ρε, από αυτούς που είναι από κάτω, οι άλλοι. Έχουμε κανένα παιχτάρα.
3: Να βρεθεί άξιος.
1: Θα βρεθεί.
3: Οποιοδήποτε άλλος.
1: Θα γίνουν εκλογές και θα βγει πάλι αυτός.
3: Θα το δούμε.
1: Τι θα το δούμε. Δεν το βλέπεις. Θα σου πετάξει κάνα 2-3 εκατοστάρικα λιγούρια. Θα πάει και 40%. Ξέρεις, λιγούρια. Ναι. Άντε βρε λιγούρια. Έλα ρε φίλε.
7: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
7: Εγώ είμαι.
1: Μάλιστα.
7: Ναι. Σας δίνω από Λάρισα, είμαι Ελλάρα.
1: Ελλάρα είσαι.
7: Ναι, Ελλάρα είμαι. Γιατί.
1: Τι Ελλάρα ρε φίλε, ομάδα είναι αυτή που έχεις. Ελλάρα ήσουν δεκαετία 80-90.
7: Όχι, εμείς Ελλάρα είμαστε ακόμα εδώ πέρα.
1: Βρε, δεν διαφωνώ. Μπάλα που βλέπεις ανάλογα τον κόσμο που έχεις είναι άθλια. Έχει αυτόν τον αντιπαθητικό εκεί πέρα, τον πρόεδρο να πούμε, τον αντιπαθητικό.
7: Δεν έχουμε έναν να μας ανεβάσει, να μας πάει εκεί. Άμα η ΑΕΛ ήταν από την πρώτη θέση μέχρι την έκτη, ανάμεσα εκεί, όλα τα μάτς ήταν full. Όλα.
1: Ξέρω το.
7: Όλα τα μάτς με τον τελευταίο.
1: Ξέρουμε, φίλε, το ξέρουμε. Έχεις λαό. Ξέρουμε.
7: Και εμείς, εντάξει, σήμερα άμα χάσουμε, πέσαμε. Εντάξει. Ξέρουμε ότι δεν έχουμε ομάδα, αλλά και οι διαιτητές μας πάνε τέτοιο. Μην πω τώρα τη λέξη.
1: Τι είσαι, παιδιά. Πέναλτι έφαγε χθες στην Τρίπολη, πέναλτι την έφαγε.
7: Τι ήταν, πέναλτι.
1: Πέναλτι ήταν, βέβαια ήταν πέναλτι. Σε δεύτερο χρόνο το κάνει. Βέβαια είναι πέναλτι. Πώς δεν είναι πέναλτι.
7: Αφού στις άλλες εκπομπές εμείς δεν είναι.
1: Πώς είπε, λέει.
8: Είπες δεν είναι πέναλτι, εγώ σε ακούω.
1: Εγώ είπα δεν είναι πέναλτι.
3: Για τις αίρες είπε δεν είναι πέναλτι. Όχι για αυτό που έγινε στο,
1: Λάρισα,
3: στο Αστέρας.
1: Τρίπολη.
3: Το είδα ρε.
1: Έγινε πέναλτι της Τρίπολης.
3: Εσύ είπες ότι Πανσεραϊκός ΑΕΛ δεν είναι πέναλτι. Αυτό περδεύει ο φίλος.
1: Ναι, το Πανσεραϊκό δεν ήταν. Όχι.
3: Αυτό λέω, να ακούς τι λέω.
1: Ναι.
3: Αυτό που έγινε... Αυτό που έγινε στην Τρίπολη ήταν υπέρ της Τρίπολης.
1: Ήταν υπέρ της Τρίπολης και το φάγανε. Βέβαια ήταν.
3: Ήταν, ναι.
1: Τα λέμε επόμενος γρήγορα.
3: Δεν το έκανε για να σε ευνοήσει όμως.
1: Τι έκανε, για να τον αδικήσει.
3: Δεν ξέρω.
1: Ή πώς δεν ξέρεις.
3: Μπορεί να στάχθει στα μάτια.
1: Τι στάχθει στα μάτια. Βάρε έχει, πέναλτι είναι.
3: Δεν βγάζω άκρη.
1: Πώς βγάζω, κλοπή είναι αυτό.
3: Δεν βγάζω άκρη.
1: Δες χθες. Δες χθες.
3: Παίζει τότε.
1: Βάρε έχει, πέναλτι είναι.
3: Δεν βγάζω άκρη.
1: Πώς βγάζω, κλοπή.

0: Πέρα.
1: Γεια σας, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, ο Σιμίτης μπορούσε να μας βάλει με 200 δραχμές στην Ευρώπη το ευρώ.
1: Και μας έβαλε με 370.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν, τι ψάχνετε, τι να...
2: 340 ήταν, μου φαίνεται.
0: Το μπουκαλάκι το νερό είχε...
1: Το μπουκαλάκι το νερό είχε 50 δραχμές και το πέραν 50 λεπτά.
0: Και 170 δραχμές.
1: 170 δραχμές. Το ματσάκι το άνηθο είχε 50 δραχμές και το πέραν 50 λεπτά.
2: Ο κουλοχέρης πώς είχε.
0: Κόκκινε. Μπορεί να έκανε τα μεγαλύτερα έργα, αλλά λόγω...
1: Άλλο διεκπαιρεώθηκαν τα έργα επιθυμίας του. Μην μπερδεύετε, και ο Μητσοτάκης λέει ότι το νοσοκομείο, το παιδογκολογικό που γίνεται στο Φίλιρο, το παρουσιάζει για δικό του έργο. Είναι δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχου. Της κυβέρνησης είναι.
0: Άκουμε.
2: Σε ποια κυβέρνηση το έδωσε ο Νιάρχος για να...
1: Ο ίδιος το κάνει.
2: Εκπίπτει...
1: Ο ίδιος το κάνει. Δεν με νοιάζει γιατί το κάνει.
2: Ναι.
1: Ο ίδιος δεν το κάνει η κυβέρνηση με δικά της κεφάλαια.
0: Ακούς.
2: Ό,τι κάνει και η εκκλησία δηλαδή.
1: Το άλλο, πράγμα λέω εγώ. Το παρουσιάζουν και δικό τους όμως.
2: Ναι. Και εκκλησία κάνει τη σύντη, αλλά εμείς τα πληρώνουμε. Το ίδιο πράγμα είναι. Μου να φάτσε, μου να αλλάξει η εξουσία.
1: Δεν κυβερνάει η εκκλησία.
2: Ποιος δεν κυβερνάει.
0: Υπαλώνεται, ρε.
2: Ποιος δεν κυβερνάει.
1: Δεν κυβερνάει η εκκλησία.
2: Νομίζεις. Συγκυβερνάει. Πάμε επόμενη γραμμή. Συγκυβερνάει. Πάμε επόμενη γραμμή. Να πάρουμε πιο περισσότερο. Γίνεται χαμός εδώ.
3: Μπορώ να μιλήσω. Συγγνώμη, εγώ μιλάω.
2: Εσύ μιλάς, ναι.
3: Λοιπόν, σχετικά με το αμοιβαίο της Εθνικής, το λεγόμενο δήλος πριν 25-30 χρόνια, δεν το πάτωσε ο Σιμίτης, παιδιά, η ίδια η τράπεζα το πάτωσε. Και βάλαν όλοι σαν μπουνταλάδες τα λεφτά τους που είχαν με χίλια.
2: Η τράπεζα δηλαδή δεν πήρε εντολή από τον άλλον, το Σιμίτη, δεν πήρε τη μόνη της το έκανε.
3: Ορίστε.
2: Η Εθνική Τράπεζα μόνη της το έκανε, λέω, δεν την πήρε εντολή.
3: Η Εθνική Τράπεζα το πάτωσε, ναι. Και μετά χάσαν όλοι τα λεφτά τους, ναι. Αυτοκτονήσαν ένα κάρο άνθρωποι.
2: Η τράπεζα τα έφαγε τα λεφτά, η τράπεζα.
3: Και μετά από μερικά χρόνια το ξαναέβγαλε το δήλωση η Εθνική. Αν τα αφήναν τα λεφτά τους μέσα, ας πούμε από 25 εκατομμύρια που είχαν βάλει θα είχαν 250 εκατομμύρια.
2: Σωστό.
3: Αλλά ποιος βλάκας θα άφηνε έστω το 1 εκατομμύριο που είχε απομείνει μέσα. Το ξέρω γιατί έχω ζήσει.
2: Είσαι
3: το θέμα
2: παθών.
3: Από κοντά, ναι, ναι. Από θείο δικό μου. Στο νεκροκρέβατο του έλεγε «Χάρη, το δήλωσε τι έκανε». Καταλάβατε, παιδιά.
2: Καταλάβαμε πολύ καλά.
3: Και από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα θέματα τα οικονομικά, επί το πλήσον, ό,τι πει η Ένωση, ακολουθάμε και πράττουμε. Τα υπόλοιπα τα καρουνίζουν αναμεταξύ τους αυτοί εδώ. Αλλά τα πρώτα και τα κυρίαρχα, ό,τι πει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γίνεται. Δηλαδή δεν έχουμε πλέον απόλυτη κυβέρνηση όπως είχαμε πριν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Να με συγχωρείτε, κυρία μου, αν γινόταν, ναι, ό,τι έλεγε η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είχαμε και τρένα, θα είχαμε και δρόμους, δεν θα υπήρχε ο ΠΚΠΕ και θα είχαμε καλύτερη οικονομία. Δυστυχώς δεν γίνεται.
2: Όχι, ελέγχει όμως.
3: Με συγχωρείτε. Τον ΠΚΠΕ τον δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα λεφτά η Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Δεν είναι δικά μας τα λεφτά.
3: Και τους άλλους δίνουν ο ΠΚΠΕ.
2: Αυτοί που τα δίνουν είναι άλλο.
1: Δεν διαφωνώ. Τα δίνει για να μοιραστούν, αλλά βλέπουμε ότι δεν τη μοιράζονται όπως πρέπει.
3: Άλλο το τι θα κάνουν τα λαμόγια τα δικά μας. Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Δεν υιοθετούμε εμείς και πράγματα.
2: Δεν υιοθετούμε διάξει. Ένα ακόμα, ένα λεπτό. Μάλιστα, ναι.
4: Καλησπέρα και στους δυο σας.
2: Καλώς τον. Έχεις ένα λεπτό.
1: Πού είσαι, ρε Θηρίο, χαμένος, αλλά και
2: ας τα λόγια κόκκινα, ένα λεπτό.
4: Είχα προβλήματα, ρε.
1: Το ξέρω, Βασίλη, το ξέρω.
2: Τι προβλήματα έχεις?
1: Έχασε δικό του άνθρωπο.
2: Α, συγγνώμη.
4: Ρε εσείς, καθόσαστε και ασχολείστε με το τίποτα, ρε. Ρε, υπάρχουν στην Ελλάδα κομμάτα, ρε. Είναι χειροδανιστή η ελπίδα στην όλη αυτή, ρε. Και μεγάλη ζημιά, ρε, στην Ελλάδα την έχει κάνει ο λαός διαχρονικά. Πάνε καταθέτουν σε αυτά τα νεχεροδανιστήρια ελπίδα της ψήφος τους για μια οχτάμινη αργομιστία. Η δημοκρατία στην Ελλάδα κόκκινε, ξέρεις, που σταματάει, ρε. Στα σύνορα της τσέπης του καθενός νιγούρι, ρε. Και ψάχνεις τώρα εσύ και μου λες για οπεκεπέδηση ή για οτιδήποτε άλλο. Ακούγομαι.
2: Τέλος εκπομπής, ακούγεσαι.
1: Πεντακάθαρα.
2: Λοιπόν, τι συμπέρασμα έβγαλες από τη σημερινή εκπομπή, την κεντρική ιδέα, ένα λεπτό δώσε μας μόνο. Για να σου πω και εγώ τι συμπέρασμα έβγαλα.
1: Ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ μπερδεμένος.
2: Όχι.
1: Πάρα πολύ μπερδεμένος.
2: Όχι.

0: Δεν υπάρχει στην κοινωνία Βεζιρτζής Μπουντούρης και πώς το λένε.
1: .1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Μπαϊράμ, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. You don't remember the little

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ώρα για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group.

0: Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε

0: Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο χώρο του γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
5: Για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκραπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
7: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
6: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Πάω και εναντίον ΑΕΚ σε ένα ηλεκτρισμένο ντέρμπι στην Τούμπα και το δικέφαλο του Βορρά να θέλει μόνο τους 3 βαθμούς της νίκης. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟ ΚΑΕΚ για την 5η αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα.
9: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: Ιστορία μπορεί να μην επαναλαμβάνεται. Τιμωρεί όμως αυτούς που την ξεχνούν. Όσοι λοιπόν οραματίζονται επιστροφή στο καταστροφικό 2015, η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030.
1: Το ερώτημα είναι απλό, είναι σαφές και είναι καθαρό. Ποια πολιτική δύναμη, ποια κυβέρνηση, ποια στελέχη, ποιος πρωθυπουργός έχουν τη δυνατότητα καλύτερα να συνεχίσουν αυτό το έργο και να παραδώσουν στις επόμενες γενιές μια ισχυρή Ελλάδα. Εμείς δίνουμε την απάντηση. Το κόμμα που μπορεί να το κάνει αυτό λέγεται Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση που μπορεί να το κάνει αυτό είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τα στελέχη που μπορούν να το κάνουν αυτό είναι τα στελέχη, το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας.
2: Υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια στην κοινοβουλευτική ομάδα από κάποιους πρίγκιπες. Υπάρχουν πρίγκιπες. Λοιπόν, να ξεκαβαλικέψουν οι πρίγκιπες, να κατέβουν από το. Διότι εάν το πάθουμε, θα το πάθουμε όλοι μαζί. Ή όλοι μαζί θα κερδίσουμε, ή όλοι μαζί θα χάσουμε. Ο δρόμος προς τις εκλογές δεν είναι τσάμικος. Ένας μπροστά με κάποιους ακόμα από εμάς να χτυπιούνται και άλλοι πίσω να σέρνονται. Ο δρόμος προς τις εκλογές είναι πυρίχιος, είμαι και πόντιος. Πολεμικός χορός, μάχη. Μάχη πολιτική με επιχειρήματα, αλλά μάχη για την Ελλάδα.
3: Ναι,
2: και αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε όλοι μαζί.
4: Να θυμίσω ότι πριν από δύο εβδομάδες, και ούτε δύο εβδομάδες, πριν από δέκα μέρες ανακοινώθηκαν μέτρα ύψους 500 εκατομμυρίων που αφορούν τη μεγαλύτερη μερίδα και όλα μαζί έχουν την αξία τους, το καθένα ξεχωριστά, δεν λύνουν τα προβλήματα την μια μέρα στην άλλη.
5: Από το υπερπλεώνασμα προέκυψαν αυτά.
4: Μπράβο, εδώ θέλω να πάω.
5: Να το πούμε αυτό.
4: Και ήδη έχουμε,
5: ομάς,
4: πρώτο
5: δηλαδή,
4: ο Θεός, γιατί έχουμε πόλεμο, ένα δις να δώσουμε για το 2027 και βλέπουμε, προσέξτε, όλα αυτά ούτε στραγάλια είναι, ούτε ήρθαν από τον αέρα, είναι χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων.
6: Μετά το μεγάλο κόλπο με τη ΔΕΗ, πάμε να δούμε τι γίνεται και με τις τράπεζες. Οι τράπεζες πέρυσι στη χώρα μας είχαν κέρδη πάνω από 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι μέτοχοί τους στην πλειοψηφία τους ξένα funds μοιράστηκαν πάνω από 2,83 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα μου πείτε, αυτός είναι ο καπιταλισμός. Πέρυσι οι τράπεζες είχαν 2,44 δισεκατομμύρια έσοδα από υπέρογγες χρεώσεις και προμήθειες στις καθημερινές τραπεζικές συναλλαγές. Η διαφορά του επιτοκίου καταθέσεων με το επιτόκιο χορηγήσεων στη χώρα μας είναι η μεγαλύτερη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ με τον αναβαλλόμενο φόρο, αξιοποιώντας ζημίες προηγούμενων χρόνων, οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρους. Και όλα αυτά, ενώ δεν χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία για να πάρει κανείς δάνειο, πρέπει να αποδείξει ότι δεν έχει ανάγκη δανεισμό. Πώς μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά? Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς. Are you ready? Are you ready now?

0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και εσένα, αδερφέ μου.
0: Καλησπέρα, αδερφέ μου. Καλώς ήρθατε. Ώρα για Γαμόρα με Πασχάλη Γαμόρα πίσω από το μικρόφωνο.
2: Έλα με φόρα!
0: Εξ απέναντίας ο άνθρωπος των 8 Ηπείρων, των 7 θαλασσών, των 10 Ολυμπιάδων. Ο αφανής ήρωας, ο ηχογλυψίας της ηχογλυψίας, που δεν είναι άλλος από τον έναν και μοναδικό. Μανιά!
3: Για να συνονούμαστε!
0: Ο από αυτός της γειτονιάς σας είναι, να ξέρετε. Αν δεν το γνωρίζετε, να στέλνετε μηνύματα και να σας τον στέλνω. Για να δείτε από κοντά τι συμβαίνει και τι δεν συμβαίνει. Άμα θέλεις, μην τα λες αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί. Όσοι είδεστε άλλωστε, εδώ παρεούλα. Ο Λευτέρης μας γλεντάει το τελευταίο διάστημα γιατί βλέπει ότι ο ΠΑΟΚ είναι καζάνι που βράζει. Έτσι, μάλλον να μπω χύτρα ταχύτητος, δεν θα το έλεγα. Θα έχει και αποτέλεσμα. Εδώ το καζάνι που βράζει δεν έχει. Αποτέλεσμα να ξέρεις. Έχει τραταχύτητες όμως σφυρίζει. Και βαλβίδα εκτόνωσης. Πώς, για. Ενώ το καζάνι που βράζει τα νερά βγαίνουν προς τα έξω. Είναι τα λεγόμενα απόνερα. Για να καταλαβαινόμαστε σε αυτόν τον τόπο εδώ πέρα μέσα. Λοιπόν, είμαστε εδώ για να τα πούμε όλα, σχεδόν. Έτσι μην τα παίρνετε και πάνω σας. Και φυσικά για να τα πούμε όλα αυτά πρέπει να επικοινωνούμε. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας το 54.301
4: FM πάω και έτσι
0: 130% κάθε μέρα θα ανεβαίνουμε. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5.
5: Χιλιάδες τα μηνύματα στο Messenger.
0: Κάνω πως δεν καταλαβαίνω και κάνω πως δεν ακούω. Και ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com.
4: Σας ακούω και σας ηχαίνομαι. Γεια.
0: Τώρα εμείς δεν είναι μόνο όταν σας ακούμε, συγχαινόμαστε και όταν σας βλέπουμε αρχίζουμε να σας συγχαινόμαστε και εδώ είναι πρόβλημα αυτό τώρα, πρέπει να το ζητήσουμε.
6: Σε όλα.
0: Εσύ μη χάσεις, μην τυχόν και δεν το πεις. Δεν σε όλα και...
7: Τυρόγκαλο!
0: Ναι, Τυρόγκαλο, πάει το Τυρόγκαλο. Έφυγε το Τυρόγκαλο η Λάρισα δηλαδή, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μας αποχαιρέτησε η Λάρισα, μας αποχαιρέτησε προφανώς και ο Πανσεραϊκός. Δηλαδή οι προβλέψεις εκπομπής, αυτά τα πει ο Μελτσακάκης με την επιστροφή του. Ότι θα πέσουν αυτές οι δύο ιστορικές ομάδες για άλλους λόγους όπως έπρεπε να πέσουν. Γιατί ξέρετε, στην Ελλάδα το ποδόσφαιρο είναι μόνο και μόνο διαπλοκή. Ούτε ποδόσφαιρο, ούτε μην περιμένετε τίποτα. Αυτά είναι για τους μπουνταλάδες που λέει και ο φίλος μου ο Νίκος. Έτσι. Να τα λέμε αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι. Έτσι, γίνεται πραγματικότητα βάσει των αποτελεσμάτων των οποίων επήρθαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, στα play-off. Στα play out μάλλον να το πω έτσι κομψά, όμορφα και ωραία, όπου είχαμε τον Αστέρα να κερδάει προσέχεστε έτσι, χωριό τα Σέρας με 1-0, η Κηφισιά να κάνει rotation με τον Ατρόμητο αρπάζοντας ένα τρίμπαλο και ο Πανετολικός να ισοφαρίζει στην εκπνοή του Μασαραϊκό με αποτέλεσμα να δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την παραμονή τους, διότι πέρασε κατά ένα, δεν ξέρω τώρα αυτό εδώ, αν μπήκανε οι βαθμολογίες εδώ που βλέπω, προφανώς δεν πρέπει να έχουν μπει ακόμα.
4: Για ποιο λόγο?
0: Για ποιο λόγο, το ότι από τη στιγμή που ο Αστέρας κέρδισε, παίρνει ανάσα και οδηγεί τον Πανσεραϊκό και τη Λάρισα στην Β' Εθνική Λάρισα και με την ισοπαλία της, αλλά και ο Πανσεραϊκός με την ήττα του. Αν έχει 29 βαθμούς και έχει κερδίσει ο Αστέρας, είναι 32, άρα τελειώνει η μπουγάδα. Η μπουγάδα τελειώνει γιατί όμως, έτσι για να κάνουμε ένα διάβασμα σε συνέχεια, να δούμε τι άλλο έχουμε, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη αύριο ξέρετε τι έχουμε, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, κυρίες και κύριοι, και ΠΑΟΚ ΑΕΚ.
3: Για να συνομούμαστε.
0: Ακριβώς, για να ξέρετε, είναι η ίδια ώρα για το τέτοιο, για να είναι αδιάβλητο το πρωτάθλημα. Το ξέρετε αυτό, δεν χρειάζεται. Αλλά τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, για τα μάτς των 5-8, τα play-offs έχουμε Βόλος, Άρης, Λεβαδιακός, Όφι, όπου και θα κριθεί ποια ομάδα θα τελειώσει κατά κάποιο τρόπο. Τελειώσει λέγοντας, έτσι εννοούμε καθαρά την αγωνιστική. Πάμε να δούμε την επόμενη αγωνιστική, την έκτη αγωνιστική, τον play-off 5-8, τον play-outs είναι η δέκατη. Εκεί ο Πανσεραϊκός θα παίξει στις 21 είναι αυτό το μάτς. Τι ωραία που τα βάζουν εδώ πέρα. Τα έχουμε κάνει σε τα μούτρα του εδώ, αλλά τέλος πάντων. Τέλος πάντων, θα το δούμε σε λίγο που θα σας πω ποια παιχνίδια βρίσκονται στην στροφή του πρωταθλήματος, έτσι την Κυριακή, με αυτά τα οποία συμβαίνουν στο δύσμυρο ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα θα μου πεις γιατί είναι δύσμυρο. Αυτό το έχουμε πει 150 φορές τώρα. Γίνονται παιχνίδια για να γίνονται. Ξέρω εγώ. Βολεύουν αυτά σε τίποτα. Δεν βολεύουν στα κανάλια, στην τηλεθέαση. Ποια τηλεθέαση μπορεί να έχει όταν δεν πηγαίνουν τα ξαδέρφια ή ούτε οι γονείς των παιδιών δεν πηγαίνουν. Αφού ξέρουν από πριν τι, πώς και γιατί. Να τα λέμε αυτά, παιδιά. Με συγγνώμη που τα λέω κι εγώ, αλλά δεν μπορώ να το κάνω. Θα σπεί αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, εδώ είπαμε αύριο ο ΠΑΟΚ καλείται, έστω και με όποιες ελλείψεις έχει, να υπερασπιστεί τα δύο παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και φυσικά τον κορυφαίο παίκτη. Τα τελευταία δύο παιχνίδια αυτά, τον Γιούρι Παυλένκα, ο οποίος του δίνει εμέσως πλησαφώς το πρόκριμα, να πω το πλεονέκτημα της δεύτερης θέσης. Από τον ΠΑΟΚ εξαρτάται, αν κερδίσει την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, ο ΠΑΟΚ φτάνει στην δεύτερη θέση βαθμολογίας. Το ζητήμα είναι να θέλει να το κάνει, γιατί θα πρέπει να μπορεί να τα απεξέλθει κιόλας. Με το να βγεις δεύτερος δεν μου λέει ένα κάτι. Θα πρέπει να επενδύσεις, να δεις τι γίνονται τα συμβόλαια που λήγουν και είναι και σοβαρά. Να πάρεις παίκτες οι οποίοι θα κάνουν τη διαφορά. Όχι, άκουσα, είδα, μου είπαν έτσι καφενείο πράγματα. Και από εκεί πέρα θα περιμένει τυχόν στραβοπάτημα Ολυμπιακό σε περίπτωση που κερδίσει τον Παναθηναϊκό την τελευταία αγωνιστική.
6: Κατανοητό, μπρο.
0: Μπρο, δεν ξέρω αν είναι κατανοητό. Μπρο, αυτό που ξέρω εγώ, μπρο, είναι ότι αύριο πάω κάμα δεν κερδίσει μπρο, δεν βγαίνει δεύτερος. Μπρο. Γιατί το έχω, δεν το έχω μάλλον σε τίποτα, ο ΑΕΚ Ολυμπιακός να είναι διπλό. Έτσι η ΑΕΚ θα κάνει φιέστα, ούτε τη νοιάζει άμα κερδίσει ή όχι. Στις φιέστες, όπως έχουμε πει, δεν κερδίζει ποτέ αυτός που γιορτάζει. Έτσι, νόμος. Θα πεις γόητρο, αυτά και ιστορίες κτλ. Αν έχει κριθεί, κυρίες και κύριοι, το πρωτάθλημα, ή μάλλον η δεύτερη θέση, δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν καταφέρει να κερδίσει ούτε τον Παναθηναϊκό. Έτσι, έχω την εντύπωση ότι κάπου τα πράγματα, δηλαδή έχει να κερδίσει ένα παιχνίδι το αυριανό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το κερδίσει. Αν δεν το κερδίσει, μπαίνει σε περιπέτειες. Και στην τελευταία αγωνιστική, γιατί βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός δεν χαρίζεται. Τώρα, ένα παραπάνω βέβαια, αυτό που ευνοεί τον ΠΑΟΚ είναι ότι είναι σε γήπεδο το οποίο δεν θα έχει κόσμο. Αυτή η ντροπιαστική απόφαση τελευταίας αγωνιστικής είναι τόσο σημαντικό, γιατί διορθώνει το ποδόσφαιρο, παιδιά. Αυτή εδώ η απόφαση διορθώνει το ποδόσφαιρο.

0: ποδόσφαιρο. Βέβαια, δεν είναι. Δηλαδή δεν έχει να κάνει το ποδόσφαιρο τίποτα τώρα. Απλά το κλείνουμε, ας πούμε. Μην κάνετε και το μάτσερ, φίλε. Ας πάρουν και οι δύο από τρεις πόντους, να τελειώνει η ιστορία τώρα. Τι κλείνεις, ρε φίλε, το γήπεδο που τελειώνει εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός, έτσι. Δηλαδή, καλή εφαρμογή του νόμου. Εντάξει, θα μου πεις τότε. Θα μου πεις τώρα, μάλλον, όταν πάρθηκε η απόφαση, δεν έχει ξεκαθαρίσει το πρωτάθλημα. Τι έλεγε ο Ηλιόπουλος, τα ξένα κέντρα αποσταθεροποίησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας των Συνεταίρων, τα έλεγε. Και λέγανε γιατί τα λέγανε και το παρουσιάζουν τώρα σαν κατόρθωμα το ότι ο ΠΑΟΚ δεν πήρε το πρωτάθλημα και ο Ολυμπιακός και το πήρε η ΑΕΚ, που ήταν, λέει, κόντρα. Θα μας, πρέπει να μας πείτε. Υπάρχει κόντρα ΑΕΚ ΕΠΟ ή δεν υπάρχει? Πρώτον.
1: Να λέμε τα σίκα σίκα και τα σκάφη σκάφη.
0: Προς το παρόν θα κάνετε μπουγάδα από ό,τι βλέπω. Λοιπόν. Ο Όφη, λέει, δίκαια πήρε, δεν θα το έπαιρνε με καμία άλλη ΕΠΟ. Πάλι το ίδιο παραμύθι από το 2016. Τέλος πάντων, εγώ δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες τα των ενώσεων και τα δωράκια από τις ενώσεις προς τους. Προς τους. Εγώ θα μείνω στην ουσία του θέματος, και η ουσία του θέματος είναι ότι πήγανε για μαλλί οι δυο τους και βγήκαν κουρεμένοι. Τους το πήρε ο Ηλιόπουλος νύχτα. Δεν πήρανε χαμπάρι. Και φυσικά έχουμε Ηλιόπουλο σε μπουζούκια. Γιατί θα είπε κανένα τραγούδι και θα του σάλταρε όλου, να πούμε, και σου λέει τώρα εδώ είμαστε. Μια χαρά καθίσαμε. Λοιπόν, έτσι λοιπόν το πρωτάθλημά μας. Αύριο και μεθαύριο θα απασχοληθεί περισσότερο ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ με τα δύο παιχνίδια αυτά. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Υπάρχει και το δεύτερο κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει με την υπόσταση που έχει ο Παναθηναϊκός, που μπράβο του, τουλάχιστον παλεύει τα παιχνίδια. Άσχετα αν δεν έχει πάρει βαθμό μέχρι στιγμής, η εικόνα μετράει. Θα μου πεις το αποτέλεσμα δεν μετράει, βέβαια, φυσικά δεν μετράει. Όπως όμως θα κάνει εντύπωση και η συμπεριφορά της ΑΕΚ τώρα στα επόμενα δύο παιχνίδια. Θα είναι η ίδια η ΑΕΚ. Έτσι, θα παίζει σαν ξεφουσκωμένη, δηλαδή όπως έκανε ο Όφη που πήρε το κύπελο και ξεφούσκωσε και δεν τον ενδιαφέρει πλέον. Του λέει: δεν θέλω να μου το ρυθμιστείς ούτε κομπάρσος, παίζω για να παίζω κτλ. Θα το κάνει και η ΑΕΚ, δηλαδή. Θα έρθει ξεφουσκωμένοι όπως προσπαθούν να περάσουν στον κόσμο ότι είναι αδιάφοροι η ΑΕΚ. Εγώ δεν πιστεύω ότι η ΑΕΚ είναι αδιάφορη. Και να θέλει να είναι αδιάφορη δεν θα είναι αδιάφορη. Σας το λέω από τώρα. Η ΑΕΚ θα μπει περισσότερο από ό,τι φαντάζεται δυνατά σε αυτό το παιχνίδι για να αποδείξει ακριβώς αυτό το πράγμα το οποίο λέει όλος ο κόσμος για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης. Η οποία είπαμε ότι δεν ψήνει κανένα η δεύτερη θέση. Ούτε η τρίτη. Είχαμε, και αυτό είναι κουλτούρα. Στον ΠΑΟΚ όμως είναι το κατούρα να φύγουμε. Δηλαδή, τι θα μας έρθει, είναι το πάμε και όπου βγει, Λευτέρη μου, πάμε και όπου βγει. Δεν πήραμε το κύπελο. Δεν πειράζει, πάμε για το πρωτάθλημα. Δεν πήραμε το πρωτάθλημα. Πού πάμε. Πάμε για την δεύτερη θέση.
2: Είναι κρίντζι.
0: Δεν πάμε δεύτερη θέση. Είμαστε τρίτη, είμαστε ευχαριστημένοι, γιατί θα αρχίσουμε μετά. Η παπαγαλία. Δηλαδή, κάναμε τους περισσότερους αγώνες. Δεν τους κάνατε μόνοι σας, τους έκανε και η ΑΕΚ. Λοιπόν, είχαμε αυτό, είχαμε εκείνο, είχαμε το ένα, είχαμε το άλλο. Εντάξει, παιδιά, να σας πω κάτι το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς ή ευτυχώς τα έχει όλα. Και δυστυχώς ή ευτυχώς τα έχει όλα και τα έχουν όλα και οι ομάδες. Όλες οι άλλες ομάδες οι οποίες προσπαθούσαν να κάνουν κάτι τέτοιο, έτσι, το κάνανε. Και αυτοί είχαν τραυματίσει και αυτά εδώ πέρα. Εμείς δεν μπορούμε να βγούμε απ' έξω από το κάδρο, αλλά εμείς εδώ έχουμε μάθει κιόλας να είμαστε λίγο μιξοκλαψιάριδες, ρε παιδί μου. Έτσι, το έχουμε, ρε παιδί μου, τώρα.
1: Ακριβώς κάπως έτσι.
0: Κάπως, ναι, αυτό το. Θέλουμε, μας αδικάνε η Αθήνα. Ξέρω εγώ, τον πάγκο μας προσκύνει να κάνουμε τους αδέκαστους δικαστές, αλλά επί της ουσίας, αντί να ρίξεις τα βίλη σου προς τη διοίκηση, η οποία άφησε γυμνή την ομάδα με αυτή την εικόνα, έτσι. Τώρα τι θα πείτε εσείς όλοι οι υποστηριχτές του ΜΕΙΤΕ που φωνάζατε πέρσι που δεν τον έφερε ο Σαββίδης και δεν πήρε πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, ενώ τώρα που τον έφερε και από την προετοιμασία και όλα αυτά εδώ, πάλι πήρατε αυτά που πήρατε και πέρσι. Αν να σας ακούσω, για πέστε. Τι θα πείτε τώρα εσείς, τώρα που ήρθε ο ΜΕΙΤΕ από την προετοιμασία, τα λέγατε διθύραβους. Κάνατε και τώρα το τελευταίο τρίμηνο αγνοεί τη τύχη του. Μέχρι και η Νικολούλη πήρε τηλέφωνο. Το χαμόγελο του παιδιού πήραν όλοι για να μάθουν που βρίσκεται. Όχι μόνο αυτός. Όχι μόνο αυτός. Και ο Κωνσταντέλιας τα ίδια που δεν ξέρουμε τι ισόη αρρώστια έχει, ξέρω εγώ, και τι ώρα τη ισόη τραυματισμού είχε. Κάτσενε, φίλε, περίμενε τώρα. Ο Ζήφκοβιτς τα ίδια. Stupid situation. Τι θα πει αυτό, ρε φίλε. Είναι δυνατόν ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία να βγαίνει και να λέει στο δελτίο τύπου της ότι δεν ξέρουμε, δεν λέμε, δεν γράφουμε τίποτα. Και αδικήσει μετά. Σε αδικάνε μετά. Όλα τα άλλα, μα αδικείς πρώτα τον εαυτό σου. Για να γίνεις μεγάλο κλαμπ, έτσι, πρέπει να αλλάξεις πρώτα εσύ. Εσύ θέλεις

0: Με ξένα κόλληβα να κάνει μνημόσυνο. Πόση ώρα είναι. Τον Πειραιώτη τον έχουμε. Πόση ώρα είναι. Προλαβαίνουμε. Για δες. Ναι, δες λίγο. Προλαβαίνουμε. Αν προλαβαίνουμε, θέλω να ακούσετε έναν πολύ καλό μας ακροατή. Θεωρώ από τους πιο κυμπάριδες ακροατές που έχει το ραδιόφωνο. Ιδίως εμείς που έχουμε και την τιμή εδώ πέρα πάνω να φημιζόμαστε για την ελευθερία των ακροατών. Όχι για την, και για την πολυφωνία, όχι όμως για την επανάληψη. Εμείς δεν είμαστε της επανάληψης. Γι' αυτό και θέλουμε να ακούμε πάντοτε, και σας το λέω πάντοτε, να βγαίνουν νέες φωνές, να ακούμε κάτι σημαντικό για να μαθαίνουμε κι εμείς. Δεν τα ξέρουμε όλα, ξέρουμε τα πάντα. Είμαστε έτοιμοι, Λευτέρη μου. Α, περιμένω, εντάξει, οκ. Ή θες να το βάλουμε άμα την επιστροφή μας. Τι σε βολεύει. Βάλουμε τώρα. Ωραία. Άμα το βάλουμε τώρα, πάμε να το βάλουμε όταν είσαι έτοιμος. Έτοιμος. Λοιπόν, ακούστε σας παρακαλώ να καταλάβετε νοοτροπία οπαδού, όχι νέο οπαδού όμως. Παρακαλώ.
1: Ρε Βασιάρη, καλησπέρα.
0: Καλώς το να! Πού είσαι εσύ, ρε, πού είσαι. Μέχρι, είσαι καλά καταρχήν. Είσαι καλά καταρχήν.
1: Εγώ είμαι καλά, αλλά προκύψανε κάτι πράγματα άσχημα.
0: Μάλιστα.
1: Οικογενειακά και χάθηκα, εντάξει.
0: Εύχομαι να είσαι δυνατός.
1: Έχασα δικούς μου ανθρώπους, δημιουργηθήκαν άλλοι προβλήματα, αλλά...
0: Τέλος
1: πάντων, εντάξει, η ζωή συνέχεια.
0: Βέβαια, η ζωή συνεχίζεται, δυστυχώς.
1: Πρέπει να κρατηθούμε όρθιοι, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ, ξέρεις, πάντα σ' άκουγα, πάντα σ' ακούω.
0: Ξέρω.
1: Και γι' αυτό σε πήρα. Και θέλω να πληροφορήσω και εσένα και τους ακροάτες σου, ότι ο Ολυμπιακός δεν ενδιαφέρεται για τη δεύτερη θέση ποτέ. Ο Ολυμπιακός άκουσε με, ο Ολυμπιακός διακατέχεται από μια νοοτροπία διαχρονικά που μας την έχουν περάσει εδώ και πολλές δεκαετίες κάποιοι παλιοί μάγκες της Τρούπας Ολυμπιακοί που ήταν εμπνευσμένοι με το σλόγγαν που έλεγε και το λέμε και εμείς, ότι όταν ο Ολυμπιακός στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν είναι στην πρώτη θέση, το πρωτάθλημα θεωρείται ως μη γενόμενο. Δεν ψάχνει ο Ολυμπιακός γιατί να την κάνει τη δεύτερη θέση ο Ολυμπιακός.
0: Καλά, εμείς έχουμε έναν Νταλκά για τη δεύτερη θέση, γιατί μπορεί να οδηγήσει το Champions League. Αυτό είναι το
1: έτσι,
0: πρόβλημα.
1: Έτσι, μπράβο. Ο Ολυμπιακός είναι με 48 πρωταθλήματα. Τα κύπελα δεν τα θεωρούμε τίτλους, δεν τα βάζουμε καθόλου.
0: Ναι,
1: τα έχουμε πετάξει από την Κάβα και έχει και 22 συμμετοχές στους ομίλους του Champions League.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
4: Δες, και μπετονιέρα ο γείτονας. Και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
5: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
4: MyG.
5: MyG. Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
4: Και από τιμές.
5: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
2: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541-305-476 και στο myg.gr. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Τι φέρεις η Μπαρσελόνα, ρε. Να παίξει πού. Θα φέρεις δηλαδή 2-3.000-4-5 Μαδριλένους και αν θέλουν να πάνε να κατουρίσουν
0: όλα και όλα. Όλα και όλα. Δεν κατουράμε.
1: Θα πάρουν πάπιες μαζί δηλαδή.
0: Πάπιες ό,τι ό,τι μπορούν να κάνουν.
1: Αυτά όλα.
0: Τα χαλάμε εδώ τα χαλάμε, γιατί στις τουαλέτες τα χαλάμε, να ξέρεις.
1: Φίλε, αυτά όλα τα περνάτε καθόλου από το μυαλό σας.
0: Εμείς.
1: Γιατί ακούω τους συντάκτες σας που λένε πού αυτό που θέλαμε το πήραμε στο Καραϊσκάκι. Τι πήρατε ρε, τίποτα δεν πήρατε. Παίξατε με έναν Ολυμπιακό φομπιζού είναι στο φετινό πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Η απομίμηση του πραγματικού Ολυμπιακού. Και πήρατε εκεί. Και από εκεί και πέρα κάνετε κολοτσούπες, γιατί λέτε πάμε για τη δεύτερη θέση και στην πρώτη είναι πια η ΑΕΚ του Μπίλια ρε. Με τη μια μισή φορά ο Μπίλιας ήρθε και σας έκανε πρωτάθλημα και η ξεφτύλα η μεγάλη δεν είναι τόσο για σας, για τον ΠΑΟΚ, όσο για τον Παναθηναϊκό και για τον Αλαφούζο που βαράει 17 χρόνια και δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα. Και ήρθε ο Μπίλιας και με τη μια μισή το πήρε. Εδώ μεταξύ και τη δεύτερη θέση δεν την έχετε καπαρωμένη, γιατί σας ακούω που λέτε ότι η ΑΕΚ θα έρθει με την
0: καπαρωμένη.
1: Δεν είναι έτσι ρε φίλε, ούτε ο Παναθηναϊκός θα χαριστεί. Αλλά ξαναδηλώνω και πάλι ότι το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού δεν είναι η δεύτερη θέση, γιατί όπως λένε και οι Αμερικάνοι, ο πρώτος είναι ο πρωταθλητής, όλοι οι άλλοι είναι τίποτα. Φίλε Πασχάλη, σ' αγαπάω ρε.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα που σ' άκουσα πάλι, γιατί το μυαλό ξέρεις πάει καμιά φορά αλλού γι' αυτό.

0: τα συνεχόμενα sold out, η πίτσα Παπαδοπούλου επιστρέφει στο Άιλα για δύο τελευταίες εμφανίσεις. Παρασκευή 15 και Σάββατο 16 Μαΐου, η αυθεντική λαϊκή φωνή σε δύο μοναδικά live γεμάτα διαχρονικές επιτυχίες. Έναρξη μετά τις 9. Κρατήσεις στο 6972-680-838. Άιλα Restaurant. Κλείσε θέση τώρα.
1: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
2: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
3: Παρασκευάς ήκε. Σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από καλύτερα.

0: στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
2: ΠΑΟΚ εναντίον ΑΕΚ σε ένα ηλεκτρισμένο ντέρμπι στην Τούμπα και το δικέφαλο του Βορρά να θέλει μόνο τους 3 βαθμούς της νίκης. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική των play-off της Stoiximan Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα.
3: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Πάμε. Τα ακούσατε, φαντάζομαι. Βλέπω και από τα μηνύματά σας, τις αντιδράσεις σας. Αυτό μου αρκεί. Είδατε ότι υπάρχει μια κουλτούρα, η οποία κουλτούρα, ξέρετε, πηγαίνει, μετατοπίζεται. Και ξέρετε, όταν προσπαθούν να αλλάξουν βιαίως μια κουλτούρα, δυστυχώς τα αποτελέσματα δεν είναι και τα αναμενόμενα. Κορυφαία τάκα, φόμπι ζου. Έτσι, φόμπι ζου, μάλιστα. Το κρατάμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε, συνεχίζουμε και να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301, στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ώρα για καμόρα papaki@gmail.com. Τώρα. Τελειώσαμε, πιστεύουμε τα αθλητικά, δεν πιστεύω να υπάρχει κάτι άλλο, Λευτέρη, να συμπληρώσουμε σε αυτά. Περιμένουμε εναγωνίως αύριο τα παιχνίδια για να τελειώνει αυτό το μαρτύριο πλέον του πρωταθλήματος. Μάλλον έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, αλλά έχει ενδιαφέρον τουλάχιστον η κατάταξη, η σειρά κατάταξης των ομάδων. Βέβαια, υπάρχει και ενδιαφέρον για τα play outs. Outs θα τα πω εγώ, γιατί αυτοί που θα φύγουν, λυπάμαι, δεν θα τους ξαναδούμε για την νέα χρονιά. Θα δούμε άλλες ομάδες. Έτσι, ξέρουμε πολύ καλά ότι έρχεται η Καλαμάτα, έρχεται ο Ηρακλής, ο οποίος ανακοίνησε Ματσάρι, έτσι, τον Ιταλό coach, ο οποίος θα. Έχουν την εντύπωση ότι του ταιριάζει λίγο το Ματσάρι, γιατί δεν ήταν και σε ομάδες οι οποίες, εντάξει, κάναν και πολύ πρωταθλητισμό, αλλά ο Ηρακλής δεν έχει στόχο τον πρωταθλητισμό, έχει στόχο την παραμονή στην κατηγορία. Βάσει και του μπάτζετ το οποίο θα έχει, φαντάζομαι, το γνωρίζετε άλλωστε λίγο πολύ. Αυτό όσον αφορά το τι, πώς και γιατί με τον Ηρακλή, που εύχομαι πραγματικά να βρεθεί ένα τσουβάλι λεφτά στο Μονεβασιώτη και να πάρει τους παίχτες που χρειάζεται για να παραμείνει και να μην έχει την εικόνα. Κάτι Αστέρες Τρυπόλεως, κάτι Λάρισες που είχε και την εύνοια της κυβέρνησης, κάτι Πανσεραϊκή που είχε την εύνοια άλλων ομάδων. Κάποια στιγμή το ποδόσφαιρο, αν θέλετε να γίνει ανεξάρτητο, θα πρέπει να απεξαρτηθεί από αυτές τις σχέσεις που έχει με τις μεγάλες ομάδες. Δηλαδή, όπως κατηγορούσαμε παλιά ότι ο Ολυμπιακός είχε 4-5 ομάδες κτλ. Λες και είχε ανάγκη, ας πούμε, αλλά τέλος πάντων. Μετά το κάναν όλοι σαν δόγμα. Η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, όχι τόσο πολύ ο Παναθηναϊκός, εντάξει, ο ΠΑΟ και όλοι αυτοί εδώ πέρα. Αν θέλετε πραγματικά να αγαπάτε το ποδόσφαιρο, είναι να βλέπετε αυτή την περίοδο Premier League. Το τι συμβαίνει. Όπως με την Tottenham, η οποία φιγουράρει και σαν φαβορή για να πέσει κιόλας, σαν η τρίτη ομάδα που θα πέσει, και το τι έγινε στο παιχνίδι με την Linz. Φυσικά είχε την ατυχία ο διαιτητής να δώσει το πρωτάθλημα στην Arsenal με το ακυρωθέν γκολ της West Ham στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Αυτά συμβαίνουν μόνο στην Αγγλία. Πουθενά αλλού δεν μπορούν να. Εδώ δεν θα συμβεί ποτέ, γιατί εδώ η διαπλοκή είναι μεγαλύτερη ακόμα, όχι από το ποδόσφαιρο, και από αυτό που φανταζόμαστε εμείς. Έτσι, εμείς παίρνουμε πάντοτε τις επιταγές. Δηλαδή θα γίνει αυτό. Στο λένε. Θα γίνει αυτό. Να σας δώσω μια περίοδο πριν από 25 χρόνια περίπου, όταν ξεκίνησε ο Κόκκαλης να παίρνει το ένα πρωτάθλημα πίσω από το άλλο, μια 7 ετία δεν έκανε, νομίζω. Δεν έπαιρνε κανένας άλλος. Πήγαιναν και οι άλλοι φτωχοί συγγενείς στο Champions League, 2 και 3 ομάδες βγάζαμε τότε. Έτσι. Δεν ήταν τώρα, θα μου πεις, στην οντότητα που είναι σήμερα. Αλλά τότε ήξερες, ας πούμε, ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει το πρωτάθλημα. Δεν έβαζες 1 ευρώ ότι θα παίρνει το πρωτάθλημα. Δεν έπαιρνες πίσω τα λεφτά σου και με το παραπάνω. Κάπως έτσι χτίστηκαν όλες αυτές οι επιτυχίες των ανθρώπων που ασχολήθηκαν με το στοίχημα. Και όχι μόνο. Θυμάστε. Ή κάποια στιγμή που ο ΠΑΠ έβγαλε τα κερδισμένα του 2003 ή του 2004, θυμάμαι, όπου φιγουράριζε και ο Τάκης Τσουκαλάς εκεί κτλ. Με κάτι εκατομμύρια ευρώ. Και λέω, τι γίνεται εδώ, ρε φίλε. Τι γίνεται εδώ. Τέλος πάντων, αυτά συμβαίνουν. Έτσι, συμβαίνουν. Το ποδόσφαιρο είναι πολιτική. Είδατε, στο ποδόσφαιρο μπαίνεις φτωχός, όπως και στην πολιτική, και μέσα σε ένα-δύο χρόνια έχεις 15 ακίνητα, κάτι καταθέσεις τρελές και όλα αυτά εδώ πέρα. Φυσικά, όπως είπε και χθες ένας φίλος, το οποίο δεν διάβασα το μήνυμά του, δράτω με τις ευκαιρίες για αυτό το πράγμα, υπάρχει, λέει, το πόθεν έσχες. Ας γελάσουμε. Παιδιά, όλοι μαζί συντονισμένα, χέρια ψηλά, ας γελάσουμε. Το πόθεν, ναι, το πώς το έχεις, εντάξει, δηλαδή από πού το έχεις. Τα έχεις, έσχες, λέει, εντάξει, okay, τα έχεις. Πες μας πώς θα πεις, φίλε.
1: Τι θα πες μου τώρα, σε παρακαλώ, πού πήρα τα λεφτά αυτά.
0: Δεν είναι μια καλή ερώτηση που δεν έχει απάντηση. Το έχετε αναλογιστεί εσείς που δεν βγάζετε, που λέμε το μήνα, το έχετε αναλογιστεί αυτό το πράγμα, που άλλος βγάζει σπίτια.
1: Πρόβατα!
0: Χοντρά. Χοντρά. Πολύ χοντρά. Τόσο χοντρά που δεν χωράτε να περάσετε από το δρόμο. Σας έχω πει και άλλη φορά ότι μια καλή κοινωνία, το λέω εδώ και πολλά χρόνια, ας πούμε, πρέπει να έχει καλούς ανθρώπους, καλούς κοινωνούς. Σωστά. Και σας έχω ρωτήσει αρκετές φορές αν είμαστε καλή κοινωνία, αν είμαστε καλοί άνθρωποι. Με ένα στόμα και μια φωνή έχουμε συμφωνήσει όλοι, δια της οπής όμως. Γιατί έχουμε συμφωνήσει? Ότι είμαστε κακή κοινωνία. Η κακή κοινωνία έχει τα παράγωγά της. Είτε έτσι είτε αλλιώς, το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, τα έχουμε πει πολλάκις, με δύο λάμδα και γιώτα. Μην μπερδευτεί κανένας και πει τίποτα ότι λέμε για τον Πολάκη. Λοιπόν, το πώς συμπεριφερόμαστε καθημερινότητα.

σημερινός. Σκεφτείτε πόσο άσχημα συμπεριφερόμαστε και μέσα στο σπίτι. Θα μου πεις τώρα, καλά, μέσα στο σπίτι. Ναι, στο σπίτι. Ανοίγεις το πρωί να διαβάσεις τις ειδήσεις και ξαφνικά βλέπεις αυτό το απενενοημένο. 2 17χρονες κοπέλες μπήκαν σε μια πολυκατοικία, ανεβήκαν στην ταράτσα, ήταν ανοιχτή προφανώς, την κλείσανε, αφήσανε ένα σημείωμα, πέσανε και γράψανε αυτό το σημείωμα στην Ηλιούπολη, παρακαλώ. Μαμά και μπαμπά, 3 χρόνια τώρα είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης. Και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως είναι ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος. Φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά. Το ξέρω ότι δεν θα πάω καλά. Και έτσι θα καταλήξω με μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. Δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Είναι αφιερωμένο σε όλους εμάς, τους γονείς που πιέζουμε τα παιδιά μας. Θα πεις, έτσι έχουμε μεγαλογηθεί, έτσι έχουμε μεγαλώσει, με αυτή την πίεση στις πανελλήνιες εξετάσεις, επειδή έρχεται τώρα αυτή η περίοδος. Θα σας πω κάτι εφθαρσός και θα σας πω κάτι που δεν το κάνω πολύ συχνά. Για το μεγάλο μου το γιο. Ορίστε. Ναι, δεν εξετάσεις το. Ο οποίος πήρε την απόφαση να μην δώσει εξετάσεις. Στην αρχή με κακοφάνηκε. Του εξήγησα κάποια πράγματα. Είδα ότι εμένε στην απόφασή του. Προσπαθήσαμε να το αντιμετωπίσουμε κάπως. Σταμάτησε και όποιες άλλες δραστηριότητες είχε συγχρόνως για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Εγώ, παιδί, να σας πω κάτι. Σαν πατέρας, μπορεί να, δεν ξέρω αν θεωρείται ήττα, το δέχτηκα. Το λέω, εφόσον αποφάσισες να κάνεις αυτό που θέλεις πραγματικά, με γεια σου, με χαρά σου. Να ξέρεις και τις επιπτώσεις που υπάρχουν. Εγώ οφείλω να σε ενημερώσω ποια είναι τα συν και ποια είναι τα πλην. Και το τι πρέπει να κάνεις τα επόμενα 20-30 χρόνια στη ζωή σου, γιατί εγώ δεν θα είμαι στη ζωή. Εγώ μπορώ να σου εγγυηθώ αυτό που σου προσφέρω, στο μέτρο του δυνατού και ίσως με το παραπάνω, αλλά εσύ από τη στιγμή που έχεις αποφασίσει να κάνεις κάποια άλλα πράγματα πρέπει να πάρεις τη ζωή στα χέρια σου. Και προς τιμή του παίρνει τη ζωή στα χέρια του, θέλει να πάρει τη ζωή στα χέρια του. Θα μπορούσα κάλλιστα να τον κάνω 3-2, να τον κάνω το βίο αβίωτο, 1002, αυτά ξέρετε που κάνουμε εμείς τώρα που σκεφτόμαστε ότι δεν μας ακούει το παιδί, δεν καταλαβαίνει τι θα πούνε στο χωριό, τι θα πούνε στην πόλη, τι θα πει η μάνα μου, τι θα πει η μάνα της, η μάνα μου και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα τα ξέρετε, τα γνωρίζετε. Αν έχετε φτάσει σε σημείο να τα παραβλέπετε για να ικανοποιήσετε τον εγωισμό σας, για ένα status quo που υπάρχει στην κοινωνία, αυτή την κολοκοινωνία που υπάρχει στην Ελλάδα, το τι θα πει ο κόσμος, στα φρύδια μου τι θα πει ο κόσμος, στα μεγάλα μου τα φρύδια αλλά καραμαλή, τι θα πει η γειτονιά, ω μάνα, ποια είναι η γειτονιά, την ανατινάξω με ένα ντρόουν τώρα που είναι και σύγχρονο. Δεν με ενδιαφέρει τι θα πει η γειτονιά, με ενδιαφέρει τι θα πω εγώ, με ενδιαφέρει τι θα πει το παιδί που αποφασίζει αυτό να πάρει, γιατί μεγαλώσαμε σε μια κατάσταση προκάτ, δηλαδή ξέρουμε τι θα κάνουμε, θα πάει δημοτικό, θα πάει στο γυμνάσιο. Μάθηση μηδέν, έτσι. Τίποτα. Παιδεία, 0. Αγωγή, 8 μηδενικά. Θα πάει στο λύκειο, θα έρθει η τρίτη λυκείου. Δηλαδή, κομποσταρισμένες καταστάσεις. Ξέρεις από πριν, παιδί μου, ότι μέχρι τα 18 σου είσαι ένας σκλάβος, ο οποίος δεν μαθαίνει, συγγνώμη που θα το πω, τίποτα. Βγαίνει ένα παιδί και δεν ξέρει να καρφώσει μία, να καρφεί στον τοίχο, ρε. Μπορεί να καρφώσει το δάχτυλό του. Το ξέρετε αυτό, το έχετε διανοηθεί, δηλαδή το σύστημα παιδείας. Θα πει τώρα. Πάλι τα ίδια. Δεν είναι, ρε φίλε, πάλι τα ίδια. Κάποια στιγμή αυτό το σπίρι δεν πρέπει να σπάσει. Θέλετε όμως να σπάσει. Γιατί εγώ δεν βλέπω να κόπτεστε για αυτό το πράγμα. Κόπτεστε για να πάει να δώσει, για να μπορείτε να βγείτε να υπερηφανεύεστε αύριο μεθαύριο. Οι ιδέες. Ο γιος μου είναι δικηγόρος. Σας είχα κάνει μια εκπομπή
για αυτό το πράγμα.

γιος μου είναι γιατρός. Ο γιος μου είναι ακόλουθος, ξέρω εγώ γιατί. Και ο γιος μου είναι σκουπιδιάρης. Ο κοινωνικός ρατσισμός. Μεγαλώνουμε με αυτό το πράγμα. Και εμείς το υιοθετούμε, το χειροκροτάμε. Μαλώνουν τα παιδιά και παίρνουν θέση υπέρ του ενός ή του τέτοιου, αντί να τους πεις, ξέρεις, δεν είναι έτσι. Έτσι είναι η ζωή. Αυτό είναι. Θα μαλώσεις, θα κάνεις, θα αγκαλιαστείς, θα φιληθείς. Δεν θα το αφήνεις το παιδί να ζηλέψει. Δεν θα αφήνεις το παιδί να κατρακυλήσει. Οι γονείς αυτοί το αφήσαν τα παιδιά τους. Δύο παιδιά είναι, δεν είναι. Δύο παιδιά είναι. 18χρονοι μετά από 13 χρόνια κρατικής εκπαίδευσης. Τούβλα. Πραγματικά τούβλα. Είναι εκπληκτικό αυτό το πράγμα που συμβαίνει και το αντιμετωπίζουμε κάθε φορά που ακούμε τη δύσκολη αυτή είδηση. Δεν μπορούν να χτίσουν ένα σπίτι. Αν ζούσαν αυτά τα παιδιά, τα κορίτσια, ή τα δικά μας τα παιδιά, ρε παιδί μου, αν ζούσαν σε χωριό, θα ήταν εντελώς διαφορετικά, σωστά. Θα υπήρχε μια διαφορετική γαλούχηση. Πιο αγνή από το να είσαι στο κέντρο μιας μεγαλούπολης, όπως είναι η Θεσσαλονίκη, όπως είναι η Αθήνα. Τα άλλα είναι μεγάλα χωριά. Έτσι. Δεν μπορείς να επισκευάσεις τα βασικά σε ένα αυτοκίνητο. Καταρχήν, ένα πράγμα το οποίο δεν το καταλαβαίνετε αυτό που λέμε, στο αυτοκίνητο, ρε παιδί μου, οτιδήποτε, αν το βάλεις να. Βίδωσέ με το. Να αλλάξουμε λάστιχο. 18 χρονών, εγώ δεν θέλω τώρα να μιλήσω, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. 18 χρονών θα το κοιτάνε σαν ζόμπι το αυτοκίνητο. Όσο μάλλον, άμα το πεις, άλλαξε το τέτοιο. Άλλαξε το λάστιχο. Δεν ξέρω να αλλάξει κανένα, παιδί, 18 χρονών λάστιχο. Αν δεν το δείξεις θα μου πεις. Μα δεν έχουν σθένος να κάτσουν να παρακολουθήσουν. Αλλά το ζητούμενο πάλι δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι ότι εμείς έχουμε κάνει αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει. Τα παιδιά, προσέξτε ένα πράγμα, ξέρετε ότι τα περισσότερα παιδιά τα οποία έχουν ΔΕΠΗ, διάσπαση προσοχής συγκεκριμένη όμως, δεν μπορούν να αναγνωρίσουν την ταχύτητα. Το έχετε παρατηρήσει γιατί? Όχι, πού να κοιμάζουμε. Που κοιμάστε όρθιοι, πληρώνετε ξενοδοχείο. Ακούστε λίγο να δείτε τώρα. Θα μου επιτρέψετε λίγο αυτό το ύφος. Τα παιδιά όταν ταξιδεύουν με το αυτοκίνητο, έχετε παρακολουθήσει τι κάνουν? Κοιτάνε το κινητό του. Κοιτώντα το κινητό, το τάμπλετ, οτιδήποτε, δεν έχουν καμιά επαφή με το περιβάλλον του αυτοκίνητου. Ούτε με το ίδιο το αυτοκίνητο. Θα ανοίξουν τα μάτια του ή θα σηκώσουν το κεφάλι του όταν θα φτάσει κάπου και θα το ξαναβάλουν μέσα όταν δεν έχει φτάσει. Φτάσαμε, όχι, σε πόση ώρα φτάσαμε, σε μισή ώρα. Ξανά κάτω. Δεν έχουν επίγνωση το τι είναι ταχύτητα. Το βλέπετε σε αυτά τα παιδιά που οδηγούν πατίνια. Το βλέπετε σε νέα παιδιά που οδηγούν αυτοκίνητα. Το βλέπετε σε νέα παιδιά που οδηγούν γρήγορα αυτοκίνητα. Σε δρόμους τα διαβάζουμε των 70 χιλιόμετρων, των 90 χιλιόμετρων και πηγαίνουν με 160-180. Δεν έχουν την αίσθηση και τον φόβο τι είναι η ταχύτητα. Γιατί δεν την παρακολουθούν, μεγαλώνουν κάτω από μία οθόνη. Και ξαφνικά όταν κλείνει αυτή η οθόνη, αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα. Πάρτε τους, κάντε τους ένα δοκιμαστικό, απότομα όμως, χωρίς να τους πείτε τίποτα, και πείτε τους, την ώρα που θα μπουν μέσα, σας παρακαλώ πολύ, δώστε μου τα κινητά σας, θα τα βάλω εδώ μπροστά, να ταξιδέψουμε παρέα, μια οικογένεια που είμαστε, 3, 4, 5, 6, 7 άτομα, πόσοι είμαστε, να κάνουμε ένα ταξίδι, να ξεκινήσουμε από Θεσσαλονίκη, να πάμε, ξέρω εγώ, 2 ώρες ένα ταξίδι. Ίσως εκεί οι γονείς ανακαλύψουν ότι υπάρχουν και άλλα μέλη στην οικογένειά τους. Όπως και τα παιδιά θα μάθουν ότι υπάρχουν και οι γονείς τους. Θα ερθείτε σε σύγκρουση μέσα στο αυτοκίνητο. Θα έρθετε σε σύγκρουση γιατί τα παιδιά δεν έχουν μάθει να ταξιδεύουν χωρίς το κινητό τους. Τα τελευταία τουλάχιστον 15-20 χρόνια. Μεγαλώνουν, δηλαδή ένας ενήλικας σήμερα έχει μάθει να οδηγάει ο μπαμπάς ή η μαμά και να έχει το χέρι του στο κινητό. Αν του το πάρεις, είναι η θέση να πει σταμάτα να κατέβω. Να τρελαθεί. Θα είναι σαν το θηρίο μέσα στο κλουβί. Όλα αυτά φορτίζουν τα παιδιά. Και μην ξεχνάτε ότι αυτές οι ηλικίες που ζήσαν λίγο οι πιο μεγαλύτερες, που ζήσαν και τον εγκλισμό, αφήνει κουσούρια. Μπορεί να μην αφήνει κουσούρια τώρα, θα στα βγάλει κάποια στιγμή. Θα βγουν ολονών τα κουσούρια κάποια στιγμή. Δεν είναι απαραίτητο από τον κορονοϊό ή από το νέο
ιό ο οποίος υπάρχει, ο οποίος προετοιμάστηκε κιόλας γιατί υπήρχε ανέκαθεν, έτσι. Αλλά τώρα το προγραμματίσαν έτσι όμορφα και ωραία για να ξαναβγεί στο μεϊντάνι. Δεν γίνεται έτσι, παιδιά. Προετοιμάστηκε κιόλας γιατί υπήρχε ανέκαθεν, έτσι. Αλλά τώρα το προγραμματίσαν έτσι όμορφα και ωραία.

0: ζει στην κατάθλιψη. Είτε από την απόρριψη που μπορεί να έχει από την καθημερινότητά του, στο σχολείο, στα φροντιστήρια, οπουδήποτε αλλού, και πόσο μάλλον μέσα από την ίδια του την οικογένεια, όπου δεν υπάρχει αναγνώριση της προσωπικότητας ενός παιδιού. Το παιδί, η προσωπικότητα ενός παιδιού πνίγεται, αντί να αναδεικνύεται. Και σε έχει και λάθος. Έχει ένα τραγούδι Βασίλης Παπακοσταντίνου, «Άσε με να κάνω λάθος, μην παριστάνεις στο Θεό». Οι γονείς θεωρούν ότι μπορούν να εξουσιάζουν τα παιδιά τους. Έχω έρθει εγώ σε τέτοια φάση. Βάζω εμένα παρονομαστή για να μην θυχτείτε εσείς. Και λέω τώρα, δεν καταλαβαίνει. Εγώ καταλάβαινα, γιατί μπαίνει αυτόματα η σύγκριση. Καταλάβαινα εγώ. Ναι, μπορεί να καταλάβαινα, ήταν άλλα τα χρόνια. Δεν είχα κινητό. Σήμερα τα παιδιά πρέπει να επικοινωνήσεις μαζί τους με μια μέση λύση. Το τι πιστεύεις εσύ, με το ποια είναι η πραγματικότητα που αντιμετωπίζει ένα παιδί. Ώστε να μην βρεις ένα πρωί και εσύ ένα τέτοιο γράμμα από το παιδί σου. Για να μην το βρεις, θα πρέπει να κάνεις στροφή 180 μοιρών το λιγότερο. Γιατί είπαμε, τα σχολεία πλέον, στα σχολεία μάλλον πλέον, δεν υπάρχει διαπαιδαγώγηση. Δεν υπάρχουν παιδαγωγοί. Δεν είναι εκείνα τα χρόνια που φτιαχνόταν η Ελλάδα, που είχες μια εμπιστοσύνη στο γιατρό, στον δάσκαλο, στον παπά. Όσο και να σας φαίνεται πεζό αυτό το πράγμα, όλοι ζητήσαμε την απελευθέρωση από αυτά τα δεσμά, τα κοινωνικά δεσμά, τα οποία επιβλήθηκαν από την εφταετία και μετά. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Είδαμε που φύγανε όλοι από αυτά τα στάτους τα οποία υπήρχαν. Και βλέπουμε σήμερα τι αντιμετωπίζουμε. Αντιμετωπίζουμε κάποια status quo ακόμα, αυτά που μας βολεύουν. Έτσι, όπως σας είπα προηγουμένως για την κοινωνία. Τι θα πει η γειτονιά? Έχασες το παιδί σου, τώρα τι θα πει η γειτονιά, ρε, που δεν το έλεγες πριν? Αλλά σε είχε πνίξει η δουλειά. Το μεροδούλι με ρεβάει γιατί ήθελες να κρύφει.
1: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
1: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Και να πας στη Σάκη να φάμε.
6: Φέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω.
5: Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Ακόμα και το γόητρο είναι ισχυρό κίνητρο για τον Άρη, που απέναντι στον Βόλο έχει στόχο μόνο το διπλό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Βόλος Άρης για την 5η αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα.
11: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Λέω να ανοίξουμε τα σγραμμάς κατά τα σγραφάς, Λευτέρη. Λέω τώρα, δεν ξέρω ο κόσμος κατά πόσο θέλει να μιλήσει και κατά πόσο θέλει να ξεγυμνωθεί. Να υπενθυμίσω βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και είναι το μήνυμά σας στο 54301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ο Ραγιαγαμόρα papaki@gmail.com 2310 90 90 90 είναι στη διακριτική σας ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. Το πρώτο μήνυμα είναι στο φίλο μου τον Παντελή, ο οποίος είναι στο καράβι. Στεναχωρηθήκαμε, λέει, για το αποτέλεσμα του αγώνα. Δεν παίξαμε τόσο καλά, αλλά συνεχίζουμε για την δεύτερη θέση. Πάμε για φόρτωση στη Ρωσία να φορτώσουμε στο Πριμόρσκ 100.000 τόνους φορτίο Γκρουντ Οιλ για Ινδίες. Μάλιστα. Έχεις χαιρετίσματα από όλους μας εδώ. Περιμένουμε να ακούσουμε. Καλή εκπομπή. Σε ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα. Ο πλοίαρχος Παντελής. Παντελάρα μου και σε όλο το προσωπικό, να είστε καλά, να είστε γεροί και δυνατοί και να αντέχετε και να μας ακούτε, αλλά και να ταξιδεύετε. Λοιπόν. Βασική προϋπόθεση. Έτσι. Καλησπέρα στον Ανδρέα, στον Χάρη, τον Αναστάση. Έτσι, να τα δώσουμε αυτά για να κάνουμε. Πολύ σωστά τα είπε ο κύριος. Δηλαδή, αν δεν μπούμε στο νέο γήπεδο, πολύ δύσκολο το βλέπω το Champions League. Γιατί, άμα μπει στο καινούργιο το γήπεδο, θα μπει στο Champions League. Καλησπέρα στον Τζίμι από τη Φλόρινα, στο φίλο μου τον Σπύρο. Αχ, Πασχάλη, να ήξερες πόσος κόσμος στην Ελλάδα πάσχει από κατάθλιψη. Νέοι και μεγαλύτεροι, και εγώ είμαι ένα ακόμα θύμα της. Και όλα, μα όλα έχουν προέρθει από το υπέρμετρο άγχος. Και παλεύω με το τέρας, με όλες μου τις δυνάμεις και τη βοήθεια του γιατρού. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Αν και έχω πολύ κοντινό μου πρόσωπο, είχα, ας πούμε, με κατάθλιψη, που ήταν σε αυτό το μοτίβο. Όλα τα παιδιά πλέον έχουν παρέα το ChatGPT. Δεν μας υπολογίζουν, δεν μας εμπιστεύονται, δεν μπορούμε να τους καθοδηγήσουμε. Μεγάλο το πρόβλημα, λέει ο φίλος μου Καρατζό από τη Βέρεια. Λοιπόν, με αυτά, έτσι μια πρώτη μπαταριά, να μην πάμε σε πιο χοντρά τα οποία διαβάζω εδώ. Πάμε λίγο έτσι. Λοιπόν, πάμε στους ακροατές. Θέλω να είσαστε όσο πιο σύντομοι γίνεται, να κάνουμε οικονομία στον χρόνο για να μπορεί να μιλάει και ο κόσμος. Έτσι περισσότερο. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο φίλο. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Καμόρα. Τι κάνεις?
0: Καλά, καλά, κύριε Στάθη. Καλά, κύριε Στάθη.
1: Επειδή άφησες να μιλήσει αυτός ο κυπάρης Ολυμπιακός, τον άφησες να μιλήσει, θα μ' αφήσεις κι εγώ, σαν κυπάρης παοξής που είμαι, γιατί το κυπαρλίκι το έχω, να ξέρεις, αυτοπροσδιορίζομαι μόνος μου, να απαντήσω σε ορισμένα πράγματα.
0: Απάντησε ο Θεός.
1: Λοιπόν, το μόνο, η μόνη αλήθεια του ήταν ότι υπάρχουν τα γραφεία των εφοπλιστών εκεί και έχουν πακέτα εκεί κάτω. Mm-hmm. Από εκεί πέρα, αν δεν τον ενδιαφέρει το Champions League η δεύτερη θέση, μπορεί να την αφήσει.
0: Είπε, θα την αφήσω, δεν ασχολούνται, λέει. Έτσι, έτσι.
1: Λέω εγώ τώρα, ναι. Γιατί εγώ είδα άλλα πράγματα στο Καραϊσκάκι. Είδα ότι μελανιάσανε για να κερδίσουν τον ΠΑΟΚ.
0: Φίλε, τώρα δεν είχε τελειώσει. Κάτσε, ρε φίλε. Για ΑΕΚ, βάζει τον γκολ στο 95, ρε φίλε. Στην 2 λεπτό. Μην αδικείς τη φύση σου, φύση κυμπάρης.
1: Μέχρι τότε πεζόταν όλα. Όσο το ήθελε ο Ολυμπιακός, άλλο τόσο το ήθελα κι εγώ.
0: Εξυπακούεται, δεν είπε κανένας ότι δεν το ήθελες.
1: Α, μπράβο, ναι. Τώρα σου λέω εγώ, ότι αν δεν το θέλουνε, την Κυριακή ας μην παίξουνε και ας τη χαρίσουνε.
0: Ναι, μπορεί να το κάνουνε.
1: Α, μπράβο. Το δεύτερο, το γήπεδο που είπε ότι πρέπει να έχουμε γήπεδο και ιστορίες, θα ήθελα να μου πει η κλοπή του αιώνα, έτσι. Το Καραϊσκάκι, γιατί έγινε Καραϊσκάκι ΑΕ.
0: Εσύ, να σε πω κάτι, ρε Στάθη.
1: Όχι, ρε Στάθη,
0: να σε ρωτήσω κάτι. Να σε ρωτήσω που λες για τις κλοπές των άλλων.
1: Γιατί το κήπεδο ανήκει και στον εθνικό.
0: Άκου λίγο, ρε τώρα. Εσένα τι σε νοιάζει, ρε. Είσαι ο παδός του εθνικού.
1: Όχι, δεν με νοιάζει, ρε φίλε, αλλά δεν θα μου τη λέει ο Ολυμπιακός και εσύ θα το λέει.
0: Τι σου την είπε, δηλαδή για τον εθνικό σου είπε. Για το γήπεδο του σου είπε. Για το γήπεδο του σου είπε.
1: Σου είπε ότι δεν έχει το συγκεκριμένο.
0: Στάθη, κοίτα λίγο, αγόρι μου, την αλήθεια και κοίτα λίγο κάποια πράγματα. Το γήπεδο μας δεν είναι για το Champions League και το ξέρει και ο ίδιος ο ΠΑΟΚ. Εσύ, αν δεν θέλεις να το δεχτείς, είναι μια άλλη ιστορία. Γιατί αν ήθελες να το δεχτείς αυτό, Στάθη, πέντε χρόνια δεν θα βγάζατε το σκασμό και να μην μιλάτε για γήπεδο. Το κατάλαβες, Στάθη, αφού είσαι κυμπάρης. Το θυμήθηκες 6 χρόνια μετά το γήπεδο και τώρα βγάζεις γκόγξα. Γιατί σου τη λέει ένας Πειραιώτης ότι ξέρεις, με αυτό το γήπεδο, φίλε, που δεν μπορείς να κατουρίσεις, δεν μπορείς να πας Champions League. Τι σου λέει? Και αυτό που συμβαίνει, σου λέει.
1: Ναι, και αυτό το γήπεδο που έχει αυτός δεν ανήκει σε αυτόν.
0: Δεν σε νοιάζει, ρε φίλε, σένα αυτό το πράγμα.
1: Δεν σου νοιάζει, δεν πειράζει.
0: Γιατί σε νοιάζει αυτό το πράγμα? Αυτό είναι που έχεις να την παρέρθεις, ρε Στάθη, είναι αυτό, αν του ανήκει το γήπεδο ή όχι. Το έχει επινοικιάσει. για 99 χρόνια. Ορίστε.
1: Οι αλήθειες οι δικές σου και οι αλήθειες αυτό, του ανθρώπου αυτού είναι και οι αλήθειες οι δικές μου όμως. Δεν μπορείς να.
0: Οι αλήθειες οι δικές σου για το γήπεδο του ΠΑΟΚ είναι το γήπεδο του Εθνικού και το δικό του, ρε.
1: Όχι, ρε φίλε. Ποιο δεν είναι? Θα μου τι λέει ένας ο οποίος έχει. Πρόσεξε, περίμενα να σου το πω κι αλλιώς. Αφού δεν τον ενδιαφέρουν τα κυπελάκια που είπε. Τα κυπελάκια.
0: Τα βγάζει, λέει, από την κάφα.
1: Α, μπράβο. Άμα τα βγάζει, ας το γυρίσει πίσω στον Αστέρα Τρίπολη.
0: Ας το γυρίσει πίσω.
1: Μπράβο, άμα δεν τον ενδιαφέρουν.
0: Θα σου πει τώρα, θα βγει κανένας Ολυμπιακός και ξέρεις, θα σου πει. Για να γυρίσει κι εσύ στην ΑΕΚ πίσω το offside.
1: Η αλήθεια.
0: Αυτό θα λέμε τώρα, ρε.
1: Η αλήθεια είναι άλλες που δεν τις είπε. Τώρα,
0: άρα η ένσταση σου σένα είναι το γήπεδο, έτσι. Εντάξει.
1: Τώρα για να τελειώσω.
0: Ναι.
1: Όσο για την οδήγηση που είπες.
0: Ναι.
1: Σχολείο οδηγών. Ας μου βγει ένας από σχολείο οδηγών.
0: Ναι.
1: Εάν βάζουν τα παιδιά να οδηγάνε βράδυ.
0: Νομίζω όχι.
1: Εγώ κάθισα δίπλα στο γιο μου.
0: Ναι.
1: Στο λέω.
0: Ναι.
1: 4,5 με 5 μήνες. Δίπλα του.
0: Πρόμαξες.
1: Δίπλα του, γιατί είδαμε την πρώτη φορά ότι δεν ήξερε σε ένα παλιό αυτοκίνητο, σε ένα Hyundai Athos, να κρατάει το συμπλέκτη σε ανηφόρα, να ισορροπεί το αυτοκίνητο. Τους γίνε συνέχεια. Όταν μου πήρε το αμάξι το βράδυ, έψαχνε τα φώτα. Λέω, παλικάρι μου, δεν οδήγησες βράδυ? Γιατί πλήρωσε κι άλλα 10 μαθήματα έξτρα.
0: Για βράδυ?
1: Όχι.
0: Α,
1: επιπλέον λέω για
0: ναι,
1: να. Κατάλαβες, για να έχει όφηση το παιδί. Γιατί το τιμόνι, το έχουμε ξαναπεί μαζί, όταν έβγαλε τον παλιό οδηγό τον φίλο σου,
0: τον
1: Λιαβέρη, και σου είπα, δίνουμε ένα αυτοκίνητο σε κάποιον και είναι σαν να του δίνουμε ένα γεμάτο πιστόλι.
0: Ναι, το είπε, δυνάμει.
1: Το θυμάσαι πολύ καλά.
0: Ναι, δυνάμει δολοφόνη.
1: Α, μπράβο. Και εγώ το γεμάτο πιστόλι στο παιδί μου, για να σκοτωθεί ή να σκοτώσει άλλον, δεν θα το κάνω ποτέ στη ζωή μου. Θα καθίσω εκεί 5 μήνες μαζί του, πάνε από εδώ, πάμε Περαία, πάμε Πανόραμα, πάμε Ανηφόρες, πάμε Κατηφόρες, πάμε με βροχή, βρέχει, πάμε έξω, οδήγησε με βροχή, όχι, πάμε με βροχή, πάμε... έχω πάθει πλάκα, φίλε. Ανέβηκα πάνω συνοδηγός.
0: Και κλείσε με αυτό, Στάθη μου.
1: Ναι, και έτρεμε η ψυχή μου. Γι' αυτό θέλω να παρακαλέσω σε όλους τους ακροατές, φίλους, τα παιδιά τους όταν παίρνουν δίπλωμα να καθίσουν δίπλα τους. Ένα χρονικό διάστημα, ώσπου να νιώσουν κι αυτοί στη θέση του συνοδηγού ότι δεν πατάν φρένο. Το κατάλαβες αυτό που είπα.
0: Πολύ ωραία.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Σταθέρα, να είσαι καλά. Παρακαλώ.
2: Εμπρός.
0: Και πρόλογο, Μίντρος.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Μεταλλικέ.
2: Γεια σου.
0: Εμείς καλύτερο. Που είμαστε του Σιδήρου, ετοιμαζόμαστε.
2: Άντε ρε, πάρε με ρε μπαγάσα.
0: Μαζί πάρε με το Μανιά, έλα, εγώ με το Μανιά θα κατέβουμε, γι' αυτό το λέω.
2: Αλήθεια?
0: Ναι.
2: Θα μιλήσουμε τότε, οκ.
0: Με κάτι αστήριο Μανιάς, γι' αυτό αλλιώς δεν θα πήγαινα.
2: Εντάξει. Λοιπόν, να πάρω λίγο από τον προηγούμενο την πάσα.
0: Πάρε την πάσα.
2: Κοίταξε να δεις, ανέφερες ότι είναι ο παδός με κουλτούρα. Ο φίλος του
0: έχει την κουλτούρα, δούνε αυτή την παλιά, κουλτούρα, ας πούμε, ναι. Την παλιά, ναι.
2: Εγώ αυτό που είδα είναι μια κουλτούρα ενός καλομαθημένου και γεμάτου έπαρση οπαδού του Ολυμπιακού.
0: Άμα έχεις αυτά τα πρωταθλήματα κι εσύ, μπορεί να είμαστε και χειρότεροι.
2: Άντε όμως να μιλήσω, σε παρακαλώ, δύο λεπτά θα κάνω για αυτό το θέμα. Ο οποίος απαξιώνει και χλεβάζει το μεγάλο ΠΑΟΚ, έτσι. Έχει δίκιο ο φίλος ο προηγούμενος για το γήπεδο που λέει, πού θα πας με τέτοιο γήπεδο κτλ. Μια χαρά μπορώ, πώς θα σε δεχτεί η μεγάλη UEFA με τέτοιο γήπεδο και τα λοιπά, δηλαδή κοροϊδεύει, απαξιώνει και χλεβάζει. Εγώ θα σου θυμίσω ότι έπαιξε η Bodo Glimt ένα χωριό στο Champions League με ένα γήπεδο 8.500 θέσεων, εντάξει. Η Τούμπα μια χαρά είναι να φιλοξενήσει αγώνα Champions League αν έρθει αυτή η ώρα με το καλό. Και επειδή είναι όντως καλομαθημένοι οπαδοί, γιατί μάθανε πάντα με πρόεδρο με λεφτά, πάντα είχαν ένα πλούσιο πρόεδρο, που αυτό τους έκανε μεγάλους.
0: Έτσι.
2: Και όταν είχαν τις ομαδάρες με Σγιοβάνι, με Ντέταρη, με τι θες να πεις, όταν ο Ολυμπιακός δεν έπαιζε, πάλι κέρδιζε. Δηλαδή έπαιζε, δεν έπαιζε καλά, κέρδιζε. Εντάξει, μετά από τόσο καλό μάθημα και εγώ θα είχα μια έπαρση. Αλλά σε παρακαλώ, μην μιλάς για κουλτούρα, εντάξει, επειδή έχει ένα ωραίο λόγο κτλ.
0: Έχουν την κουλτούρα τους, ρε φίλε, σαν οπαδί. Ναι, δεν μιλάμε για τον ωραίο λόγο. Γιατί το περιμένεις, γιατί το λες αυτό το πράγμα. Έχουν κουλτούρα και σου λέει ότι εμείς, φίλε, θέλουμε πρωτάθλημα. Δεν ασχολούμαστε ούτε με το δεύτερο ούτε με το τρίτο. Και σου λέει κάποιος ο οποίος είναι χορτάτος, έχει 50 πρωταθλήματα. Και τι θα τον κουμπώκω τώρα.
2: Στα δικά μου τα αυτιά είναι κουλτούρα του καλομαθημένου
0: και γεμάτου έπαρξη οπαδού. Αυτός μπορεί να μας ακούει καν. Σου λέει εγώ έχω 48, εσύ έχεις 4. Τι να σε πει.
2: Ναι, ρε παιδί μου, δεν αφιβάλλει κανείς αυτό. Σου λέω στα δικά μου αυτιά πώς ακούγονται και πώς
0: βλέπω όλους αυτούς. Μην το παίρνεις οπαδικά. Εσύ το έχω την εντύπωση ότι και οι δυο σας το πήρατε οπαδικά. Δεν στράφηκε κατά του ΠΑΟΚ, κατά μιας κατάστασης η οποία διονύζεται εδώ και πολλά χρόνια. Ο ΠΑΟΚ είναι ο ίδιος, όχι σαν ομάδα. Σαν οργανισμός, φίλε. Που υποτίθεται ότι σήμερα έχει λεφτά.
2: Μέρος της κατάστασης αυτή όμως είναι και ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει καταστρέψει τα όνειρα του ΠΑΟΚΤΣΙ, ας πούμε, και οποιοδήποτε άλλο, έτσι.
0: Του Παναθηναϊκού να πω ναι, δεν ήσουν ποτέ αντίπαλος του Ολυμπιακού.
2: Δεν πρόλαβα να γίνω γι' αυτό.
0: Τότε λοιπόν, πώς κατέστρεψε τα όνειρα λίγο... του Παναθηναϊκού να πω ναι, που τον έχει κοτσοσκούφι, ας πούμε. Στη ΦΑΠΑ.
2: Πάμε λίγο στο άλλο
0: πάμε
2: το μεγάλο θέμα
0: στο σοβαρό
2: που ανέφερες. Που χαίρομαι που ξεδιπλώθηκες και εσύ για το γιο σου, γιατί και εγώ έχω τσαλακωθεί πολλές φορές από το τηλέφωνο και τα δικά μου τα παιδιά. Και σαν πιο έμπειρος από σένα, γιατί έχω και πιο μεγάλο παιδί, ας πούμε, γι' αυτό το λέω το πιο έμπειρος, έχω καταλάβει το εξής.
0: Εγώ δεν βάζω τα τέτοια μέσα, δεν βάζω τα άλλα.
2: Ναι, η σύζυγος ακούει όλα καλά.
0: Όχι, είναι τρελός.
2: Λοιπόν, έχω δύο παιδιά, δύο ταχυτήτων, έτσι. Η μία, ρε παιδί μου, ήταν διαβαστερή, ο άλλος που τον ξέρεις κιόλας, είναι λίγο... Κατάλαβες.
0: Λίγο κρασί, από λίγο θάλασσα και τα γόρι μου.
2: Λοιπόν, όσον αφορά λοιπόν την πρώτη, η οποία και αυτή τη διαπίστωσα ότι εκεί δευτέρα, πρώτη Δευτέρα Λυκειού άρχισε να χώνεται και τι θα κάνω και θα περάσω και θα κάνω και θα ράνω. Λοιπόν, το ξεκαθαρίσαμε. Θα περάσεις, οκ. Πού θες να περάσεις, εκεί. Αν θα περάσεις στη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν ήθελε να φύγει από την πόλη της να πάει σε άλλη πόλη να σπουδάσει, καλώς. Αν δεν περάσεις, τι επιθυμείς, marketing. Θα πάμε να γραφτούμε σε μια σχολή και θα πας εκεί. Τελειώσαμε. Δηλαδή. Δεν θέλει πολλά, ας πούμε, πολλή σκέψη, πολύ άγχος, πολύ αυτό. Και είναι καλύτερο το ιδιωτικό, το οποίο πλέον έχουν αναγνωριστεί, είναι ακριβώς πτυχίο ΑΕΗ, παίρνει και από μια ιδιωτική σχολή, με ένα κόστος, ας πούμε, 3-4-5 χιλιάρικα το χρόνο, αναλόγως σε ποια σχολή θα πας. Έτσι, χρήματα τα οποία θα έδινες, π.χ. αν περνούσε το παιδί σου στην Κοζάνη, θα τα έδινες σε 5 μήνες, έτσι.
0: Ναι.
2: Και εκεί θα πληρώνεις το χρόνο. Και το παιδί σου πάει να σπουδάσει αυτό που θέλει πραγματικά. Τώρα, αν είναι τη άλλη ταχύτητα το παιδί, όπως είναι ο δικό μου, τι θα κάνει. Θα βγάλω το λύκειο, αυτό. Οκ. Κάτι θα πρέπει να κάνει. Αναγκαστικά θα πρέπει να πιάσει κανένα κατσαβίδι. Του λέω, αφού δεν μπορεί να βγάλει με το μυαλό, θα βγάλει με τα χέρια λεφτά. Άλλο τρόπο δεν υπάρχει, ρε παιδί μου.
0: Σωστό.
2: Και στο κάτω-κάτω κι εμεί, του λέω, δεν χαθήκαμε. Ούτε εσύ, Πασχάλη, πιστεύω ότι τελείωσε κανένα πανεπιστήμιο να έχει ένα κάτι πτυχία, ούτε εγώ. Καλά, εγώ έχω και κανένα δύο πτυχία, ρε παιδί μου. Αλλά τέλο πάντων. Δεν σπουδάσαμε κάτι να πεις βγάλαμε ένα απειθήτα ξέρω εγώ και κάναμε κάτι και μια χαρά βιοπορευτήκαμε, κάναμε από δύο παιδιά εμείς, τρία-τέσσερα παιδιά ο άλλος, δηλαδή κανείς δεν χάνεται, δεν χρειάζεται να πνίγουμε τα παιδιά μας τόσο πολύ με αυτό το άγχος των Πανελληνίων. Και κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι επειδή πολλοί λένε ρε παιδί μου τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία να πάνε να δουν κανένα ψυχολόγο να τους βοηθήσει, να τους κάνει, συμφωνώ. Αλλά μήπως θα πρέπει να πάμε και οι γονείς σε κανένα ψυχολόγο εκείνη
0: μαζί,
2: την περίοδο.
0: Όχι, μισό λεπτό. Οι νέοι ψυχολόγοι, μάλλον η νέα στροφή των γιατρών, τέλος πάντων των ψυχιάτρων, ας πούμε, είναι να πηγαίνουν και οι γονείς μαζί.
2: Όχι, ξεχωριστά να πηγαίνουν οι γονείς, Πασχάλη. Ξεχωριστά να πηγαίνουν
0: ξεχωριστό
2: οι γονείς.
0: Είναι άλλο, αυτοί... Το ξεχωριστό είναι άλλο, αλλά όταν είναι το παιδί μαζί με τους γονείς, εκεί ξεβρακώνονται όλοι. Κατάλαβες από αυτή την άποψη.
2: Όχι, δεν παίζει αυτό. Δεν παίζει.
0: Τέλος πάντων, εντάξει.
2: Δεν έχω εγώ τέτοια εμπειρία. Εγώ ξέρω ότι τα παιδιά πάνε μόνα τους.
0: Ελήφθη.
2: Αλλά καλό θα ήταν να καλούν και κανένα γονέα από και που. Γιατί και εμείς χρειαζόμαστε φροντιστήρια.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία μου.
2: Καλό βραδύ.
0: Αντίος Αμίγος, αντίος Λεπίδος, αντίος Παρτίδος. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλώς τον κύριο. Δημήτρη,
3: από το χωριό του πολιτισμού.
0: Ναι, θα σε έλεγα τώρα. Ναι,
3: θέλω να πω λίγο, να κάνω μια καταγγελία, αλλά πριν κάνω την καταγγελία πρέπει να σε ρωτήσω λίγο κάτι αν γνωρίζεις αυτό που λένε οι Αθηνοί, τι είναι αυτό που αρχίζει τέλη Αυγούστου και τελειώνει αρχές Σεπτεμβρίου. Ξέρεις?
0: Όχι.
3: Είναι Ολυμπιακός του Champions League. Κατάλαβες? Ναι. Λοιπόν, τώρα πάμε στην καταγγελία. Λοιπόν, κάνω φυσιοθεραπείες στο κέντρο... της Θέρμης.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, ρε φίλε, το χόρτο είναι 2 μέτρα, ρε φίλε. Δεν νοιάζεται κανένας, ρε. Καλοκαίρι έρχεται φίδια, θα μας φάνε, ρε φίλε.
0: Το φίδι είναι καλός παράγοντας, να ξέρεις.
3: Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι είναι 2 μέτρα τα
0: χόρτα. Εκεί που πήγες, τους το πες?
3: Ναι, το...
0: Τι σου είπανε?
3: Λένε, αλλά δεν έρχονται.
0: Μπράβο.
3: Δεν ξέρω, ο Δήμος είναι, δεν ξέρω, μάλλον ο Δήμος πρέπει να είναι. Καλά δεν τρέπονται λίγο, 2 μέτρα τα χόρτα μέσα στον κόσμο και ο κόσμος εκεί πέρα, τι να πω, δεν ξέρω.
0: Τα φυσιολογικά, τα πινελίκια δηλαδή, τίποτα άλλο.
3: Αυτό θέλω να πω.
0: Να σε καλά, Δημήτρη μου. Σε αγαπώ. Φιλιά, παρακαλώ.
4: Χαίρετε. Πρώτα θα ήθελα να σας πω ότι χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα τον φίλο ακροατή από την Αθήνα, τον Πρίτανη. Πάρα πολλά χρόνια ακούγα τις εκπομπές του Γεωργίου, πολλά χρόνια πριν. Έχει φύγει από τη ζωή, το γνωρίζετε βέβαια όλοι ο Γεωργίου.
0: Λίγο πιο δυνατά ζωή, δεν ακούγησε καθόλου.
4: Ναι, τώρα με ακούτε καλύτερα.
0: Ναι, τώρα.
4: Λέω, θέλω να πω ότι χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα μετά από πάρα πολύ καιρό το φίλο ακροατή από την Αθήνα.
0: Ναι.
4: Ένας πολύ καλός ακροατής από τις εκπομπές ακόμα που ακούγαμε πολλά χρόνια πριν στο Γεωργίου, όπως και άλλοι ακροατές. Στις εκπομπές τις οποίες ποτέ δεν ακούγονταν δυσμενή σχόλια, εάν αυτήν την καζούρα, την οπαδική, τη φύλαθλη καζούρα δεν την έχετε ακόμα εμπεδώσει και δεν μπορείτε να τη διαχειριστείτε, αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο. Δεν ήταν καθόλου κακό που με έναν τρόπο, σε στυλ έτσι χιούμορ θα έλεγα εγώ, χτύπησε το κουδουνάκι ότι εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή και αυτό το γήπεδο, γιατί για να φανείς και προς τα έξω, είναι καλό να έχεις ο χώρος σου, το περιβάλλον σου, το σπίτι σου, όπως έτσι είναι και το ένα καλό γήπεδο. Θα έπρεπε να επιμεληθεί επιτέλους κάποια στιγμή η ΠΑΕ το γήπεδό της. Δεν ήταν κακό αυτό, άρα λοιπόν δεν θα έπρεπε να το επιτεθόμεθα. Και θα φύγω από αυτό, γιατί αυτό δεν ήταν ο σκοπός που σας κάλεσα. Κατάθλιψη. Πολύ καλά σας είπε, το τέρας, η κατάθλιψη. Ένας δημοσιογράφος είχε γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο πολλά χρόνια πριν ακόμα, που η κατάθλιψη, μια ψυχική κατατάκτηση, κάπως πλέον, γιατί καταλήγει να είναι μια ψυχική ασθένεια, ήταν τόσο άγνωστη, δεν ήταν, υπήρχε, αλλά για κάποιο λόγο όλοι τρεπόμασταν και το κρύβαμε, θεωρώντας μας ότι είναι κάτι με πτώτ στο να αρρωστήσει η ψυχή του ανθρώπου. Πάρα πολύ απλά λέμε για τα προβλήματα του σώματος, τα παθολογικά, αντίθετα όμως τα ψυχολογικά, για κάποιο λόγο θέλουμε να τα κουκουλώνουμε ότι δεν είναι έτσι, μη τυχόν και δεν καλοπαντρέψουμε τη θυγατέρα μας, μη τυχόν και δεν καλοπαντρέψουμε το γιο μας, μη τυχόν και βρεθεί εμπόδιο η κατάθλιψη στην καριέρα που θα κάνει. Πρέπει να μάθουμε να γνωρίζουμε τα συμπτώματα, να εξοικειωθούμε με την κατάθλιψη και να μάθουμε να γνωρίζουμε τα συμπτώματα της κατάθλιψης, γιατί τα ίδια τα άτομα δεν μπορούν να τα καταλάβουν. Να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους μας να κατανοήσουν και να μην τρεπόμαστε για τα άτομα που έχουν γύρω μας κατάθλιψη και για μας ακόμα τους ίδιους. Κλασικά είναι τέρας. Κατατρώγει το μυαλό του ανθρώπου, την ψυχή, και καταλήγει να φάει το σώμα μετά, γιατί ασθενεί και το ίδιο το σώμα. Το λένε άλλωστε και οι μεγάλοι, το είπαν και οι αρχαίοι γιατροί, οι οποίοι είπαν ότι από την ψυχή ξεκινάνε όλες οι παθογένειες, όλα τα παθολογικά, γι' αυτό λένε είναι ψυχοσωματικά. Και υπογραμμίζω την κατάθλιψη, γιατί σε αυτό τα νεαρά κορίτσια, ένα από το νεαρό κορίτσι, πραγματικά λυπηρό αυτό που συνέβη, και εν ώψη των εξετάσεων που δημιουργεί τώρα και ένα πανικό θα δημιουργήσει στους γονείς.
0: Είναι πρόσθετο,
4: βέβαια. Φοβούμενοι ότι μπορεί να το συναντήσουν απέναντι και να μπουν απέναντί τους και να μπουν στην άλλη πλευρά, στο να μην τολμούν να συζητούν με τα παιδιά τους για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Υπογράμμισα στο κείμενο της μικρής να δεν θα τα καταφέρω, ο φόβος της αποτυχίας. Δεν συμβαίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Ο φόβος της απόρριψης, ο φόβος της προσπάθειας και του αγώνα. Και έρχεται και λέει, ναι, θα κάνω μια δουλειά η οποία δεν θα μου αποφέρει πολλά χρήματα.
0: Δεν θα μου δίνει λεφτά γενικώς.
4: Δεν θα μου δίνει λεφτά. Δηλαδή, σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι να κάνει ένα επάγγελμα και δωρό. Και να προσπαθεί.
0: Ανάλογα,
4: να
0: ναι, αυτό παίζει ρόλο. Τι λέει ο γονείς του παιδί, γι' αυτό και
4: αυτό
0: το παιδί ξεκινά.
4: Δεν είναι μόνο, είναι όλα τα μηνύματα αυτά που περνάνε γύρω από το διαδίκτυο, από την τηλεόραση, από παντού. Γενικότερα, έχεις χρήματα, είσαι πετυχημένος. Όχι. Τα χρήματα είναι να μας εξασφαλίζουν μια καθημερινότητα, να έχουμε ένθιση, υπόθεση, διατροφή και όσο μπορούμε μια πιο χαρούμενη καθημερινότητα. Δεν χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα για να το πετύχουμε. Ωραία. Αυτό. Αυτό πρέπει να το περάσουμε όσο είναι δυνατόν στα παιδιά μας, να κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια και από εσάς ακόμα που χειρίζεστε τα μικρόφωνα. Πρέπει να γίνει στόχος και σκοπός ζωής. Και ένα και μία μικρή υπογράμμιση, αν μου επιτρέπετε, γιατί πραγματικά εγώ, αν μου λέγανε οι κόρες μου ότι ξέρεις μαμά δεν θα δώσω εξετάσεις στις πανελλαδικές, θα έλεγα, τολμώ να σας πω και επεξεργαστείτε το, θα έλεγα, μόνο και σαν εμπειρία που να έχει αντιμέτωπη με την κόλλα, με την ύλη, με τις ερωτήσεις, ναι, ναι. Πάνε και μην γράψεις τίποτα. Θεώρησε
0: ναι, ναι, ναι.
4: Το ότι είναι ένα απλό τεστ του σχολείου. Ναι. Μόνο για την εμπειρία. Ναι. Γιατί? Γιατί η ζωή μας είναι μονίμως διαρκής εξετάσεις.
0: Έτσι.
4: Εξετάσεις θα γίνουμε, θα γίνουμε πάντα στη ζωή μας και από εκεί κάνουμε το πρώτο βηματάκι.
0: Ευχαριστώ.
4: Εύχομαι πολύ καλή διαχείριση του θέματος αυτού. Καλό υπόλοιπο.
0: Για χαρά. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα, Πασχάρη.
0: Καλησπέρα.
5: Έχω σοκαριστεί γενικώς με το συγκεκριμένο συμβάν. Την έχει στεναχωρήσει δηλαδή πάρα πολύ.
0: Ποιος δεν στεναχωρήθηκε, τι λες το.
5: Με τα τσορέξια, με αυτό που συνέβη. Και επειδή και ο μεγάλος μου τέλος πάντων πέρυσι έδινε τις Πανελλήνιες, ας πούμε, κτλ. Πάντα είχαμε. Αυτό που του έλεγα, ας πούμε, συνέχεια είναι ότι δεν μπορούν όλοι να γίνουν επιστήμονες, ας πούμε. Αν πετύχεις, πέτυχες. Δεν πετύχεις, έχεις κι άλλες ευκαιρίες να.
0: Βέβαια, δεν τελειώνει η ζωή εδώ.
5: Προσπαθήσεις, ας πούμε, να κάνεις. Δεν τελειώνει η ζωή μας, ας πούμε, από μια εξέταση από ένα τέτοιο. Θεωρώ ότι επειδή πολλά πράγματα γίνονται μόνο για τη βιτρίνα.
0: Σωστό.
5: Στην χώρα αυτή που ζούμε, είναι το τι θα δείξουμε μόνο έξω, σαν γονείς, ότι ο δικός μου, ας πούμε, πήρε το προφήσενση στο γυμνάσιο.
0: Ναι, αυτό δεν το ξέρεις, δεν το ξέρεις, να υπάρχει.
5: Δηλαδή, υπήρχαν φίλοι, τώρα κοιτάω από το ένα θέμα δηλαδή, στο άλλο, υπήρχαν φίλοι, ας πούμε, δηλαδή, που ερχόταν, που είχαμε, ας πούμε, τα παιδιά μας στο δημοτικό, πρώτη Δευτέρα Δημοτικού, και μου λέει πρέπει να στείλουμε τα παιδιά στα αγγλικά. Λέει γιατί, για ποιο λόγο λέω από πρώτη Δημοτικού στα αγγλικά. Για να τελειώσουν στο γυμνάσιο, το προφήσεις τους, ώστε να είναι δυνατοί και τέτοιο στο.
0: Να πάνε σε δεύτερη γλώσσα και να το καθιστήσουν.
5: Ναι, ναι, στο Λύκειο.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Για να πετύχουν, ας πούμε, στις Πανελλήνιες.
0: Αλήθεια.
5: Και τελικά τι έγινε, βγήκαν τα παιδιά τους, αυτός ο συγκεκριμένος που μου το έλεγε, βγήκαν στο εξωτερικό, τέτοιο, για να σπουδάσουν στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα.
5: Δηλαδή, θεωρώ ότι πολλά πράγματα γίνονται μόνο και μόνο για τη βιτρίνα.
0: Για το φαίνεστε, για το φαίνεστε, ρε, το τι θα πει η γειτονιά.
5: Δεν γίνεται όλοι να είναι επιστήμονες, δεν γίνεται όλοι να είναι οικονομολόγοι, δεν γίνεται όλοι να είναι γιατροί, δεν γίνεται όλοι να είναι στα γραφεία και στα
0: άτομα. Ναι, ναι, ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ.
5: Και πραγματικά δηλαδή.
6: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
7: On Air Media Group.
6: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541 305 476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
7: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
8: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
9: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
10: Security δηλαδή.
9: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
10: Μπράβο. Και από τιμές.
9: Απλά ασυναγώνιστες.
11: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
9: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-2711-82 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
12: Ακόμα και το γόητρο είναι ισχυρό κίνητρο για τον Άρη που απέναντι στον Βόλο έχει στόχο μόνο το διπλό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Βόλος Άρης για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα.
13: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
14: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ωραία γαμόρα, papakigmail.com 2310-90-90-90 στη διακριτική σε ευχέρεια πάντοτε για να επικοινωνήσετε. Λέει ο Βασίλης, ωραίο το μήνυμα, θα παραλείψω μια κουβέντα που γράφεις. Λέει, εμένα ο ψυχολόγος μου είπε και είχε απόλυτο δίκιο. Δεν έχεις κατάθλιψη. Είσαι κουρασμένος, αφυδατωμένος, άϊπνος, κάτι άλλο και περιβάλλεσαι από ηλίθιους. Δεν είναι μακριά αυτό, γιατί όταν κάνεις παρέα και δεν είσαι εσύ όπως είναι αυτή, αντιμετωπίζεις ένα πρόβλημα. Καλησπέρα στον Βασίλη τον Αλουμινά. Γεια σου, Βασιλάρα. Δυστυχώς έχει μια δόση αλήθεια σε αυτό. Καλησπέρα στον Πάτερ Θωμά, που σε αρχηγέ μου. Χαιρετίσματα στον αδελφό μου Παοξή, στο Διονύση από την Καρίτσα Πιεδίας. Ακούμε παρέα έστω και σε απόσταση και περιμένουμε νέα και σχόλια για τον μπάσκετ του ΠΑΟ. Χαιρετίσματα από Ασπρόμαυρη Κύπρο. Λοιπόν, τα είπαμε για τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ έχει συνέχεια και η συνέχεια θα είναι εντυπωσιακή. Λίγο υπομονή. Λοιπόν, πάμε στο ακροατήριο Ντέρβις. Πάμε στο πρωτοφύλλο, παρακαλώ.
15: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
15: Σίμων, τι κάνετε?
0: Καλά.
15: Συλληπιτήρια πρωτίστως στον Νίκο, πως το
0: Νίκο Μαλτσακάκη, ναι.
15: Να είναι καλά, να το θυμάται τον αδελφό του. Είναι κάτι που έχω περάσει και ο ίδιος. Ανέπτυξε σε ένα θέμα. Βέβαια πολλά θέματα, αλλά δεν μπόρεσα να σε πάρω αυτό το διάστημα. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Το αντιμετώπισα εγώ με έναν γιο που έχω. Ο οποίος είδα από ένα μεγάλο μου έρωτα. Τέλος πάντων, η μητέρα του έφυγε, πήγε στη Νέα Καλλιδονία. Κάποια στιγμή τον έβλεπα, μιλούσαμε πιεσμένος. Τι συμβαίνει, τι συμβαίνει. Δεν τα κάναμε. Παίρνω αεροπλάνο, πάω στη Νέα Καλλιδονία, τον παίρνω, γυρίζουμε πίσω, τον κρατάω 2 μήνες. Λέω, τι συμβαίνει. Με λέει, με το έτσι θέλω να μου κάνουν, λέει, δικηγόρο. Λέω, δεν θες, εγώ, κανένα πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Τι θες να κάνεις? Δεν ξέρω ακόμη. Μπράβο. Κάθισε εδώ, τον παίρνω στη Γαλλία, καθόμαστε, συζητάμε. Το βγάζω έξω στο εργοτάξιο να δει τι γίνεται κτλ. Μου λέει, πατέρα, θα γίνω αρχιτέκτο. Μπράβο. Ναι, αλλά δεν θέλω δίπλα σου. Λέω, γιατί? Είσαι νευρικός, μιλάς διαφορετικά, έχεις το ελληνικό στοιχείο και έντονο και αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Λέω, εντάξει, κανένα πρόβλημα. Πού θες να πας? Τι λιώνω. Πήγαινε. Τελείωσε. Κάποια στιγμή μετά, αργότερα, τον έφερα στην Ελλάδα. Λέω, έλα να δεις και την Ελλάδα από κοντά τώρα, τι συμβαίνει.
0: Να δεις πόσα πήδη κάνει ο Σάκος.
15: Πρακτική, σαν πρακτική, Πασχάλη. Τον έφερα σε φίλο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Του λέω, πήγαινε τώρα, εγώ Θεσσαλονίκη με σε παίρνω, από εδώ είμαι. Λοιπόν, λέω, πήγαινε. Τον παίρνω, να μην τον πάω κάτω. Του λέω, κάτσε, δεν θα καθίσει 5 μήνες εδώ πέρα. Φεύγει και μου λέει, γυρίζω πίσω, λέω, γιατί δεν μου κάνει η Ελλάδα. Γιατί λέει, αγόρι μου, τι συμβαίνει? Α, μου λέει, πρέπει να έχει, λέει, πολλούς, λέει, κολλητούς και έτσι και αυτό για να πάρει δουλειές. Οπότε, έλα, λέω, τι θες να κάνεις.
0: Στην Ευρώπη, κύριε Κίμων, συγγνώμη που σε διακόπτω. Στην Ευρώπη, γενικώς και σε αυτές τις χώρες στις οποίες είσαι και εσύ και στην Κεντρική Ευρώπη, όταν πας εκεί, σε ρωτάνε τι ξέρεις. Εδώ σε λένε ποιον ξέρεις. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτή είναι δυστυχώς η διαφορά.
15: Τώρα με θύμισες το 88-89 απόφυγα. Ποιον ξέρεις.
0: Ναι, ποιον ξέρεις. Τι, ψέματα είναι.
15: Πασχάλη, θυμάσαι. Συγγνώμη που σε μιλώ στον
0: ελληνικό. Ελεύθερα.
15: Θυμάσαι τη Βασιλέως Γεωργίου.
0: Ναι.
15: Πριν το αβέρωφτο ζαχαροπλαστείο.
0: Είναι ακόμα Βασιλέως Γεωργίου.
15: Μπράβο. Ναι, υπήρχαν δύο παλαιά κτίρια.
0: Ναι.
15: Πάρα πολύ όμορφα.
0: Δεξιά που είναι τα γυμνάσια.
15: Μπράβο. Και πήγαν και τα κατεδαφίσανε.
0: Όχι.
15: Όχι.
0: Και τα δύο υπάρχουν. Είναι το πέμπτο το ένα. Ναι. Αλλά το έχουν πάρει εναρχική.
15: Α, ναι.
0: Ναι.
15: Μάλιστα.
0: Το καλοπίζουμε.
15: Και ένα άλλο ήταν πριν φτάσουμε στο που έχει ο στρατός εκείνο το κτίριο αριστερά μας. Με ένα τούλο και εκείνο το κατεδαφίσαν σε μια νύχτα μέσα. Ενώ ήταν διατηρητέο. Εγώ επειδή έχω τρέλα.
0: Υπάρχει και απόφαση από την εφορία αρχαιοτήτων, τα κάνουν.
15: Ναι.
0: Στατικότητα και αυτά εδώ. Κύριε Κίμων, ευχαριστώ πολύ.
15: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά γιατί. Είναι τιμή μας να σε ακούω, να ξέρει. Έστω. Χαιρετίσματα στο Μανώλη τον Μακρόν.
15: Ας μη μου το δει.
0: Καλό βράδυ.
15: Πυρετό, δεν μπορώ. Για χαρά.
0: Παρακαλώ.
16: Πασχάλη.
0: Ορίστε.
16: Πω, λυπάμαι. Αύριο τους πρωταθλητές πώς θα έρθουν να παίξουν σε αυτό το γήπεδο, ρε Πασχάλη. Μυρίζει 10 κιλά πατσουλί, μπογιές, μούχλα εκεί. Πόσα χρόνια, πόσες τόνους μπογιά έχετε ρίξει εκεί πέρα.
0: Τι να κάνουμε. Είχαμε περίσσεμα γι' αυτό.
16: Σε κατάθλιψη θα πέσουν οι πρωταθλητές.
0: Ναι.
16: Τέτοια γήπεδα όταν πάνε σαν τη Σκηφισιά, σαν του Ατρομήτου, σαν τη Τούμπας, οι αεκτζίδες που έχουμε εμάς μέσα στη Χλειδί τώρα, πώς θα πάνε να παίξουν εκεί, ρε Πασχάλη.
0: Μην έρχεστε, ρε.
16: Δράμα. Κοίταξε, δεν με πειράζει. Εγώ θέλω να σας βγάλουμε δεύτερους.
0: Α, γιατί?
16: Επειδή
0: είμαστε σόοι.
16: Όχι, επειδή είμαστε σόοι.
0: Αλλά.
16: Για να δείξουμε ότι εμείς οι αεκτζίδες. Παρά αυτά που μας σούρνεται, είμαστε υπεράνω.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, βέβαια, αν είχε η ΑΕΚ το Μελισανίδη, θα μπορούσα να το διαπραγματευτώ. Έχω την εντύπωση ότι μάλλον η ΑΕΚ δεν θα έρθει για να χάσει. Να ξέρεις.
16: Πασχάλη,
0: ναι.
16: Πιστεύεις ότι δεν τον έχει?
0: Όχι στο βαθμό τον οποίο τον έχει ο άλλος, να ξέρεις.
16: Ναι, πιστεύεις ότι δεν επηρεάζει πράγματα και καταστάσεις?
0: Όχι στο βαθμό που σου είπα που επηρεάζει το άλλος. Εγώ δεν σου πω, ρε παιδί μου, πράγματα από τα οποία ξέρω. Όχι αυτά που μου είπανε. Εγώ ξέρω ότι κάνει πάρα πολύ συχνές επισκέψεις στο Μελισανίδιο, στον Τίγρη. Και εγώ το δέχομαι γιατί είναι ένας νέος παράγοντας και ανάλογα βλέπεις 1,5 χρόνο σε πήρε πρωτάθλημα. Τι θες άλλο.
16: Που μας έβαλε όλους στη θέση μας, ακόμα και εμάς τους αεκτζίδες.
0: Αυτό δεν λέμε. Αυτό για εσάς περισσότερο. Τους άλλους
16: εντάξει. Τα λέμε όλα. Όχι για εμάς γιατί τον αμφισβητούσαμε. Και για εσάς τους παοκτζίδες που το χλεβάζατε.
0: Ναι, εμείς τον κορεδεύαμε ο τραγουδιστής και αυτά.
16: Μπράβο. Λες και είναι πολύ εύκολο να μπεις σε ένα μάξι θηρίο και να κάνεις αυτά που κάνεις, αλλά τους πείραξε που πατούσε πάνω στα τριαντάφυλλα και έπεφτε.
0: Έπεφτε.
16: Και τελευταίο για να κλείσω, Πασχάλη.
0: Ναι.
16: Όπως είπες, οι Ολυμπιακοί, ρε φίλε, άντε δικαιούνται να έχουν και έπαρση έτσι όπως καλομάθαν. Εσείς ρε φίλε, από ποιος που βγάζατε τόση έπαρση με την ΑΕΚ και την είχατε τόσο...
0: Στο κλωτσοσκούφι.
16: Ναι ρε φίλε.
0: Ένα η τελική κυπέλου, αυτά.
16: Ένα η τελική κυπέλου,
0: εντάξει.
16: Η φανέλα δεν μετράει δηλαδή.
0: Ξέρω εγώ τώρα, μετράει δεν μετράει. Ο νεοπλουτισμός πάντοτε έχει αυτά τα συμπλήν, να ξέρεις.
16: Γι' αυτό για κάποιους από εσάς που βγάλανε γλώσσα. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Παρακαλώ.
17: Πασχάλη.
0: Ναι.
17: Εγώ είμαι.
0: Εσύ.
17: Τέλος. Τι να πω τώρα για άλλο, πήρα να πω, άκουσα το προηγούμενο.
0: Δεν πειράζει, πες εσύ για αυτό που πήρες και μετά με θα συμπληρώνεις.
17: Θα απαντήσω το προηγούμενο, αύριο ο ΠΑΟΚ θα δείξει ποιος κανονικά έπρεπε να είναι ο πρωταθλητής.
0: Ναι.
17: Ναι. Okay. Θα το ακούσει ο άνθρωπος αυτός.
0: Ναι.
17: Γιατί για μένα. Άδικα το πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Στο 95 και στο 105 και στο 115 ένα γκολ. Εντάξει, όλες τις καθυστερήσεις, όλα.
0: Δεν μετράνε.
17: Μετράνε. Δεν είχε τραυματισμούς. Εμείς κάναμε περισσότερα παιχνίδια.
0: Πόσα, πόσα περισσότερα παιχνίδια από την ΑΕΚ έχει.
17: Αλλά βλέπω ότι του πονάει.
0: Δεν μου απάντησε. Πόσα περισσότερα παιχνίδια έχει από την ΑΕΚ, ξέρει.
17: Κάναμε περισσότερα από την ΑΕΚ.
0: Πόσα έχει.
17: Δεν ξέρω, κάναμε πάντω περισσότερα από την ΑΕΚ.
0: Δεν ξέρει, αλλά έχει περισσότερα. Ίδια παιχνίδια έχει.
17: Δεν νομίζω, Πασχάλη.
0: Καλά, εσύ να μην νομίζει, άσε με μένα που τα βλέπω και βλέπω τη στατιστική, έχει δύο παιχνίδια διαφορά.
17: Εντάξει, βλέπω ότι του πονάει πολύ.
0: 53-51 είναι.
17: Γίνανε πρωταθλητές και τους πονάει. Τέλος πάντων, να δούμε τους πρωταθλητές αύριο.
0: Ναι, αφού εμείς τους κολαντρίζαμε, δεν θα τους πονάει. Πώς
17: είναι. Βαρεθήκανε να πληρώνουν το μάντρελ να μας κουβαλάει το κύπελο. Το
0: τώρα θα κουβαλάει το πρωτάθλημα.
17: Τόσα χρόνια το πληρώνανε μόνο να κουβαλάει τα κύπελα.
0: Λίγο το έχεις.
17: Τέλος πάντων, να πω για τους προηγούμενους προλαλήσαντες. Όλοι έχουν δίκιο. Λάθος προσέγγιση οι γονείς προς τα παιδιά. Πολύ λάθος προσέγγιση. Έχω εγώ ζωντανά παραδείγματα. Εγώ είμαι γυμναστής, δάσκαλος του σκι. Η αρχή λοιπόν στο σκι είναι ότι ο σκιέρ ο καλός θα είναι αυτός που όσες φορές πέσει στα παιδάκια που τα κάνουμε από το φυτώριο 5 χρονών, όσες φορές θα σηκωθεί, αυτός θα μας και πρώτος. Στη ζωή, η ζωή αυτό είναι. Πέφτει, σηκώνεσαι, πέφτει, σηκώνεσαι. Αλλάζει γνώμη. Αλλάζουν καταστάσεις, εσύ ο ίδιος αλλάζεις, γνώμης αλλάζεις. Δεν είναι αυτό. Εγώ έχω πρόσφατο παράδειγμα, ανιψιό μου, ο οποίος παράτησε το πρώτο έτος ιατρικής για να πάει σε μια σχολή στη Σύνδο, που είναι ρομποτική και αυτοματισμή. Γιατί μου λέει, θείο, κάτι, εγώ το ήθελα, το ήθελα, το ήθελα τόσο πολύ, εντάξει. Μετά όμως που το σκέφτηκα, αφού πέρασα, και στο πρώτο έτος που ήταν, λέει, εγώ να κάνω τώρα το, τελειώσω και 5 χρόνια, να πάω μετά να κάνω το αγροτικό μου, να πάρω την ειδικότητα. Πότε. Να δουλέψω να κάνω τι, γιατί, τι. Όλα δηλαδή είναι σε Αθήνα, όπως είπε κάποιος. Υπάρχουν λύσεις. Πήγε σχολή, αυτή τη σχολή, ρομποτική και αυτοματισμοί. Είναι παντού. Είναι στα σπίτια, στα αεροπλάνα, στα
0: αυτοκίνητα. Ναι, παντού. Λοιπόν,
17: το τρίτο έτος έχει απορρόφηση. Σύνδο.
0: Ναι.
17: Λοιπόν, και είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος, έτσι.
0: Φυσικά. Όσοι θα πάνε στα τεχνικά επαγγελματά αυτού του είδους, έτσι θα είναι μια χαρά θα είναι. Γιατί τα επόμενα χρόνια, τα επόμενα 20-30 χρόνια χρειάζονται αυτά. Με αυτά δουλέψουν.
17: Ναι. Ο αδερφός μου. Τελείωσε μηχανικός αυτοκινήτων. Δούλεψε κανένα δύο χρόνια, λέει, βρώμησε τόπους μηχανικούς, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους κτλ. Όχι ότι δεν δουλεύουν οι άνθρωποι, δουλεύουν. Έγινε σιδεράς. Σιδεράς. Και λέω εγώ τον αδερφό μου, που ήταν στο χωριό. Έλα, αδερφό Θοδωρή, του λέω. Ποιος πάει σήμερα να γίνει σιδεράς? Δεν λέει κανένας. Πόσοι γονείς θα πιάσουν τα παιδιά τους να τους πούνε πήγαινε να γίνει σιδεράς? Αν πούνε χίλιοι γονείς, πόσα παιδιά θα πούνε ναι? Κανένα, λέει. Λοιπόν, είδες τη τέχνη κρατά στα χέρια σου. Σηκωθεί από το χωριό, έλα εδώ. Αυτή τη στιγμή βγάζει πόσο βγάζει ένας γιατρός.
0: Αυτό είναι. Μπράβο.
17: Αλλά θέλουμε το πρεστίζ. Το δικό μας το παιδί δεν μπορεί να είναι σιδεράς και αν βγάζει τα διπλάσια του γιατρό. Ενός φίλου μου το παιδί είχε τελειώσει και ηλεκτρολόγος και υδραυλικός και τα δύο. Ξέρεις πόσο βγάζει. Ξέρεις τι δουλειά έχει.
0: Μπράβο του.
17: Αλλά δεν μπορεί το δικό μας το παιδί να είναι υδραυλικός.
0: Όχι, ούτε ψυχτικός, ούτε ηλεκτρολόγος. Πού είναι αυτό τώρα, τι?
17: Πρέπει να είναι γιατρός.
0: Έτσι.
17: Αυτά μας φάγανε. Και κάνουμε και καλή ποιότητα ζωής. Έτσι, δηλαδή, έχουμε κάνει πολύ καλή ποιότητα ζωής. Δηλαδή, έχει το εργαστήριο.
0: Μπράβο του, μπράβο του, μπράβο του.
17: Σκληρή δουλειά, αλλά τις εκδρομές του, τα ταξίδια του. Έχει τρία παιδάκια, το ένα σπουδάζει στην Κέρκυρα, το άλλο σπουδάζει εδώ Θεσσαλονίκη, το άλλο στη Μηχανιώνα. Με 8 περνάς εκεί. Πρόσεξε.
0: Μάλιστα.
17: Είναι σχολή. Δες το μωρέ, που πας καπετάνιος.
0: Σχολή εμποροπλοιάρχων.
17: Μπράβο. Σχολή εμποροπλοιάρχων. Αυτό ήθελε το κορίτσι. Αυτό ήθελε να πάει. Πήγε, το σπούδασε. Και βρήκε και δουλειά. Λοιπόν, δεν είναι όλα γιατροί, δικηγόροι. Και ποιος, τι βγάζει ο δικηγόρος σήμερα? Αν την παίρνω, εγώ ξέρω, έχω δύο ξαδέρφες, είναι δικηγόροι. Και τι βγάζουν?
0: Να σου πούνε τι δηλώνουν, όχι τι βγάζουν. Γιατί αυτά που βγάζουν δεν τα δηλώνουν. Έτσι δεν είναι?
17: Δηλαδή, αυτοί είναι μετρημένοι. Ξέρεις ότι.
0: Μετρημένοι.
17: Πεινάνε, δικηγόροι.
0: Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, αλλά δεν είναι τη ώρα τώρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Κλείσε, καλό βράδυ.
17: Έχει λύσεις, χιλιάδες λύσεις.
0: Κλείσε, ευχαριστώ, λύσεις. Ευχαριστώ. Παρακαλώ.
18: Έλα, Πασχαλή.
0: Καλώς τον.
18: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
18: Συγχαρητήρια για τα θέματα που βγάζεις.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
18: Σε ακούω κάθε βράδυ και τρελαίνουμε.
0: Υπερβολές.
18: Λοιπόν, θέλω να κάνω μια καταγγελία. Εγώ πριν τρεις μήνες πήγα και έκανα μια επέμβαση. Και όλα πήγανε καλά. Ο γιατρός μου είπε κάθε τρεις μήνες να κάνω εξετάσεις. Πάω να γράψω εξετάσεις σήμερα. Μου λέει δεν δικαιούσε. Πρέπει να περάσουν 6 μήνες για να κάνεις εξετάσεις.
0: Τόσο καλά.
18: το σύστημα αυτό εδώ του κυρίου και οι άλλοι πιο μπροστά δεν ξέρω αν το είχαν, αυτός έμαθα ότι το έκανε εδώ και ένα χρόνο. Δηλαδή πρέπει να πάω να πληρώσω αναγκαστικά για να κάνω εξετάσεις. Αυτό είναι το σύστημα.
0: Κατάλαβα. Το ξέρουμε, δεν
18: είναι. Και ένα άλλο, επειδή έχω μία ανιψιά, δουλεύει η νοσηλεύτρια, σήμερα είναι του νοσηλευτή. Ή σήμερα ή αύριο.
0: Η μέρα του νοσηλευτή.
18: Περιμέναν όλοι ότι θα έβγαινε ο Κυριάκος και θα έλεγε ότι θα σας βάλω στα παρέα και παραμύθια και φούρναρε. Βγήκε, διάβασε στο ίντερνετ, λέει όλα καλά, λέει στο μέλλον.
0: Μάλιστα.
18: Και το δεύτερο, όταν δουλεύεις εσύ, δουλεύεις την ίδια μέρα δύο βάρδιες, είναι λογικό.
0: Φυσικά και όχι.
18: Μπράβο. Λοιπόν, άκου, στα νοσοκομεία δεν γίνονται νοσηλεύτριες, γι' αυτό γίνονται και τα λάθη, γι' αυτό γίνονται και κούραση. Το πρωί 7 η ώρα πάει η κοπέλα, σχολάει 3 και ξανά πάλι στις 10 μέχρι το πρωί.
0: Κατάλαβα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Κλείσε. Κλείσε να προλάβουμε τους υπόλοιπους. Θα το δούμε αυτό το θέμα λίγο. Θα το δούμε. Αυτό μην κάνεις. Πάμε, παρακαλώ.
19: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
19: Γεια σας.
0: Γεια σας.
19: Παίρνω για το σοβαρότερο θέμα της ημέρας και όχι για τον ΠΑΟΚ.
0: Καλά. Σωστά.
19: Ναι. Πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις ακούστηκαν. Εγώ δεν είμαι γονιός. Δεν έχω παιδιά. Νομίζω ότι η ρίζα του προβλήματος είναι λίγο πιο βαθιά και ίσως όχι να πιάσουμε το κάθε επάγγελμα ξεχωριστά. Θα μιλήσω λίγο για την προσωπική μου εμπειρία όταν έδωσα πανελλήνιες.
0: Για πες.
19: Βιάζει από εφήβους, από 15 χρονών, να αποφασίσουν το μέλλον τους. 15 χρονών δεν ξέρουμε καν ποια είναι τα επαγγέλματα που υπάρχουν γύρω μας. Ξέρουμε 10, 15, 20 και ζητάμε σε αυτά τα παιδιά να αφήσουν τι στην ανθρώπινη φύση και να καθίσουν να μάθουν αυτά τα οποία θα μάθουμε στα πανεπιστήμια 20 χρονών. Γνώση 5 ετών αργότερα. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι αυτό το πράγμα. Το σύστημα, το πρόγραμμα στο οποίο μπαίνει ένα παιδί στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ό,τι πιο χάλι υπάρχει παγκοσμίως. Ασχολούμαι με την εκπαίδευση, έχω πτυχία εξωτερικού. Έχω άπειρες εμπειρίες να σας παραθέσω. Αυτό το οποίο γίνεται εδώ είναι εγκληματικό, είναι έγκλημα. Οι δύο κοπέλες που πήδηξαν, δεν πήδηξαν γιατί θέλαν να γίνουν γιατροί, θέλαν να γίνουν δικηγόροι. Όχι, πήδηξαν γιατί πιέστηκαν. Παιδιά πιέστηκαν. Από 15 χρονών μπαίνουμε σε καλούπια ότι κρίνεται το μέλλον μας μέσα σε αυτή την τριετία.
0: Σωστό.
19: Είναι δυνατόν.
0: Να ξέρεις ένα πράγμα, τα παιδιά, γιατί το είπα στην αρχή της εκπομπής, αλλά δεν το τελείωσα. Τα παιδιά όταν τελειώνουν την υποχρεωτική κρατική εκπαίδευση, σαν 18χρονοι, έτσι, είναι ακόμα οικονομικά αναλφάβητοι. Αλλά του λες, όπως πολύ σωστά το λες, του βάζεις από τα 15 του να σκεφτεί τι θα κάνει. Είναι ιστορικά αναλφάβητοι. Δεν έχουν ιδέα πώς λειτουργεί ο οργανισμός τους και το σώμα τους. Δεν έχουν καμία γνώση. Και έτσι αποκτάνε και την καταθλιπτικότητα. Έτσι, αυτή η πίεση.
19: Οι αλλαγές που γίνονται στην εφηβεία στον οργανισμό, μιλάω ομονικά, είμαι βιολόγος, το γνωρίζω πολύ καλά το αντικείμενο.
0: Ένα παραπάνω.
19: Παιδιά, είναι αδιανόητο πως ένας άνθρωπος σε εκείνη την ηλικία πρέπει να διαλέξει το μέλλον του. Σε εκείνη την ηλικία δεν ξέρουμε καν τι θέλουμε να φάμε το βράδυ, να το πω έτσι πολύ απλά. Συγχωρήστε με τον τόνο.
0: Όχι, τι, ελεύθερα, σοβαρά μιλάς τώρα.
19: Και βρίσκω αστείο, συγγνώμη δεν θέλω, μην το πάρεις προσωπικά για την εκπομπή, να μιλάμε για ποδόσφαιρο σε μια τέτοια περίπτωση.
0: Ναι, εντάξει, επειδή ξεκινήσαμε με το ποδόσφαιρο και με αυτά τα οποία συνέβησαν, βάλαμε και ένα ηχητικό τώρα.
19: Καταλαβαίνω πολύ.
0: Έχουμε και την εναλλακτική που λένε.
19: Ναι.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ, βιολόγια.
19: Καλό βράδυ, γεια σας.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Βιολόγος. Πάντα μ' άρεσε η βιολογία, παιδιά, γιατί ποτέ δεν την παρακολούθησα. Παρακαλώ, στο τελευταίο. Ορίστε.
20: Καλησπέρα κύριε Μασκάλη.
0: Καλώς τον κύριο Νίκο.
20: Τι κάνετε, είμαι τελευταίος και καλός.
0: Τελευταίος και τυχερός να μας χάσει την κλήρωση.
20: Γιατί έτσι. Άρε μπαγασούλη. Τι λένε τα πράγματα, για πες μου, σε παρακαλώ.
0: Τα ακούς, Νίκο μου, τα ακούς.
20: Ε.
0: Τα ακούς.
20: Εγώ δεν ξέρω, εγώ θέλω να ακούσω τη δικά σου άποψη λιγάκι γύρω-γύρω του, από την εταιρεία ΠΑΟΚ και ΚΑΕΠΑΟΚ. Θέλω να ακούσω την άποψή σου.
0: Έχω πει, Νίκο μου, τώρα δεν είναι να τα ξαναπώ αυτά τα πράγματα. Τα έχουμε πει, είμαστε σε διαδικασία αναπροσαρμογής και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο.
20: Νομίζω ότι αρχινά είναι και εκεί σκοτεινά είναι, πολύ σκοτεινά είναι.
0: Τίποτα πάρα δεν είναι, δεν θεωρώ ότι είναι τίποτα σκοτεινά.
20: Από την ώρα που έφυγε, πούμε, που γιώσανε το, για μένα, τον φίλο μου, τον Ευεργέτη, τον Ήμου τον Βεργητή που έκανε το Κύπρο και πήρε το Κύπρο και Κύπρο κόρα και προσαλήματα και το γιώσανε σαν σκύρι του Αμπέλη. Όταν πήγε στον Μπιλμπάου, ο ένας τον άλλο δεν κοιτούσαν ούτε καλημέρα ούτε καλησπέρα.
0: Κάτι κατάλαβες εκεί εσύ, κάτι κατάλαβες.
20: Και να είναι, πούμε, από την ημέρα που κάναν συνάντηση το σπίτι του κύριου Μησακίδη, ο Νίκος Βεργητής, ο Βασίλης Οικονομίδης, ακόμα και ο Λάχης Οικονομίδης που ήταν εκεί πέρα και κατάλαβε και έφυγε, άλλον έχει φύγει. Τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Βλέπω, εγώ αν μπορεί να κάνω και λάθος, μπορεί να κάνω και λάθος, δεν ξέρω. Βλέπω ότι ο επιχειρηματίας για μένα, που είναι στην τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, Παγκοσμίου Τράπεζα στην Ελβετία, είναι ένας Τούρκος επιχειρηματίας, ο οποίος έχουμε προσβάσει την Ελλάδα. Έχει καλή σχέση με την κυβέρνηση του Μητσοτάκη.
0: Ποιος?
20: Ο Τούρκος.
0: Μην ξαφνικά ρε ανακαλύψατε ότι είμαστε Έλληνες, ρε Νίκο. Φίλε, είχε ανοίξει η αγορά. Τώρα αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το έκανα, αλλά προέκυψαν άλλα. Το τι γίνεται, φίλε, με αυτές τις βίζες, έτσι, είναι αυτό που θα γίνουμε πλέον. Θα είμαστε ξένοι στην ίδια μας τη χώρα. Έχουν δώσει το ελεύθερο στους Εβραίους, στους Τούρκους, στον οποιονδήποτε να έρχεται εδώ να αγοράζει και σιγά σιγά σε εκτοπίζουν, Νίκο μου. Δεν σε πειράζει ο Τούρκος. Βρίσκει την πόρτα ανοιχτή και μπαίνει.
20: Μα ο Τούρκος, κοίτα φίλε μου, ο Τούρκος έχει μετοχές στην τράπεζα, Παγκοσμίου Τράπεζα των Εβραίων που είναι, έχει μετοχές 40%. Είναι μόνιμος κάτοικος στην Ελβετία. Έχει προσβάσεις. Έχει καλές σχέσεις με τον Μητσακίδη, ο οποίος κάνει το άλμα να μπει στην ΚΑΕΠΑΛ. Μπήκε στην ΚΑΕΠΑΛ, από πίσω είναι ο Τούρκος. Φάγαν τον Νίκο Βεργητή, όταν πήγαν στον Μπιλμπάου, και ο Πάκο έχασε, πούμε, για πόσο πόσο έχασε, έτσι. Στα επίσημα ήταν ένας, πούμε, τακμακίνης, πώς λέγεται ένας κύριος, δεν ξέρω πώς λέγεται το όνομα.
0: Νίκο, πρέπει να κλείσουμε. Να σου πω κάτι, να το κάνουμε αυτό μετά τον αγώνα αύριο. Να κάνουμε κουβέντα, γιατί τώρα, να σου πω κάτι, δεν προλαβαίνουμε κιόλας. Γιατί ανοίξει μεγάλο θέμα και όντως είναι μεγάλο θέμα το τι γίνεται στην ΚΑΕ, θα τα πούμε αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο μου. Καλό βράδυ. Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, και εμείς να δώσουμε έτσι επιγραμματικά κάποιες καλησπέρες, όπως ένα ωραίο μήνυμα του Μπόλεν Όλε, ο οποίος λέει: ο Χρήστος, με φορμή το τραγικό συμβάν με τις 2 17χρονες στην Ηλιούπολη, λίγες μέρες μετά το πόθεν έσχε στον πολιτικό να ακούς 17 σπίτια, ο ένας 25, ο άλλος 63, οι άλλοι μετρητά χιλιάδων ευρώ καταθέσεις εκατομμυρίων. Το άγχος και η πίεση των πανελλήνιων εξετάσεων, η σάπια κοινωνία μας και το αβέβαιο μέλλον οδήγησαν τα δύο νεαρά κορίτσια να κάνουν αυτή την πράξη. Έχετε καταλάβει ότι σχεδόν η μισή χώρα είναι σε κατάθλιψη και η άλλη μισή ζει με τα επιδόματα και τα κουπόνια του Μητσοτάκη. Πού θα πάει αυτό, έχετε αναρωτηθεί? Μάλιστα. Εγώ τώρα περισσεύω σε αυτό το πράγμα, απλά το διαβάζω για να το διαβάσω. Ο Θωμάς ο Μαρλίδης με κάνει, πώς το λένε, με σατιρίζει. Είμαι σε ένα διαστημόπλιο, σε μια κάψουλα. Έχει από κάτω την επίπεδη γη. Δεν την έχει επίπεδη, βέβαια, την έχει σαν σκάφος. Ναι. Δεν είσαι μακριά από την πραγματικότητα όμως. Δεν θα σας περιλάβω, γιατί εγώ, ξέρετε, είμαι ψόφιος σε αυτά τα πράγματα. Έχω τόσα ερωτήματα που απλά θέλω να τα σκεφτείτε. Εγώ δεν σας είπα να συμφωνήσουμε, να τα σκεφτείτε. Να τα δούμε. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους που μπήκαν στη διαδικασία και στο στέλνω τώρα Μπαβίλα. Καλησπέρα στη Λεμεσό, στην Κύπρο. Έτσι, τα χαλούμια μας. Εμείς ήμασταν μέχρι εδώ. Λοιπόν. Να ευχαριστήσω τον Λευτέρη Μανιά για την συμπαράστασή του. Θα κλείσουμε με ένα τραγώδι που παλιά το παίζαμε κάνα χρόνο, έτσι, σαν είσοδο κιόλας νομίζω το βάζαμε. Μάλλον με αυτά τα οποία συμβαίνουν πιστεύω ότι έρχεται κατά κάποιο τρόπο κουτί. Λοιπόν, εμείς αύριο αγώνες, μετά τον αγώνα εδώ θα είμαστε, θα είσαστε κι εσείς φυσικά για την μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ 3-1. Λοιπόν, αυτά. Γεια σας.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά.

γυροκομείο Ξάνθης ο Μέγας Βασίλειος σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο χώρο του γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
1: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
0: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.